0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, ασφαλώς καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός προβλέπεται στο Ηράκλειο γενικά σήμερα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει του 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 4 μποφόρ, προσφέροντας μια σχετική δροσιά. Να πούμε όμως ότι λόγω των μελτεμιών και της ζέστης, η πυροσβεστική υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αγροτικές εργασίες που προκαλούν σπινθήρες. Να πούμε ότι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι είναι σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 3, το κίτρινο δηλαδή, στο χάρτη, για να ξεσπάσει φωτιά. Γι' αυτό ας έχουμε την προσοχή μας αυξημένη. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για όλη την Κρήτη σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στην νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, και το θέμα μας θα είναι η επιχειρηματικότητα και η παραγωγικότητα στο Ηράκλειο σήμερα, με αφορμή και την επίσκεψη το Σάββατο εδώ στην πόλη μας του Υφυπουργού Οικονομικών του κυρίου Μαρκόπουλου. Θα συνεχίσουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους υποψηφίους, δίνοντάς τους οδηγίες και συμβουλές μέσω ειδικών βέβαια, για να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους, τα οποία μηχανογραφικά έχουν λήξει προθεσμίας υποβολής μέχρι και την Πέμπτη, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, μέχρι και τις 16 του μήνα, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα είναι η διορία. Γι' αυτό θα, μετά τη συνομιλία που είχαμε την Παρασκευή με τον κύριο Σαμσονίδη, τον Δημήτρη Σαμσονίδη, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, σήμερα ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την πληροφορική, πάρα πολύ γνωστός, εκπαιδευτικός πληροφορικής και συγγραφέας, αλλά θα λέγαμε και influencer, είναι και ομιλητής σε διάφορες διαλέξεις, είναι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ο Γιάννης ο Φαρσάρης. Για άλλη μια φορά θα είναι στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα που είδα ότι έχει κάνει και βίτκαστ. Τι να σπουδάσει ένα παιδί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα μιλήσουμε και με το φίλο του Μανώλη το Ζευγαδάκη, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε πρώτος ρεπόρτερ εδώ της εκπομπής, καθώς έχει να μας πει διάφορα θέματα της πόλης, διάφορα θέματα που χρήζουν επισήμανσης για να βελτιώσουμε τη ζωή μας ακόμα καλύτερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 194η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 35 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Επίσης τιμώνται ο Όσιος Στέφανος ο Σαβαΐτης, η Αγία Γολινδούχ η Περσίδα η Μάρτης, ο Άγιος Ονησίφορος ο Θαυματουργός, η Οσία Σάρα, οι Άγιοι Ηλιόφωτοι Μάρτυρες. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ηλιόφωτος και Σάρα. Και χρόνια τους πολλά ασφαλώς και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινούν επίσημα οι θερινές εκτόσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, ενώ σημειώνεται ότι τα εμπορικά θα είναι προαιρετικά ανοιχτά και την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, προαιρετικά θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

υπόθεση της διαλεύκανσης του εγκλήματος που επιτελέστηκε πριν από 16 χρόνια στην Αθήνα, στα γραφεία της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Μάλιστα πριν από λίγο είδα εδώ στην κρατική ραδιοτηλεόραση την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, να βγαίνει και να λέει το πώς προχωρήσαμε σε αυτή τη διαλεύκανση. Όμως σε αυτό αναφέρεται και το πρώτο θέμα του newsletter από την εφημερίδα Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr. Λέει λοιπόν ότι μία παλαιότερη έρευνα της αντιτρομοκρατικής το 2020 για εκρηκτικές ύλες φαίνεται πως αποτέλεσε το σημείο κλειδί για την αναζωπήρωση της υπόθεσης Μαρφίν. Τα αρχεία που είχαν κατασχεθεί τότε, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, φέρεται να οδήγησαν στην ταυτοποίηση προσώπων που συνδέονται με την επίθεση. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν τη σύνδεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τον εμπρησμό στην Ομαρχία επί της Λεωφόρου Αμαλίας που έγινε λίγες ώρες νωρίτερα την ίδια μέρα. Φωτογραφικό υλικό, μαρτυρίες και νέα ευρήματα αξιοποιούνται για τη χαρτογράφηση των γεννήσεων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν. Η υπόθεση περνά σε νέα φάση μετά τη σύλληψη δύο 42χρονων και την έκδοση διεθνούς εντάλματος για 46χρονη που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τον εμπρησμό στην τράπεζα που άφησε πίσω τρεις νεκρούς, με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή ακόμα δύο ή τριών ατόμων στη φωνική επίθεση.

υπόθεση που φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί για την εξέλιξη της έρευνας αφορά τον εντοπισμό μιας αποθήκης στο Κουκάκι το 2020, όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές, χρονδιακόπτες και σφαίρες από Καλάσνικοφ. Η αποθήκη είχε μισθωθεί στο όνομα γνωστού αντιεξουσιαστή, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές εξαιτίας της φερόμενης σχέσης του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα και την υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Μιλωνά, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, λέει το βήμα.gr. Κατά την έρευνα, στην κατοικία του είχαν κατασχεθεί μεταξύ άλλων ψηφιακά αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο. Στο υλικό αυτό εμφανίζονταν δύο άνδρες και μία γυναίκα κατά τη διάρκεια διακοπών το καλοκαίρι του 2009. Τα συγκεκριμένα αρχεία παρέμειναν στο φάκελο της υπόθεσης, καθώς εκείνη την περίοδο η τεχνολογία που ήταν διαθέσιμη δεν επέτρεπε την ασφαλή αξιοποίησή τους για την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονταν σε αυτά. Μετά όμως την άφιξη του ανώνυμου email, οι αρχές επανεξέτασαν το υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν σε νέα ανάλυση.

Ήταν η νέα εξέλιξη για να ανακοινηθεί η υπόθεση προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο αποστολέας φέρεται να κατονόμασε ως εμπλεκόμενους δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν, καθώς και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία.

Τώρα η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι πια ειρήνη στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει ειρήνη. Άρχισαν πάλι τα πυρά εκατέρωθεν. Και διαβάζω εδώ στο Earth News ότι στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, επικαλούμενο σειρά ανακοινώσεων των φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι επιθέσεις περιελάμβαναν πλήγμα κατά της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, κέντρο διοίκησης και ελέγχου Αμερικανικών στρατιωτικών ντρόουν στο Μπαχρέιν, καθώς και αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων η βάση Άλι Αλ-Σάλεμ. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικούς πυράβλους. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είπαν ότι αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους εντός του εναέριου χώρου της χώρας, ενώ στο Μπαχρέιν ίσιαν για δεύτερη φορά οι σιρήνες συναγερμού για πυράβλους. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τη CENTCOM, τα νέα αμερικανικά πλήγματα στις 5 το απόγευμα, 12 η ώρα Ελλάδας, λίγες ώρες μετά από σειρά περίπου 140 επιθέσεων που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο βράδυ, 12 η ώρα Ελλάδος μεσάνυχτα, έτσι. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έπληξαν περιοχές στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, η Μπαντάρα Μπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ και η επαρχία Χουζεστάν στα σύνορα με το Ιράκ.

ήταν επόμενο. Το πετρέλαιο, λόγω αυτών των γεγονότων, άρχισε πάλι να τραβά την ανηφόρα. Η τιμή του πετρελαίου δηλαδή, η οποία είχε υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σημείωσε νέα άνοδο πάνω από 3,5% με το άνοιγμα των συναλλαγών σήμερα. Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 74 δολάρια το βαρέλι. Η κρίση επικεντρώνεται πλέον στα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας και ως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ίρνα. Από την πλευρά της, η CENTCOM απάντησε ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι τοποθετημένες και έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά, η κυκλοφορία συνεχίζεται, ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Όμως πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας είναι και η άλλη σοβαρή είδηση που φτάνει στα ειδησιογραφικά γραφεία. Είναι οι 13 νεκροί από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Φλέγεται η Ισπανία αυτές τις τελευταίες μέρες πραγματικά. Αυξήθηκε στους 13, λέει η σχετική είδηση από το earthnews.gr που επικαλείται ως πηγές

το Αθηναϊκό και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυξήθηκε λοιπόν στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία μετά το θάνατο μιας 93χρονης Βρετανίδας, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τόρε Κάρντενας, αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαλιάρδος, απεβίωσε μετά το μεσημέρι, ανέφερε η Ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.

Να πούμε επίσης, επιστρέφοντας πίσω στη χώρα μας, ότι συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους δια των συνηγόρων τους 6 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση από το ΕΡΤ News, ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα πρώην και νυν στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου κατά την επταετία 2016-2023. Για τις ενέργειες που έγιναν στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας πριν τη σύγκρουση των τρένων κατηγορούνται 3 σταθμάρχες και ο προϊστάμενος επιθεώρησης. 11 στελέχη από τον ΟΣΕ, υπάλληλοι, πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμήματων κατηγορούνται για μια σειρά πράξεων και παραλήψεων που αφορούν κατά περίπτωση τη μετάταξη του σταθμάρχη, τη μη επιδιόρθωση βλαβών στο επίδικο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα Νέοι Πόροι, στον μη ορισμό δεύτερου εμπειρότερου σταθμάρχη για τη νυχτερινή βάρδια και στη μη επιβολή εγκυκλίου βραδυπορίας. Από την Εργοσέ κατηγορούνται 16 στελέχη, μηχανικοί, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που αφορά την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πάμε τώρα και στις συλλήψεις που έγιναν για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη από το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που δέχτηκαν κατοικίες που διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 29χρονος, ένας 24χρονος και μια 26χρονη, οδηγήθηκαν το Σάββατο στον εισαγγελέα μετά τη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών μεταξύ άλλων αδικημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος και η 26χρονη φαίνονται να είναι το ζευγάρι που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι δεν εμπλέκονται στις δύο προηγούμενες επιθέσεις, οι οποίες είχαν σημειωθεί την ίδια ημέρα σε βάρος του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με τις έρευνες για τα περιστατικά αυτά να συνεχίζονται. Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των υπόπτων έπαιξαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κινήσεις τους πριν και μετά την επίθεση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένες κατοπτεύσεις της περιοχής, ενώ το κρυσφύγετό τους βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο της έκρηξης. Επιπλέον, υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε χαρακτηριστικά των δραστών, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε διασταυρώσεις στοιχείων με πρόσωπα που ήταν ήδη γνωστά στις αρχές από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι ώρα όμως να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον καλό φίλο του Μανώλη του Ζευγαδάκη, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε πρώτο ρεπόρτερ. Μου έστειλε μια σειρά θεμάτων που έχει αντιληφθεί στο κέντρο της πόλης, όπου εκεί μένει και αυτός, σχεδόν δηλαδή, στην Αγία Τριάδα, εκεί μου, καμαράκι Αγία Τριάδα, και παρατηρεί και βλέπει και μεταδίδει και βγάζει ειδήσεις, θα έλεγα. Τα επισημαίνουμε, μήπως κάποια μέρα ζήσουμε μια ζωή που πραγματικά μας αξίζει σε αυτή την πόλη, που τόσο πολύ την ταλαιπωρούμε και οι ηθήνοντες αυτής και οι πολίτες της, πρέπει να πω, γιατί έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης σε αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, που συνέχεια διαμαρτυρόμαστε για αυτήν την κατάσταση και που αντί να βελτιώνεται, μάλλον αποστάσιμη έως προς το χειρότερο πηγαίνει. Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, λίγο καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Θέλω, μου έχει στείλει μια σειρά θεμάτων, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που μου έστειλες, ότι θα χρειαστούν και νέες αγιογραφίες στον Άγιο Μινά μετά την αποκατάσταση του έργου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας γι' αυτό.
1: Αυτό είναι επευκαιρία που μας έστειλε ένα email η Αρχιεπισκοπή λόγω της επίσκεψης του Πατριάρχη Αλεξανδρίας.
0: Του Θεοδόρου.
1: Ναι, κάθε καλοκαίρι έρχεται αυτός η γενέθλια.
0: Του Αλικαρνασσότη Θεοδόρου.
1: Του Αλικαρνασσότη, βέβαια.
0: Ο οποίος όμως διάβασα σε μια ανάρτηση ότι έχει γεννηθεί στον προφήτη Ηλία. Τα παιδικά του χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Θα τα λέμε όλα για τις καταγωγές μας. Έτσι. Αλλά μετά όμως, μετά την προφήτη Ηλία, ήρθε και καταστάθηκε με την οικογένειά του στη Νέα Αλικαρνασσό, έτσι.
1: Βεβαίως. Ναι. Η μητέρα του, η κυρία Κλεοπάτρα, ήταν εκεί στην Αλικαρνασσό, και έρχεται και δεν ξεχνάει βέβαια τη γενέθλιά του. Κάθε χρόνο έρχεται, επισκέφτει τον αρχιεπίσκοπο.
0: Μα νομίζω ότι έχει κατοικία ο Θεόδωρος στη Νέα Αλικαρνασσό. Έχει φτιάξει,
1: ναι, έχει
0: κατοικία.
1: Δικό
0: έχει δικό του σπίτι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, για συνέχισε.
1: Ναι. Επευκαιρία τον ξενάει ο αρχιεπίσκοπο στο Μητροπολικό Ναό του Αγίου Μινά, για να τον ενημερώσει και να δει για τα έργα που γίνονται για την ανασφύλωση του ναού αυτού. Πήρα και κάποιες φωτογραφίες που σημαίνει έχουν ξυλωθεί όλοι στο βάθος βέβαια για να δουν τα προβλήματα, και αναγκαστικά καταστράφηκαν και οι αγιογραφίες, οι οποίες βέβαια αργότερα θα αντικατασταθούν, αλλά θέλει και αυτό το χρόνο του. Δεν είναι...
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα τελειώσει όλη η διαδικασία, θα λειτουργείται βέβαια κανονικά ο ναός μετά και χωρίς τις ψηφογραφίες, αλλά δεν θα πάψει να υπάρχουν τις καδοσίες για την αγιογράφηση όσων τυπογραφιών που έχουν καταστραφεί.
0: Είναι η ίδια περίπτωση, τώρα περιγράφεις, γιατί βρέθηκα εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα με τα έργα που γινόταν στη Μητρόπολη Αθηνών. Που υπήρχαν, δηλαδή λειτουργούσε κάποια διαστήματα η Μητρόπολη, αλλά υπήρχαν μέσα οι σκαλοσιές για τις αγιογραφίες που λες και εσύ.
1: Μα και παλιά, θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, επί Ευγενίου του Πρώτου, που υπήρξε για αρκετό διάστημα, υπήρξαν στις σκαλοσιές, ενώ λειτουργούσε ο ναός, όσον αφορά την πρώτη αγιογράφηση του ναού.
0: Ναι, ναι. Υποθέτω ότι κάποιες από τις αγιογραφίες θα αντικατασταθούν, έτσι. Δεν φαντάζομαι όλες να έχουν να θέλουν αντικατάσταση.
1: Δεν είναι φωτογραφίες όλου του ναού, γιατί μας το στείλαμε email.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που είναι ξύλο, μιλάμε, φαίνονται μόνο οι πέτρες.
0: Μόνο οι πέτρες, ναι, ναι, το είδα.
1: Γενικό ξύλωμα.
0: Ναι.
1: Πώς θα λιώσει, θα διαπιστώσει και τα προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Αντεκτήσει το ναό.
0: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, να περιμένουμε να τελειώσουν και αυτά τα έργα, να δούμε και πώς θα είναι ο νέος Άγιος Μινάς. Είμαι σίγουρος ότι θα τον καμαρώνουμε όπως και τον προηγούμενο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα εδώ τα ευτράπελα. Τρία χρόνια είναι στην Τελιμάρκου τα έργα, Μανώλη, μα πραγματικά τρία χρόνια. Για πες μας.
1: Αυτό που λέει, όλοι οι μερείς το χτίζανε, τη μέρα το κρεμίζανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Σαν το γεωφύρι της Άρτας. Ναι.
1: Σαν το γεωφύρι της Άρτας. Αυτός ο δρόμος τελικά δεν ξέρω, η παράταση τελευταία που πήρε λίγη τώρα τέλος του μήνα, δεν ξέρω αν έχει πάρει ο εργολάβος
0: άλλη
1: παράταση.
0: Εσύ που περνάς από εκεί βλέπεις να τελειώνει το έργο, δηλαδή το βλέπεις προς το τέλος του ή το βλέπεις έτσι όπως ήταν πριν από, ξέρω εγώ, τρεις μήνες πάλι?
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο, αλλά το θέμα είναι να βλέπεις και κάποια συνεργεία να δουλεύουν και να ολοκληρώνονται κάποια άλλα. Τα οποία, δηλαδή αυτή τη στιγμή αν περάσεις από το ξενοδοχείο Ηράκλειο, μια ταμπέλα απαγορεύεται η διέλευση λόγω έργων.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω τίποτα. Προχωρώντας κάτω, έχουν βέβαια τοποθετηθεί και οι βόληθοι, έχουν τοποθετηθεί και στήλη ηλεκτρική φωτισμού και ανάβουν τη νύχτα χωρίς μπλαφονιέρες. Υπάρχουν κάποια τετράγωνα, ας το πούμε, φρεάτια. Δεν ξέρω θα τοποθετήσουν, έχει χώμα. Και επίσης ο οριζόντιος δρόμος που χωρίζει την Δελιμάρκο ή Μυριώνου είναι ακόμα στο μηδέν. Δηλαδή η δεξιά έχει μια από τσιμέντο πια ένας δρόμος με κάποια φρεάτια στη μέση.
0: Υποθέτω το τσιμέντο είναι η βάση για να μπουν μετά βάση, πάνω το πλακό, να μπει το πλακόστρατο.
1: Στη μέση τα μακρόσυνα φρεάτια τα οποία είναι επικίνδυνα, όπως είχαν νομίζω από μερικούς μήνες, είχε γίνει και ρεπορτάζ κάποια τηλεόραση. Mm. Γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι. Γιατί υπάρχει εκεί.
0: Βέβαια.
1: Μικροατυχήματα με μηχανάκια. Αυτό παραμένει με το τσιμέντο. Δηλαδή η οδός Μυριώνων είναι σχεδόν.
0: Τίποτα, δεν έχει φτιαχτεί. Ναι, δεν έχει φτιαχτεί.
1: Τώρα πότε και πώς θα γίνει δεν ξέρω. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια βιασύνη στο έργο, καθώς ορισμένοι λειτουργοί εξέχουν. Δεν έχει πει, ας πούμε.
0: Ναι, δεν έχουν τοποθετήσει σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό έχει κινδύνους. Να σκοτάψει κάποιος, να χτυπήσει.
1: Βέβαια. Κάποτε όμως πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι μου λες εδώ 3 χρόνια ότι είναι, με επιτρέπετε 3 ούτε ο βόρειος ο δικός άξονας Κρήτης πλέον λόγος.
1: Ακριβώς. Και να πεις τώρα πεζόδρομος, τώρα που δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, Νίκο. Δηλαδή
0: ναι.
1: Κάτι πεζοδρομήσεις, που δηλαδή καλύτερα να ήταν άσφαλτος που είναι πολύ πιο εξυπηρετικός, μέσα να περνάνε τα αυτοκίνητα να εξυπηρετούν τα οδηγή. Ένας πεζόδρομος τώρα την Πολυκλινική μέχρι κάτω στο τερματίζει στο ποδοσάκιο, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, είναι ερήπια δεξιά-αριστερά. Εντάξει, κάνα 2 πολυκατοικίες είναι μόνο. Δηλαδή δεν δικαιολογεί το μέρος αυτό για να γίνει πεζόδρομος.
0: Υποτίθεται ότι είναι. Υποτίθεται ότι είναι ανάπλαση σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Επειδή είναι και παλιά γειτονιά, δεν θέλουν τα αυτοκίνητα, πλέον φεύγουν από τις γειτονιές. Με αυτή την έννοια τους δημιουργούν πεζόδρομους, Μανολιά. Τουλάχιστον να κάνουν το έργο σωστά, αυτό είναι. Το κάνεις, κάνε το σωστά. Αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Οι πεζόδρομοι περισσότεροι έχουν γίνει λεωφορείοδρομοι. Αν περάσει από το 1821,
0: ναι.
1: Έχουμε και άνοδο και κάθοδο αυτοκινήτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κόσμος από συνήθεια περπατάει δεξιά και αριστερά του πεζοδρομίου του 1821. Δηλαδή, πεζόδρομος με πεζοδρόμιο υπάρχει, και όμως υπάρχει.
0: Ναι.
1: Από συνήθεια ο κόσμος, δεξιά και αριστερά στο πεζόδρομο.
0: Έχω την εντύπωση όμως, Μανώλη, ότι 1821 δεν είναι χαρακτηρισμένη πεζόδρομος, είναι ήπια κυκλοφορίας.
1: Ναι, όμως επειδή είναι οι κυβόληθοι αυτοί οι οποίοι δεν βοηθάνε τους πεζούς. Ναι. Κακά τα ψέματα. Μια γυναίκα που φοράει τα δακουένια και αυτά μπορεί να στραμπολίξει το πόδι της. Δηλαδή δεν βοηθάνε οι κυβόληθοι στο περπάτημα των πεζών. Γι' αυτό βλέπεις όλους. Στις 1920 περπατάνε, δεξιά και αριστερά περπατάνε.
0: Αν δεξιά και αριστερά, επειδή έχουν συνηθίσει το πεζοδρόμιο, ναι.
1: Λίγα τα πλακάκια.
0: Στη σιγουριά.
1: Στη σιγουριά. Επίσης, ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας από την οδό Αγίου Μηνά,
0: ναι.
1: Στρίβοντας δεξιά προς την Κατεχάκη,
0: ναι.
1: Η οποία είναι πεζόδρομος.
0: Ναι, ναι.
1: Στενό πεζόδρομος. Στρίβουν πάρα πολλά αυτοκίνητα για να περάσουν στην Καρτέρου και να καταλήξουν στο χάρμα που είναι το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για ένα κομβόι αυτοκινήτων πάνω στο πεζόδρομο αυτό. Ναι. Πεζόδρομος η Κατεχάκη, πεζόδρομος η Καρτερού για να φτάσουν εκεί. Και βλέπεις για να περάσεις τώρα από την αρχή από την Κατεχάκη μέχρι την Καρτερού που φτάνει στις 1821
0: ναι.
1: Πρέπει να κουμπίσεις την πλάτη στον τοίχο. Διότι αριστερά είναι μια σειρά παρκαρισμένα μηχανάκια. Στο μέσο αν περνάνε τα αυτοκίνητα για να πάει στο πάρκινγκ, πεζοδρόμιο δεν είναι και πρέπει να κολλήσει την πλάτη στο τοίχο για να μην σε πιάσει ο καθρέφτης.
0: Ναι.
1: Είναι στενό. Πεζόδρομο κι αυτός. Έτσι.
0: Όταν συντονιστούμε και οργανωθούμε, Μανώλη, μπορεί να φτιάξει το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο, μόνο αν κλείσει εντελώς το κέντρο και να μπαίνουν μόνο αυτά τα φορτηγά που εφοδιάζουν τα καταστήματα και μάλιστα ώρες που δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει άλλη λύση για αυτό το κέντρο. Είναι ένας κικαιώνας, είναι ένας χαμός για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
1: Κολλάνε τα πλακάκια, δηλαδή
0: βέβαια.
1: Συνεχίζω τον αυτοκίνητο.
0: Μα τα πλακάκια αυτά δεν είναι φτιαγμένα για να περνάνε αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς, θα ξεκολλήσουν σίγουρα. Αν περνάει φορτηγό που είναι 5 τόνοι, να πούμε, πώς να μην ξεκολλήσει το πλακάκι, είναι δυνατόν να μην ξεκολλήσει.
1: Η χειρότερη μορφή του ξεκολλήματος, όπως λες εσύ, είναι στη Χανιόπορτα, στον κυκλικό κόμβο, που είναι μεταξύ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Χανιόπορτας, Βαστήρα και Καλοκαιρινού. Εκεί περνάνε βαρέα οχήματα. Φορτηγά, λεωφορεία, οτιδήποτε άλλο. Έχει λοιπόν υποχωρήσει το δίπλα στον κόμβο αυτό, τον κυκλικό δεξιά, έχει υποχωρήσει το έδαφος προς τα κάτω, λόγω του βάρους των αυτοκινήτων. Υπάρχουν και εκεί οι κυβόληθοι, δεν ξέρω γιατί μπήκαν εκεί οι κυβόληθοι, αφού είναι ταχύες, ας πούμε, κυκλοφορίες αυτοκινήτων.
0: Επειδή είναι κοντά, είναι υποτίθεται τα ενετικά τείχη κοντά και πρέπει να συνάδει το τεχνικό έργο αυτό με το μνημείο. Έτσι είχαν κάνει και στο έξω από το πολιτιστικό κέντρο. Θα πάνε να βάλουν πάλι άσφαλτο. Τώρα, εκεί είναι και χειρότερη βέβαια άσφαλτος. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει μέση οδός σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ή άσφαλτος ή κυβόλυθοι ξεκολλημένοι.
1: Εγώ βλέπω ότι την άσφαλτο εκεί είναι ένα πολύ ωραίο και θέαμα και εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων, ξεκινώντας από την ανάληψη μέχρι την Αβέροφ.
0: Εσύ είσαι δηλαδή υπέρ της ασφάλτου.
1: Ναι, γιατί τα αυτοκίνητα στη θέση τους υπεζήσει στα πεζοδρόμια, έτσι πέστησαν και παλιά. Συμβιώνανε τα αυτοκίνητα με τους πεζούς, ο καθένας για το χώρο του. Εδώ για να φτάσει στο σπίτι σου πρέπει να κάνει το γύρο του.
0: Ναι,
1: του
0: αλλά ξέρεις ποιο είναι τώρα, ξέρεις ποια είναι η απέτηση όμως, Μανώλη. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξει συνήθειες ο πολίτης, βέβαια. Και να αλλάξει συνήθειες είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε έναν άνθρωπο, το να αλλάξει συνήθειες. Δηλαδή, όποιος αλλάζει συνήθειες είναι ήρωας, πραγματικά. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη ότι η πόλη πια δεν κυκλοφορείται. Και πρέπει να, βάσει μιας μελέτης, βέβαια, όχι έτσι στο κουτουρού, να φύγουν τα οχήματα μέσα από την πόλη. Γι' αυτό προσπαθούν να κάνουν όλες αυτές τις εργασίες, αλλά δυστυχώς οι εργασίες αυτές δεν είναι οι απαιτούμενες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μια μέση λύση, η οποία προφανώς κοστίζει, γι' αυτό δεν εφαρμόζεται, και παραμένουμε στο γνωστό, την οικονομικότερη προσφορά, και η οικονομικότερη προσφορά είναι αυτή που περιγράφεις, ξεκολλημένα πλακάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γι' αυτό νοσταλγείς και την άσφαλτο, διότι με την άσφαλτο πραγματικά είναι τα πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Είναι και ορισμένα άτομα, Νίκο, που έχουν αναπηρία, οδηγούν αυτοκίνητα. Ναι. Πρέπει να φτάσουν όσο μπορούν πιο κοντά.
0: Καλά, αυτό.
1: Δεν έχουμε όλοι τα πόδια.
0: Εδώ θίγησε ένα τεράστιο θέμα. Θίγησε το θέμα της προσβασιμότητας, για την οποία το Ηράκλειο δεν φημίζεται. Δυστυχώς και σε αυτό. Σε αυτές τις κοινωνικές ευαισθησίες το Ηράκλειο δυστυχώς υστερεί τα μάλα. Εδώ δεν έχει σχολεία, ειδικά σχολεία, και είναι μέσα στα containers.
1: Ναι,
0: τα λιώμενα ακριβώς. Κρύο το χειμώνα, ζέστη το καλοκαίρι. Έτσι, δηλαδή οι ευαισθησίες και οι κοινωνικές δυστυχώς το Ηράκλειο είναι σε έλλειψη. Πόσο μάλλον να σκεφτούν τους αναπήρους που λες και εσύ.
1: Όταν όμως βλέπεις ότι οι οδηγοί οδηγούν στους πεζόδρομους, σημαίνει ότι δεν εξυπηρετεί το έργο.
0: Δεν
1: μπορούν να κάνουν κάτι
0: ακριβώς. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Εγώ είμαι πάντα ο παδός Μανώλη του ότι πάντα υπάρχει λύση. Απλώς η λύση που υπάρχει, η ιδανική, δεν συμφέρει. Και είναι ενάντια στον νόμο. Γιατί ο νόμος σου λέει θα κάνεις ένα έργο με την οικονομικότερη προσφορά. Η οικονομικότερη προσφορά, ξέρεις, σημαίνει 70% έκπτωση. Δηλαδή, αν ο κυβόλυθος κάνει 10 ευρώ, λέω τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, 70% έκπτωση σημαίνει ότι θα τον αγοράσει 3 ευρώ. Τι η ποιότητας να είναι με 3 ευρώ, και η εργασία που θα κάνει και το υλικό.
1: Φαίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, φαίνεται από
1: δεν
0: το αποτέλεσμα.
1: Δεν προλαβαίνει να δουλειώσει το έργο και ήδη έχουν σημειωθεί οι ζημιές.
0: Έτσι, ακριβώς. Μανώλη, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις να επισημάνεις. Ελπίζω το γεγονός ότι τα λέμε εδώ να ακούνε αυτοί που πρέπει να ακούσουν και να τα διορθώσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά εμείς θα τα λέμε, θα τα λέμε εδώ μέχρι να γίνει κάτι. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λέγε, κάτι θα μείνει στο τέλος.
1: Βέβαια είναι και το πρόβλημα που δεν γίνεται. Έχει ένα αναγκαίο πρόβλημα. Έχουν πιάσει τα στενά και τα σοκάκια τώρα τα συνεργεία για, για τις οπτικές σύνδεσεις.
0: Καλά, άλλο μεγάλο κακό.
1: Άλλη ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Άλλο μεγάλο κακό.
1: Να καλοκαιρινού. Και τα στενά.
0: Τώρα εκτελούνται έργα εκεί στα στενά της καλοκαιρινού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκτελούνται
1: έργα. Πάνω στην καλοκαιρινού με τις παρόδες.
0: Με τις παρόδες, μάλιστα. Ελπίζω, επαναλαμβάνω Μανώλη, το γεγονός ότι τα επισημαίνουμε κάποτε να διορθωθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
1: Ορισμένοι που έχουν BRB έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, παραπονιούνται βέβαια, γιατί οι τουρίστες θέλουν ησυχία.
0: Ναι.
1: Συνήθως τα έργα πρέπει να γίνονται χειμώνα.
0: Βέβαια.
1: Όπως γίνονται στα νησιά, Σαντορίνη και κάποια άλλα νησιά που δουλεύουν όλο το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι αστολίδι η περιοχή της.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εργοτάξια.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλή καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σου.

Μα τρία χρόνια βρε παιδιά τη Δελιμάρκου. Τρία χρόνια. Τι είναι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι το γεφύρι της Άρτας, όπως είπε και ο Μανώλης. Να κάνουμε ένα ξόρκι, ξέρω εγώ, άμα είναι να πούμε μια παραβολή. Μια παραλογή μάλλον, όχι παραβολή. Μια παραλογή. Μπάση εξορκίσουμε το κακό και φτιαχτεί επιτέλους η Δελιμάρκου και η γύρω δρόμοι, όπως προβλέπει το σχετικό έργο. Έκτακτη είδηση που διαβάζω εδώ στον Ελεύθερο Τύπο. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές.

Είπαμε, εκτός από την Μέση Ανατολή, δυστυχώς υπάρχει κι άλλος πόλεμος στη γειτονιά μας. Και αυτός είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Τρεις νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν στην περιφέρεια της Μόσχας, λέει η σχετική δημοσίευση από το Earth News. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ. 2 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαφορετική περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η ρωσική αεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 81 drones πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Η Ουκρανία είχε εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικό έδαφος με ιδιαίτερη έμφαση σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιδρομές αποτελούν απάντηση στους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Και να πούμε και μια καλή είδηση για μια γυναίκα ηρωίδα στη Ζάκυνθο που έχει το έργο της, να το πω, η ενέργειά της, η άμεση δράση της έχει γίνει viral στα social media. Είναι η Σοφία Κασπίρη. Εγώ διαβάζω από τον υπεύθυνο ανθρώπινων πόρων της Εταιρείας Συμβούλων Ανάδειξης του Κωνσταντίνου Χατζή ότι η 23χρονη ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, φοιτήτρια νοσηλευτικής, βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικά περιστατικά όταν οι καιρικές συνθήκες και τα θαλάσσια ρεύματα άλλαξαν ευνηδιαστικά την κατάσταση στη θάλασσα της Κεφαλονιάς, όχι Ζάκυνθος, στην Κεφαλονιά, παρασύροντας λουόμενους που αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή. Σε διάρκεια 2 ώρων κατάφερε να σώσει 7 άτομα από βέβαιο πνιγμό. Και λέει ο κύριος Χατζής, σχολιάζει, μια μέρα της Σοφίας όλη η δική μας η ζωή.

Από την ιστοσελίδα lifo.gr διαβάζω σχετικά ότι 7 λουόμενους ανάμεσά τους και 2 παιδιά που είχαν εγκλωβιστεί στα κύματα κατάφεραν να διασώσει η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη στην παραλία Άβυθος στη νότια Κεφαλονιά. Το περιστατικό στην Κεφαλονιά καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής και μεταδόθηκε αρχικά από το kefalonia.press.gr, το οποίο επικαλέστηκε μαρτυρίες λουωμένων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, περίπου στις 2 το μεσημέρι η θάλασσα παρουσίασε ξαφνική μεταβολή με έντονο κυματισμό και ισχυρά ρεύματα που άρχισαν να παρασύρουν λουωμένους προς τα βαθιά. Παρότι οι περισσότεροι κατάφεραν να επιστρέψουν στην ακτή, 7 άτομα βρέθηκαν σε κίνδυνο, μεταξύ αυτών και 2 αδέλφια. Η αντίδραση της ναυαγοσώστριας της παραλίας Σοφίας Κασπίρη από την Πάτρα, απόφοιτη νοσηλευτικής και με τριετή εμπειρία στην ναυαγοσωστική, ήταν άμεση. Με ψυχραιμία μπήκε στη θάλασσα και ξεκίνησε να βοηθά τους λουόμενους που αδυνατούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή, αντιμετωπίζοντας τόσο τα ισχυρά ρεύματα όσο και τον πανικό των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σε κάποια φάση χρειάστηκε να συνδράμει ταυτόχρονα 3 εξαντλημένους ενήλικες, ενώ εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας μπήκαν επίσης στη θάλασσα για να βοηθήσουν στην επιχείρηση. Η επιχείρηση διάσωσης στην Κεφαλονιά διήρκησε περίπου 2,5 ώρες από τις 2 έως τις 4,5. Με την ναυαγοσώστρια να πραγματοποιεί διαδοχικές εισόδους στη θάλασσα μέχρι να μεταφερθούν όλοι οι λουόμενοι με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς. Μιλώντας στο τοπικό μέσο, η ναυαγοσώστρια είπε: «Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα 2 αδέλφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, η εμπειρία της στην ναυαγοσωστική σε συνδυασμό με τις σπουδές της στην νοσηλευτική τη βοηθούν να διαχειρίζεται με ψυχραιμία κρίσιμες καταστάσεις τόσο κατά τη διάρκεια της διάσωσης όσο και μετά την απομάκρυση των ανθρώπων από τον κίνδυνο. Η προσωποποίηση του αλτρουισμού και της αυτοθυσίας είναι η Σοφία Κασπίρη και χίλια μπράβο, πόσα να πούμε, εκατομμύρια μπράβο σε αυτή την νέα κοπέλα που πραγματικά μια μέρα της Σοφίας όλη η δική μας ζωή, όπως λέει και η σχετική ανάρτηση που σας ανέφερα προηγουμένως.

Έχουμε και μια καταγγελία για βιασμό. Πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση. Αυτή την καταγγελία την έκανε μια 19χρονη Γερμανίδα τουρίστρια στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Η γυναίκα γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης Χερσόνησο και σύμφωνα με την καταγγελία τα ξημερώματα την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε. Όπως ακόμη καταγγέλλεται, η ίδια βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει, ενώ λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από φίλη της έξω από το νυχτερινό κατάστημα σε κατάσταση αναισθησίας, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Η νεαρή εξετάστηκε από ιατροδικαστή και περιέγραψε τα παραπάνω στην αστυνομία την ίδια μέρα. Επίσης, η καταγγέλουσα αφαίρεται να αναγνώρισε σχετικό βίντεο τον άνδρα που καταγγέλει ως δράστης. Ως δράστη. Ο δράστης αναζητείται ενώ η 19χρονη βρίσκεται σε κατάσταση. Η ίδια έχει επιστρέψει στη Γερμανία με την οικογένειά της να εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε επικοινωνία με τον πρόξενο της Γερμανίας στο Ηράκλειο, τον κύριο Καλουτσάκη, ενώ στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24 ώρα και οι γερμανικές αρχές.

Διαβάζω στο CNN.gr ότι η νέα δημοσκόπηση της GPO δείχνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 25,7%, να παγιώνεται στη δεύτερη θέση η ελληνική αστυνομία και το αγκάθι της ιστορίας να είναι η ακρίβεια. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, λέει το CNN.gr, και παγίωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, με τους πολίτες ωστόσο να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια για κυβερνητικούς χειρισμούς, ιδιαίτερα στον τομέα της ακρίβειας. Στη δημοσκόπηση της GPO, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ιστοσελίδας Άι Εφημερίδα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,7%, ενώ η ελληνική αστυνομία του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται σταθερή στο 14,5%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, καταγράφοντας μάλιστα μονοψήφιο ποσοστό, φτάνοντας στο 9,5%, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Ελληνική Λύση φτάνουν στο 8%. Πτώση παρατηρείται και στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 6,1%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό όσων ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, το οποίο ανέρχεται στο 11,2% και για το οποίο θα πω για άλλη μια φορά ότι αυτό το ποσοστό είναι και αυτό που βγάζει τις κυβερνήσεις. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,3%, στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 16,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10,8%. Να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 898, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε σήμερα και σήμερα με τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη το περασμένο Σάββατο του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος σε μια σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο και στην οποία ήταν παρόν και ο κύριος Γερομαρκάκης, συζήτησαν το θέμα της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, που να πούμε ότι βρίσκεται σε θετικό πεδίο, ύστερα και από τα όσα μας είπε και εμάς εδώ στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Κύριε Γερομαρκάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήσασταν παρόν στην σύσκεψη αυτή με τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα θέλατε να μας δώσετε ένα μικρό ρεπορτάζ, τι υπόθηκε εκεί και ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις σχετικά με το θέμα?
1: Ήταν αρκετοί παραγωγικοί φορείς από την Κρήτη, από όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Έγινε μια κουβέντα σε ένα πολύ καλό κλίμα. Υπόθηκαν κάποια αιτήματα από τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Κάποια από αυτά ήταν αρκετά εύλογα. Σε κάποια εγώ προσωπικά διαφωνώ. Γι' αυτό και κατέγραψε ο υφυπουργός τις προτάσεις.
0: Να μας πείτε σε ποια διαφωνείτε, ναι.
1: Θα σας πω στην πορεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταγράψαμε λοιπόν και εμείς ως νομαρχιακοί κάποια θέματα τα οποία με βάση αυτά που υπόθηκαν από τους κυρίους αυτούς θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις που θεωρούμε ότι είναι και πραγματικές και θα βοηθήσουν. Σε αυτό που με ρωτήσατε τώρα για το που διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ κάθετα σε αυτό που λένε για τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Γιατί διαφωνείτε, αυτό είναι το η ουσία να μας πείτε.
1: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, λόγω της ιδιότητάς μου ασχολούμαι πολλά χρόνια με επιχειρήσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Το ΦΠΑ δεν διασφαλίζει σε κανέναν ότι η μείωση μάλλον του ΦΠΑ δεν διασφαλίζει ότι θα περάσει στο τελικό καταναλωτή. Ιστορικά αυτό έχει δείξει. Και μάλιστα να θυμίσω ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση, την τετραετία 15-19 που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε πει ας πούμε και ο ίδιος ο Τσίπρας, τώρα έρχονται και ζητάνε μείωση του ΦΠΑ. Να θυμίσω λοιπόν ότι σε δηλώσεις του είχε πει ακριβώς αυτό το ίδιο. Και το έχω παρατηρήσει και εγώ, ότι πολλές φορές η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει στον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και κάποια θέματα. Ας πούμε εδώ η Κρήτη, που είναι ένας τουριστικός προορισμός.
0: Ναι.
1: Το ΦΠΑ που έρχεται και αποδίδει και ο ξένος είναι μια πολύ βαθιά ανάσα και για την ελληνική οικονομία. Εγώ εντοπίζω σε άλλους τομείς ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και σε αυτό το κομμάτι θα επικεντρωθούμε σαν νομαρχιακοί.
0: Γιατί θέλω να ρωτήσω
1: στο Υπουργείο.
0: Ναι, κύριε Γερομαρκάκη, θέλω να μου πείτε όμως γιατί δεν περνάει ο ΦΠΑ στον καταναλωτή, η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά διάφορους παράγοντες, αλλά και στο παρελθόν που έχουν γίνει μειώσεις δηλαδή παραδείγματος χάρη στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει μία αντίστοιχη μείωση.
0: Ναι.
1: Ήρθανε και το ξανανεβάσανε. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά,
0: ναι,
1: στη συγκυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά,
0: ναι,
1: είχε πάει, η διαμονή είχε πάει στο 6,5%.
0: Μάλιστα.
1: Και με το που βγήκε η κυβέρνηση του Τσίπρα, το πήγε στο 13%. Αυτό τι σημαίνει?
0: Το διπλασίασε δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά τι σημαίνει όμως? Όταν πήγε στο 6,5% το ΦΠΑ στη διαμονή, δεν σημαίνει ότι αυτό πέρασε στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή στον Γερμανό τουρίστα, ας πούμε, που ήρθε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το κράτος θα κάνει μία μείωση στο ΦΠΑ και αναγκαστικά και ειδικά φανταστείτε τώρα στα προϊόντα της λιανικής πόλης που περνάνε από 2-3 χέρια μέχρι να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Θεωρώ λοιπόν ότι κάπου εκεί στην πορεία χάνεται όλο αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι μια ανάσα για την ελληνική οικονομία. Μπορούν να
2: είναι και τα περισσότερα από ό,τι ξέρω. Είναι και τα περισσότερα.
1: Είναι ένα μεγάλο ποσό. Νομίζω είναι γύρω στα 40 δις.
2: Ναι, ναι. Είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων των δημοσίων είναι από το ΦΠΑ.
1: Βεβαίως. Και από εκεί καλύπτονται σοβαρά πράγματα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Για μένα το να ανεβοκατεβάζουμε το ΦΠΑ δεν ήταν ποτέ μια λύση. Γιατί είδατε, πολλές κυβερνήσεις βγήκανε και ειδικά του Τσίπρα που έλεγε μείωση του ΦΠΑ. Αυτό δεν έλεγε το Γενάρη.
2: Ναι,
1: με
2: ναι.
1: Το περίφημο Μέλ Χαρτούβελη.
2: Ναι.
1: Τι έγινε τον Ιούλιο? Ανέβασε το ΦΠΑ. Το οποίο βέβαια το 19, μην ξεχνάμε πόσο έχει κατέβει. Σε αγροτικά προϊόντα, σε παραφαρμακευτικά προϊόντα κλπ. Έχουν γίνει για μένα, θα πρέπει να υπάρξουν πιο μόνιμες λύσεις. Οι οποίες ποιες είναι? Δηλαδή συμφωνώ με κάποιους από τους παραγωγικούς φορείς που λένε, ας πούμε, να δοθούν κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας να υπάρξουν επιχορηγήσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Να βοηθήσεις τον άλλον να παράξει χρήμα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και βέβαια, όταν στο κράτος είσαι τυπικός, κάποια στιγμή, και όχι κάποια στιγμή, γιατί το έχει δείξει νομίζω η κυβέρνηση αυτή, ότι εφόσον υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα, το γυρίζει με σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Για να γίνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικοί και με τους γειτόνους μας. Τέτοιες λύσεις πρέπει να κοιτάμε. Δεν πρέπει να κοιτάμε πρόσχερες λύσεις στο ΦΠΑ, άκουσα ας πούμε για κατάρριση του ειδικού φόρου κατανάλωση, στο πετρέλαιο. Δεν είναι αυτές λύσεις. Βλέπετε ότι και σε χώρες της Ευρώπης που πήγαν να το κάνουν, το πήραν πίσω.
2: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν, αυτό που προτείνετε είναι η επιχορήγηση στην έναρξη της δραστηριότητας, να το πούμε έτσι, παγίων ας πούμε, ή τι άλλο προτείνετε?
1: Σε κάποιες δραστηριότητες που δεν έχουν μπει ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή, άκουσα ένα πολύ εύλογο παράπονο από τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων.
2: Ναι.
1: Το οποίο συμφωνώ. Ότι για να αγοράσει ένας άνθρωπος και δεν μπορείς να πάει να εκταμείευσεις ξαφνικά 300.000 ευρώ να αλλάξεις, να πάρεις ένα λεωφορείο τελευταίας γενιάς και με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι.
1: Οπότε, αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να επιδοτείς γενικώς.
2: Ναι.
1: Γιατί είδατε με τις επιδοτήσεις, ας πούμε.
2: Να είναι δηλαδή στοχευμένες οι επιδοτήσεις.
1: Στοχευμένη η επιδότηση.
2: Μάλιστα.
1: Να πάρει ο άλλος πάγιο εξοπλισμό για να μπορέσει να κάνει σωστότερα τη δουλειά του και να αυξήσει τα κέρδη του. Αυτό ενδιαφέρει. Βέβαια, θα πρέπει, θα το ξαναπώ, νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Για μένα τα δημοσιονομικά είναι το α και το ω. Καμιά φορά όταν μιλάω με απλό κόσμο, λέει, μα τι ενδιαφέρει τον άλλο που ζορίζεται τα δημοσιονομικά κτλ.
2: Πώς δεν τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν τους συμμερίζω με αυτήν την άποψη.
1: Τον πολύ κόσμο δεν τον ενδιαφέρει.
2: Ναι, αλλά κακό.
1: Στην κρίση που ήμουνα, τους έλεγα, ας πούμε, για πρόωρη εξόφληση δανείων που γίνονται, που κερδίζεις κάποια πράγματα που έχεις στην αγορά, που έχεις καλύτερο δανεισμό από την Ευρώπη, προσελκύεις, επενδύσεις. Και μου είπε χαρακτηριστικά ένας, και τι ενδιαφέρει, λέει, αυτόν τον άνθρωπο, τον κακομοίρη, λέει, που δεν ξέρω τι. Αυτό πρέπει να δούμε. Η κυβέρνηση τώρα δεν θα είχε το πλεονέκτημα να βγει και να πει, αυτή χειρίζεται τα οικονομικά αυτή τη στιγμή, σε προεκλογική εκστρατεία, να βγει και να πει, πάρτε κόσμο και να βιάσει τα ταμεία να ξαναβγεί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι αυτά τα λέει η αντιπολίτευση και δεν τα λέει η κυβέρνηση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να πηγαίνουμε με σταθερά, εγώ τουλάχιστον, η προσωπική μου άποψη, θέλω να πηγαίνουμε με σταθερά βήματα για να υπάρχει για να υπάρχει οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Έχω ακούσει τώρα τελευταία από την αντιπολίτευση πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Μέχρι να δοθεί και 13ος μισθός στους συνταξιούχους, λέει, με δόσεις. Δηλαδή, τετραήμερη εργασία με 32 ώρες τη βδομάδα.
2: Κύριε Γερμανίδη.
1: Αυτά είναι μη πραγματικά. Μη πραγματικά. Ναι. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε σχετικά με τα δημοσιονομικά, γιατί ήθελα να μου σχολιάσετε την αύξηση της επιχειρηματικότητας που παρουσίασε πρόσφατα και το επιμελητήριο. Να μου κάνετε το σχόλιο σας σχετικά με αυτό.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα...
2: Με την έννοια ότι έχουν την αύξηση παραγωγικότητας, με την έννοια ότι έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου Ηρακλείου.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είπα και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σοβαρή άνθηση. Και ειδικά και στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει το νησί μας, υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη και βέβαια με τη βοήθεια και των έργων υποδομής που γίνονται, ενώ για τον ΒΟΑΤ, για το αεροδρόμιο, νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα. Υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη. Αυτά λοιπόν πρέπει να κρατάμε στο τέλος της ημέρας, ότι γίνονται ενέργειες που τα τελευταία, πριν ας πω το 19, τα τελευταία 15, δεν είχε γίνει τίποτα, έτσι. Βρισκόμασταν σε ένα τέλμα, βρισκόμασταν σε μια διαρκή κρίση. Τα τελευταία 15 δεν είχε γίνει τίποτα, έτσι. Βρισκόμασταν σε ένα τέλμα, βρισκόμασταν σε μια διαρκή κρίση.

0: στη δεύτερη θέση με 14,5%. Αυτή η σταθερότητα της, στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, πώς τη σχολιάζετε και ως πολιτικό πρόσωπο?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί μετά από μια διακυβέρνηση 7 ετών που πολλοί μιλούν για φθορά, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα. Άκουσα για την δημοσκόπηση και από την εκπομπή σας και άκουσα και το σχόλιο ότι υπάρχουν και περίπου 11%, αν θυμάμαι καλά είπατε, οι αναποφάσιστοι.
0: Ναι, 11,2%.
1: Σωστά.
0: Και λοιπόν, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που βγάζουν τις κυβερνήσεις, έτσι.
1: Σωστά. Έτσι ήθελα να καταλήξω λοιπόν, ότι όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν τη σωστή επιλογή. Με στενοχωρεί βέβαια το ποσοστό του κόμματος του Τσίπρα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί σε στενοχωρεί?
1: Με στενοχωρεί από ποια άποψη?
0: Ναι.
1: Ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνά. Ο Έλληνας είναι χαρακτηριστικό του λίγο.
0: Ναι, το έχουμε λίγο, ότι ξεχνάμε εύκολα.
1: Αν ένας άνθρωπος και του τάξει κάτι, ξεχνάει εύκολα. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άνθρωπος που πρόσφατα άκουσε και μία δήλωσή του, να σου λέει ας πούμε ότι σε κατέστρεψα, αλλά δεν ήξερα λέει και τώρα ξέρω. Ωραία, και αφού δεν ήξερε.
0: Ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία δηλαδή, αυτό ουσιαστικά ζητάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Το κράτος δεν είναι, δεν ξέρω τι, για να δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Εδώ πέρα παίζουμε τις τύχες όλων μας, έτσι, των παιδιών μας. Δεν είναι, τι θα πει δεύτερη ευκαιρία? Εγώ αυτό το πράγμα δεν το αντιλαμβάνω. Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ, λίγο μετά που βγήκανε το 15, που τον κάλεσε ο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του, και του είχε βάλει ένα βίντεο wall με αυτά που έλεγε προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Γελούσε με ένα ηρωνικότατο ύφος και έλεγε, εντάξει λέει, και να τάξουμε κάτι προεκλογικά, λέει, τι σημαίνει, τώρα το κάνουμε? Δεν είναι αυτή σοβαρή αντιμετώπιση πολιτικού. Εμένα με έχει εξοργήσει η στάση του. Πραγματικά σας το λέω. Να ερχόταν ένας, σας το έχω πει και στην εκπομπή σας, με έχετε ξαναρωτήσει, εγώ θέλω μια σοβαρή αντιπολίτευση. Να έρθει ένας άνθρωπος όπως είναι ο Μητσοτάκης και να έρθει απέναντι να μετρηθούμε. Όχι να έρχονται αυτοί εδώ. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας δυστυχώς είναι λίγοι. Και εμένα αυτό με στενοχωρεί.
0: Έχετε κάποια εκτίμηση για το γιατί βρίσκεται σε αυτήν την εικόνα κατακαιρματισμού η ελληνική κεντροαριστερά, κύριε Γερομαρκάκη?
1: Τώρα θα σας πω την πραγματικότητα, ακόμα και αν είμαι λίγο σκληρός. Μου φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες. Τίποτα παραπάνω. Φανταστείτε τώρα στο δικό μας χώρο να βγει πρόεδρος κόμματος, δηλαδή το ακούω στην τηλεόραση και βλέπω και ότι και από τους δημοσιογράφους αντιμετωπίζεται ο Φάμελος σαν να... Δεν ξέρω ας πούμε, δηλαδή εγώ λίγο αδυνατό να καταλάβω κάτι.
0: Πώς αντιμετωπίζετε?
1: Είμαι εγώ πρόεδρος με μια ελαφρότητα. Δηλαδή είμαι εγώ πρόεδρος ενός κόμματος και πάω και παρακαλάω ένα άλλο κόμμα να με πάρει. Και αυτό δεν το έχει κάνει μόνο αυτός. Εδώ τώρα ακούσαμε ότι είναι 11 νομίζω που περιμένουν την παραμονή των εκλογών να μετακομίσουν. Αυτή είναι σοβαρή πολιτική για ανθρώπους που διεκδικούν την εξουσία? Είναι αυτό πολιτική ηθική? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που μας κυβερνήσανε στο παρελθόν, αυτούς τους ανθρώπους που πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο για να βρουν ξανά την καρέκλα, γιατί θέλαν όλοι να γίνουν πρόεδροι στην κεντροαριστερά, έτσι, δημιουργηθήκανε τόσα κόμματα. Τώρα λοιπόν που βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, θέλουν να επανέλθουν για να μην χάσουν το μεροκάματο. Εγώ, όσο σκληρό και να είναι, αυτή είναι η άποψη.
0: Κύριε Γερομαρκάκη, αυτή είναι η άποψή σας για την κεντροαριστερά, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα στην Ελλάδα. Για τη Νέα Δημοκρατία, κάνετε την αυτοκριτική σας? Σίγουρα θα έχει κάνει λάθη η Νέα Δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι εξάλλου όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθος, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτοί που δεν εργάζονται θεωρούν ότι δεν κάνουν λάθος. Κοιτάξτε, όλοι κάνουν λάθη.
0: Ναι.
1: Όμως τι είπαμε, βάζοντάς τα σε μια ζυγαριά, στο τέλος της ημέρας κοιτάς τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά ένας άνθρωπος που θα κάνει 100 πράγματα μπορεί να τα κάνει και τα 100 σωστά. Όχι. Το θέμα ποιο είναι όμως?

0: τα 100 πράγματα να είναι τα 90 σωστά και τα 10 από αστοχία, όχι κατά συνείδηση, που έγινε από άλλους. Έχουν γίνει λοιπόν 5, έχουν γίνει 100 πράγματα σωστά και 5 πραγματάκια ίσως από κακή εκτίμηση. Δεν υπήρχε ποτέ δόλος. Γιατί προσπαθήσανε να ρίξουν στη Νέα Δημοκρατία αμαρτίες ετών. Και σας το λέω από προσωπική πείρα, δεν το λέω για να το πω.
1: Mm-hmm.
0: Όπως και πρόσφατα, σας δώσω ένα παράδειγμα, πρόσφατα που είδαμε αυτό το θέμα με τις πολεοδομίες. Όλοι δεν έχουμε πάει στην πολεοδομία, όλοι δεν έχουμε συναλλαχθεί χρόνια τώρα με τις πολεοδομίες. Δεν γνωρίζουμε τι γινόταν εκεί. Και βγήκε ας πούμε η αντιπολίτευση να ρίξει. Τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε να καθαρίσει το τοπίο ή δεν θέλουμε? Όταν δεν τους πιάνουν, γιατί δεν τους πιάνετε? Και όταν τους πιάνουν, είναι γαλάζια μαφία. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Είμαι λίγο μπερδεμένος.
1: Άλιστα. Λοιπόν, θα ξεπερδευτούν σύντομα τα πράγματα. Την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Οπότε σίγουρα θα. Τουλάχιστον καταλεγόμενο του Πρωθυπουργού. Όσες φορές έχει βγει δημοσίως ο Πρωθυπουργός και έχει ερωτηθεί γι' αυτό, πάντα λέει στο τέλος της θητείας μας. Στο τέλος της θητείας μας λέει.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μία κυβέρνηση βγαίνει για 4 χρόνια. Και εγώ θέλω μία κυβέρνηση να τελειώνει τη θητεία της. Δεν είναι τώρα να κάνουμε. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Εκτός αν υπάρξουν κάποιες ίσως έκτακτες συνθήκες, έτσι, αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά συμφωνώ μαζί του, να γίνει στο τέλος της τετραετίας.
1: Ναι. Κύριε Γερομαρκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

συζήτηση που έχει να κάνει με το Διεθνές Καλλιτεχνικό Στερέωμα. Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νιλ. Είναι ο Νεοζηλανδός ηθοποιός που έχει κάνει καριέρα σε βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες και σε blockbusters όπως τα Μαθήματα Πιάνου, το Jurassic Park και στο Peaky Blinders νομίζω είχε ένα ρόλο. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 78 ετών.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως ήδη σας έχω πει, κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους υποψηφίους να πάρουν καλύτερα τις αποφάσεις τους όσον αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για τις σχολές που θα προτιμήσουν για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτή μας λοιπόν την προσπάθεια, επειδή είδα μια ανάρτηση στα social media του γνωστού εκπαιδευτικού και συγγραφέα του Γιάννη του Φαρσάρη, που είχε θέμα τι να κάνει τι να σπουδάσει ένα παιδί την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι μπορεί να σπουδάσει. Κύριε Φαρσάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Κι εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν, ξανά. Θέλω να διαβάσω πριν μπούμε στην κουβέντα μας, τι λέει για σας η τεχνητή νοημοσύνη, το Gemini. Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι Έλληνας συγγραφέας, καθηγητής πληροφορικής και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Γεννήθηκε στην Ιερά Πέτρα και κατοικεί μόνιμα στο Ηράκλειο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το έργο του στην πρόθεση της ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση και τη λογοτεχνία μέσω του διαδικτύου. Αυτά λέει σε μία παράγραφο το Gemini για σας. Λοιπόν, σας σύστησα λοιπόν και στους ακροατές μας για άλλη μία φορά. Μ' άρεσε πολύ το θέμα. Μάλιστα το κάνατε και βίτκαστ από ό,τι είδα. Τι να σπουδάσει ένα παιδί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής η ερώτηση. Λοιπόν, αυτή η ίδια η ερώτηση, αυτό το θέμα σας είναι και η δική μου ερώτηση προς εσάς. Τι να σπουδάσει, κύριε Φαρσάρη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το κλασικό που απασχολεί τους γονείς αυτή την εποχή, παραδοσιακά όλα τα τελευταία χρόνια, είναι τι μόρι έπιασε το παιδί μου, να δούμε την κατάταξη με τις βάσεις να περάσει σε μια καλή σχολή.
0: Ναι. Το καλή αυτό σχολή είναι, τώρα είναι το θέμα. Το καλή τι
1: αυτό,
0: σημαίνει.
1: Αυτό. Υπάρχουν, αυτό πήγα να σας πω. Επί της ουσίας υπήρχε μέσα στο μυαλό του κάθε γονέα, πρωτίστως του γονέα αλλά και του παιδιού, ότι σπουδές ισοδυναμεί με επάγγελμα. Οπότε, όσο πιο κλασική, παραδοσιακή, καλή σχολή, γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή οτιδήποτε, ή πληροφορικός ή οτιδήποτε άλλο σπουδάσεις, αύριο θα έχεις σε 5-10 χρόνια που θα τελειώσεις, θα έχεις μια καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η συνθήκη, αυτή η συσχέτιση μεταξύ των 18 ετών που καλείται ένα παιδί με την οικογένειά του να επιλέξει κλάδο κατεύθυνση σχολή, σε σχέση με 10 χρόνια στα οποία θα βρεθεί στην αγορά εργασίας με μεταπτυχιακά κτλ. Για να κληθεί να δουλέψει, αυτή η συνθήκη ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι γύρω μας, δηλαδή το νιώθω ότι οι γονείς το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι αυτή η συνθήκη πάει να ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα ζούμε σε μια εποχή μετατόπισης. Μετατοπίζεται η συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και των γνώσεων, των ικανοτήτων και των πτυχίων. Αυτό είναι το πρώτο που οφείλουμε να σημειώσουμε. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια εποχή επόμενης μέρας, η οποία θα είναι μια εποχή συμβίωσης. Ήδη το κάνουμε. Mm-hmm. Θα καλούμαστε αύριο ως εργαζόμενοι να συμβιώσουμε με ευφυείς μηχανές. Είτε σε επίπεδο νοητικό software ενώ προγραμμάτων ψηφιακών οντοτήτων άειλων, είτε σε επίπεδο ενσώματων ρομπότ στις μηχανιστικές εργασίες. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια συζήτηση όσον αφορά το μετασχηματισμό της έννοιας της εργασίας. Και από τη μια μεριά υπάρχουν οι απεσιόδοξοι, πεσιμιστές, οι οποίοι λένε ότι θα κάνουν όλες τις δουλειές τα ρομπότ και οι τεχνητές νοημοσύνες και οι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αισιόδοξοι, οι οποίοι λένε ότι όπως και στις προηγούμενες 4 βιομηχανικές επαναστάσεις καταργήθηκαν μεν κάποια επαγγέλματα, αλλά στη θέση τους δημιουργήθηκαν νέα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μην ανησυχείτε, γιατί όλοι μας, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, έχουμε ήδη τις προηγούμενες δεκαετίες στο μυαλό μας την ψηφιακή επανάσταση, που πραγματικά υπήρχαν επαγγέλματα που καταργήθηκαν και υπήρχαν πολλά επαγγέλματα που μετασχηματίστηκαν κλασικά ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, δημιουργήθηκαν δεκάδες νέα επαγγέλματα. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι δεν θα καταστραφούν τόσο πολλά επαγγέλματα όσο φανταζόμαστε, σαφώς και θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δεν θα υπάρχουν, θα τα δούμε, αλλά Το κύριο είναι αυτό που λέμε η μετατόπιση, ο μετασχηματισμός. Δηλαδή, και εδώ αρχίζει τώρα το μυστικό της διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή γιατροί θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δικηγόροι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Μηχανικοί θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Ειδικά όλα αυτά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται με ανθρώπους, σίγουρα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι σήμερα ένας γιατρός καθορίζεται εμπολής από τη γνώση, τις σπουδές του, την ιατρική του συγκρότηση και όλο αυτό που ονομάζουμε ή ο δικηγόρος η νομική του σκέψη ή ο μηχανικός η μηχανική του ικανότητα. Πλέον, και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, οι εργαζόμενοι όλοι θα μετατραπούμε σε ή οφείλουμε να μετατραπούμε σε κενταύρους. Τι σημαίνει
0: κενταύρος? Τι σημαίνει, ναι.
1: Ναι, ο κένταυρος από τη μυθολογία είναι ένα υπέροχο παράδειγμα που ουσιαστικά από τη μέση και κάτω ήταν άλογο. Τι σημαίνει άλογο? Δύναμη και ταχύτητα. Δύναμη και ταχύτητα που άλλο δεν έχει. Και από τη μέση και πάνω όμως καθαρός άνθρωπος. Με όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα οποία καμία μηχανή δεν μπορεί να προσφέρει. Άρα στην πραγματικότητα λοιπόν ο γιατρός, ο μηχανικός, ο δικηγόρος, ο λογιστής, ο επαγγελματίας του αύριο καλείται να λειτουργήσει σε συνεργασία με τεχνητές νοημοσύνες. Δηλαδή ο γιατρός θα έχει στα χέρια του software τα οποία θα τον βοηθούν στη διάγνωση και στη θεραπεία. Αυτό είναι δεδομένο. Ο μηχανικός θα έχει στα χέρια του εργαλεία, θα έχει στα χέρια του σύνθετες αυτόνομες οντότητες οι οποίες θα τον βοηθούν σε όλη τη νομική προεργασία, δουλειά κτλ. Αυτός λοιπόν τι καλείται να κάνει? Επί της ουσίας καλείται πάνω από την τεχνητή δεξιότητα να αναδείξει την ανθρώπινη ικανότητα. Άρα καλός γιατρός αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να συνυπάρξει και να λειτουργήσει με το software, με το εργαλείο, με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για το ιατρικό μέρος, άνθρωπος με μηχανή ταυτόχρονα, που θα είναι ανώτερο, εκείνο ο κένταυρος, που θα είναι ανώτερο από τη σκέτος ο γιατρός ή σκέτη μηχανή, αλλά ταυτόχρονα γιατρός θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει με ευαισθησία, με συνέστημα, με ενσυναίσθηση, με όλο αυτό το αγνό, το ανθρώπινο που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, να σταθεί δίπλα στον ασθενή.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ και θέλω να μου πείτε αν ο συμπέρασμα μπορεί να σταθεί ότι μια δήλωση του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει γίνει τώρα και πολύ γνωστός λόγω της Οδύσσιας, έτσι, που έχει γυρίσει και που τη βλέπουμε ήδη στις οθόνες, τις μεγάλες οθόνες ενός σχηματογράφους. Η ιδέα λέει ότι θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανοησία. Τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
1: Νομίζω ότι είναι η μία ακρή άποψη που λέγαμε πριν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο το ζήτημα της μετατόπισης και του μετασχηματισμού που ανέφερα πριν. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο και το βιώνουμε ήδη.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα όμως όσον αφορά να ξαναγυρίσω στις σπουδές,
0: ναι,
1: το ζήτημα είναι ποιο? Έτσι. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή μέχρι να πάρουν πτυχίο τα επαγγέλματα τα οποία συζητάμε θα έχουν αλλάξει. Δηλαδή στην επόμενη πενταετία που τα παιδιά ακόμα θα σπουδάζουν τα επαγγέλματα θα έχουν μετασχηματιστεί. Οπότε φανταστείτε σαν ένα βάλτο ότι η καριέρα αυτή τη στιγμή είναι σαν ένας βάλτος με κινούμενα νερά. Δεν μπορεί να πατήσεις κάπου σταθερά, δεν υπάρχουν πια σταθερές για να πατήσεις. Ή ένα ακόμα ωραίο παράδειγμα είναι ότι η καριέρα μοιάζει σαν μια διαδρομή που κρατάς ένα χάρτη. Κρατάς ένα χάρτη στα χέρια σου και ψάχνεις να βρεις τη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Και όσο διαβάζεις το χάρτη, ο χάρτης αλλάζει. Ο ίδιος ο χάρτης αλλάζει πάνω στα χέρια σου. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό που και εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να μεταδώσω και στους φίλους γνωστούς που ουσιαστικά έχουν αγωνία για τα παιδιά τους, είναι το εξής. Σε ένα κόσμο που δεδομένα θα είναι ένας κόσμος διαρκών αλλαγών στα επαγγέλματα, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, μέχρι τώρα η ψηφιακή εποχή μας πήρε 20-30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, πλέον η ψηφιακή επανάσταση, η προηγούμενη, η τέταρτη επανάσταση, η νοητική επανάσταση που έρχεται τώρα, ένα κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι η ταχύτητα. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια που τα παιδιά θα κληθούν να βγουν στην αγορά εργασίας, είναι βέβαιο πλέον ότι οι μετασχηματισμοί και οι αλλαγές θα είναι τεράστιες. Σε ένα κόσμο λοιπόν αλλαγών που τα παιδιά σε ένα επάγγελμα θα κληθούν 3-4-5 φορές να επαναπροσδιορίσουν τα συστατικά του επαγγέλματος το οποίο επέλεξαν να κάνουν, εκείνο το οποίο τώρα παίζει μεγάλο ρόλο δεν είναι τα μόρια και τη σχολή πιάνουμε να πάνε σε μια καλή σχολή. Είναι η κρίση, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο, η κρίση και το πάθος του παιδιού. αν το παιδί δείχνει κάπου, έχει κάπου μια κλίση ή κάπου νιώθει ο γονέας ότι τον ελκύει και του ταιριάζει αυτή η διαδικασία, ας πάει το παιδί εκεί, ανεξάρτητα ποια είναι μια καλύτερη σχολή, γιατί αύριο αυτή η κλίση, το μεράκι και το πάθος του, θα είναι ο σύμμαχός του σε μια σκληρή συνθήκη όπου τα πάντα θα αλλάζουν ταχύτατα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι ο μόνος του σύμμαχος.
0: Έτσι, ακριβώς. Οπότε μπορείτε έτσι σε bullets να πείτε 2-3 πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τα παιδιά συμπληρώνοντας τώρα τα μηχανογραφικά τους.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρώτο για μένα,
0: ναι,
1: είναι να δούμε το παιδί, αν ένα παιδί είναι κοινωνικό.
0: Ναι.
1: Αν ένα παιδί έχει
0: το χαρακτήρα του, λοιπόν.
1: Ναι, τα στοιχεία που αποτελούν ένα παιδί, ούτως ώστε να κάνουμε ένα επάγγελμα πιθανόν που θα είναι συμβατό ή ταιριαστό με τις ικανότητες του.
0: Ναι.
1: Δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, όλα τα προηγούμενα χρόνια και η δική μας γενιά επένδυσε πάνω σε τεχνικές δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πραγματικότητα, από μικρή ξεκινήσαμε. Μάθε 2-3 ξένες γλώσσες. Μάθε ECDL, μάθε να φτιάχνεις ιστοσελίδες. Πάρε τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες. Πάρε δίπλωμα οδήγησης. Πάρε 2 μεταπτυχιακά εξειδίκευσης. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου η γενιά αυτή τη στιγμή, 30-40-50, και στη χώρα μας πρωτίστως, φορτώθηκε με τεχνικές δεξιότητες,
0: mm-hmm,
1: οι οποίες, μαντέψτε, στο τεχνικό μέρος κανείς δεν παραταβάλει με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί αύριο, σε 10-20 χρόνια, δεν θα χρειάζεται να ξέρει 3 ξένες γλώσσες. Δεν θα χρειάζεται να ξέρει μία, να έχει την κουλτούρα και την αντίληψη και θα έχει εφαρμογές και εργαλεία αυτόματα με τα οποία θα μπορεί να συνοηθεί σε 2-3.000 διαλέκτους παγκοσμίως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα χρειάζεται να έχει δίπλωμα οδήγησης, γιατί όλα τα οχήματα θα είναι αυτόνομα. Δεν θα υπάρχει έννοια οδηγάω αυτοκίνητο. Δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει υπολογιστές, γιατί πλέον έχουμε φύγει από την τεχνική δεξιότητα και έχουμε περάσει στη φυσική γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η συνεννόηση με έναν υπολογιστή πια, επειδή ξεκίνησα παλιά από την πληροφορική, ήμουνα σε περιβάλλον DOS, μαύρη οθόνη και έπρεπε να θυμόμαστε 100 εντολές απ' έξω για να συνοηθούμε με έναν υπολογιστή. Μπράβο, ναι. Και πλέον είναι φωνητικό.
0: Ναι,
1: δείτε,
0: ναι,
1: τώρα ποιο είναι το περίεργο. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα, δηλαδή φανταστείτε, ο οδηγός είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεταφραστής είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό, το πρώτο επάγγελμα που έχει ξεκινήσει ήδη και μετασχηματίζεται είναι η πληροφορική.
0: Nice.
1: Είναι λογικό αυτό, έτσι, γιατί είμαστε κοντά. Τι εννοώ, ότι εγώ ας πούμε προσωπικά ή αυτή τη στιγμή που λέγανε παλιά, θυμάστε παλιά που λέγανε ότι αντί το παιδί σας να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα, ας μάθει μια γλώσσα προγραμματισμού που είναι η γλώσσα του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και εσείς και οι ακροατές μας ήταν ένα κλασικό, έτσι, τσιτάτο που λέγαμε πριν 10-20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μαντέψτε. Δεν υπάρχει και καμία ανάγκη να μάθει κανένας καμία γλώσσα.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχουμε περάσει σε vibe coding, έχουμε περάσει σε επόμενες πίστες, όπου τον κώδικα, αυτό που λέμε developer, αυτό που λέμε προγραμματιστής, δεν τον γράφει πια άνθρωπος με το χέρι, τον γράφουν οι ίδιες οι μηχανές και το επάγγελμα ήδη μετασχηματίζεται. Και ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματιστής developer με την πρωτόγονη δική μας έννοια του όρου, αυτό που σπουδάζαμε εμείς. Υπάρχει αυτό που λέμε, προσέξτε, code curator, επιμελητής κώδικα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πάμε σε επόμενα επίπεδα συμβίωσης με τις μηχανές. Οπότε, ξεχνάμε το κομμάτι των τεχνικών δεξιοτήτων. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις μηχανές. Δεν έχει κανένα νόημα να φορτώνουμε τα παιδιά με τεχνικές δεξιότητες και να τα φορτώνουμε με εξειδικευμένες σπουδές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα, στο μυαλό μας, στο μυαλό των γονέων, θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και σαν bullet, ας κρατήσουμε το εξής. Υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πολύ εύκολα θα αντικατασταθούν ή πολύ εύκολα θα μετασχηματιστούν σε υψηλό βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν όμως και ανθρωπογενή επαγγέλματα, τα οποία η φύση του επαγγέλματος έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αυτά τα επαγγέλματα είναι εκείνα τα οποία στο μέλλον θα είναι τα επαγγέλματα τα οποία, επειδή εκφύσεως είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν, και είναι τα επαγγέλματα τα οποία θα έχει ακόμα περισσότερο ανάγκη όλοι μας. Οπότε οι επαγγελματίες πάνω στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα είναι εκείνοι οι οποίοι σίγουρα θα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Μία φράση μόνο θα πω.
0: Ναι.
1: Ο Τζέφρι Χίντον. Ο Τζέφρι Χίντον είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη δεκαετία του 80 είναι νομπελίστας φυσικής.
0: Mm.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προήγαγε τα νευρονικά δίκτυα και είναι ο πατέρας αυτό που λέμε της βαθιάς μάθησης, δηλαδή της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, σε μια συνέντευξη πριν από, νομίζω, πέρυσι ή πρόπερσι, ήταν με έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, ο οποίος είχε ένα παιδί στην εφηβεία. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή ο Τζέφρι Χίντον είναι από τους απεσιόδοξους της ιστορίας. Από τους απεσιόδοξους όσον αφορά το μέλλον. Όχι όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά τη διαχείριση της τεχνολογίας από τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις. Το ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος, αφού τα παρουσίαζε όλα μαύρα, το ρώτησε και του λέει, συγγνώμη κύριε Χίντον, του λέει, έχω ένα παιδί στα 15-16 χρονών και καλείται του χρόνου να αποφασίσει τι θα σπουδάσει. Τι να σπουδάσει το παιδί μου για να μην έχει πρόβλημα με την νοημοσύνη. Και το απαντάει μονολεκτικά ο Τζέφρι Χίντον, υδραυλικός. Τα σπίτια πάντα θα έχουν ανάγκη από νερό.
0: Έτσι.
1: Και είναι μια τόσο σύνθετη είναι μια τόσο σύνθετη νοητική και λεπτής κινητικότητας να τρυπώσεις κάτω από τέτοιο, να πάρεις απόφαση, να βρεις τη βλάβη, να βρεις τη διαδρομή και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι ο υδραυλικός δεν κινδυνεύει από τεχνητή νοημοσύνη, είναι τόσο σύνθετο επάγγελμα που είναι πολύ δύσκολο να την κατασταθεί. Αυτή είναι η απάντηση του Τζέφρι Χίντον. Οπότε φεύγουμε από τις εξειδικεύσεις, καταρχάς φεύγουμε από τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον καλούνται τα παιδιά να διαλέξουν διαδρομές.
0: Ναι.
1: Να διαλέξουν πορείες. Μέσα σε αυτές τις πορείες είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, αναλογίες όπως είχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Δηλαδή θα σπουδάσεις νομική, θα ανοίξεις το γραφείο σου, θα έχεις κοινωνική καταξίωση και οικονομική αποκατάσταση. Αυτός είναι ένας πια απλοϊκός συνειρμός, γιατί είσαι πάρα πολύ έξυπνος να τα καταφέρεις. Όπως ανέφερα και πριν, ο επαγγελματίας πλέον δεν στηρίζεται αμυγός στην τεχνογνωσιακή του δεξιότητα, όπως ήταν στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πλέον στηρίζεται στην ικανότητα συμβίωσης με τη μηχανή για να παράξει
0: έτσι
1: το αποτέλεσμα της δουλειάς του και στο ανθρώπινο κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όσο καλύτερος είναι ο γιατρός μας ο ασθενής ή ο δικηγόρος ή οποιοδήποτε επαγγελματίας με τον άνθρωπο, και όσο καλύτερα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα μαζί με τη μηχανή, και όταν λέμε μαζί με τη μηχανή, να μπορεί να κρίνει. Δεν έχει νόημα να στα δίνει έτοιμα η μηχανή για να τα χρησιμοποιείς, γιατί αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι. Θα πρέπει και εκεί να κάνεις τη διαφορά. Οπότε νομίζω ότι σε ένα περίεργο μείγμα, σαν πρώτο συντελεστή βαρύτητας, θα έβαζα την κλίση, το πάθος και το μεράκι του παιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Και τη συμβατότητα του παιδιού.
0: Κύριε Φαρσάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζω να βοηθήσαμε τα παιδιά με όλα αυτά που μας είπατε, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μου, γι' αυτό σας κάλεσα για να μας μιλήσετε, επειδή ξέρετε τα πράγματα καλύτερα αυτά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Φαρσάρης, συγγραφέας και καθηγητής πληροφορικής και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Συζητήσαμε το θέμα τι να σπουδάσει ένα παιδί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακούσατε όμως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι θέμα προσαρμογής. Ξεκινάμε από το τι χαρακτήρα έχει το παιδί. Τι με την έννοια ότι της ροπής προς κάποια τέχνη, της ροπής προς κάποια επιστήμη, αυτό πρέπει να αναπτύξει, να το πούμε, με τις σπουδές της. Μετά η τεχνητή νοημοσύνη θα παντρευτεί εντός εισαγωγικών με αυτήν, όπως παντρεύονται όλοι μέχρι σήμερα. Είναι θέμα συνεργασίας και προσαρμογής με την τεχνητή νοημοσύνη. Και κατά κλείδι μην παραβλέπουμε και τα επαγγέλματα. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι επιστήμονες. Πάντα θα υπάρχουν ανάγκη, ή θα υπάρχει ανάγκη του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, του οικοδόμου. Έτσι. Μπορούνε του μηχανικού. Μπορούνε και τα παιδιά μας, εφόσον έχουν αυτές τις ροπές, προς τα εκεί να πάνε. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι επιστήμονες με ένα γραφείο, όπως είπε ο κύριος Φαρσάρης προηγουμένως. Είναι φύση αδύνατο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, για να είναι ευχαριστημένα πρώτα απ' όλα τα παιδιά και μετά οι γονείς, καλό είναι να πάνε εκεί όπου μπορούν να αποδώσουν, που πιστεύουν ότι θα αποδώσουν. Μιλήσαμε σήμερα και με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη και είδαμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κύριος Γερομαρκάκης είναι υπεύθυνος παραγωγικών τομέων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, το πώς βλέπει την αύξηση της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. Μας είπε τις απόψεις του σχετικά με τις προτάσεις από τους παραγωγικούς φορείς, ιδιαίτερα στάθηκε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στους καταναλωτές, θεωρεί ουτοπικό το αίτημα. Επίσης, συνομιλήσαμε σήμερα με τον φίλο του Μανώλη τον Ζευγαδάκη, που μας είπε τα διάφορα ανάποδα που συμβαίνουν στην πόλη, εκεί με έργα στο κέντρο της πόλης, με τεχνικά έργα που χρονίζουν 3 χρόνια η Δελιμάρκου, με έργα που ξεσηκώνουν διαμαρτυρίες, οι γνωστές οπτικές ίνες, με τα αυτοκίνητα στο υποτιθέμενο πεζόδρομο της 1821 και των γύρω δρόμων. Μας περιέγραψε αυτή την εικόνα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και που δεν ξέρω πότε τελικά θα πάψει να υφίσταται σε αυτή την πόλη που τόσο πολύ ταλαιπωρείται εκατέρωθεν και από την πλευρά των δημοτικών αρχόντων αλλά και από την πλευρά των πολιτών, θα πω εγώ, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Ελπίζω κάποτε το Ηράκλειο να αποκτήσει εκείνο το πρόσωπο που μέσα στο μυαλό μας έχουμε και που στα χέρια μας δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει την εκπομπή, το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

τραπέζια και τα σύνια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνεφέ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι από τις στιγμές, παιδί μου, που δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσεις. Συγκίνησε άλλωστε βαθιά. Και το μόνο που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή η περιβόητη περίφημη σκηνή από τον καλό ελληνικό κινηματογράφο με την Τζένι Καρέζη και τον Αλεξανδράκη με την περιβόητη αποστροφή της κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος στον Αλεξανδράκη, πολιτικός μηχανικός. Εκείνος αν γύρισε από τη δουλειά. Ναι, λοιπόν, γυρίσαμε μέχρι να ξαναφύγουμε. Άλλωστε είναι όμως τώρα, παιδί μου, ότι οι καλές διακοπές, και να είναι καλές, θέλουν, παιδί μου, ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο διακοπών και θες μετά και άλλες τόσες για να ξεκουραστείς από τις διακοπές. Εμείς τις άλλες τόσες, κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, ναι, θα τις λάβουμε. Κάπως έτσι λοιπόν, μετά την δική μας θερινή ανάπαυλα, επιστρέψαμε εδώ στο μικρόφωνο του Πολιτικά, καθαρά πολιτικά, και σήμερα στο 89,8. Το ξέρω ότι δεν σας λείψαμε, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, αυτό θα μας ανεχτείτε για το υπόλοιπο του έτους. Εκτός θεαματικού απρόπτου. Έτσι λοιπόν, για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Όπου να ξεκινήσεις τώρα, τελευταίες 15 μέρες, πολύ πλούσια επικαιρότητα, πολιτικά, κοινωνικά, αστυνομικά, τρομοκρατικά, τα πάντα.

Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Μαρφίν. Καθώς συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στην τράπεζα, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές και τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι πριν τη σύλληψή της η ίδια είχε επικοινωνήσει και είχε θέσει αυτόν στη διάθεση των αρχών, καθώς η ίδια είναι τα τελευταία χρόνια κάτοικος του Μπράιτον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, τι σύλληψη ακριβώς έχει γίνει, η ίδια έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών και έτσι ολοκληρώθηκε η σύλληψη. Δεν είναι ότι έγινε κάποια επιχείρηση, αυτοβούλος παρουσιάστηκε η 46χρονη. Καθώς νωρίτερα είχαν συλληφθεί δύο 42χρονοι συγκατηγορουμένοι της, οι οποίοι κατηγορούνται και εκείνοι για τη δολοφονική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν.

Από την επανεκκίνηση αυτής της υπόθεσης 16 χρόνια μετά, έχουν λεχθεί, έχουν γραφτεί αρκετά. Για το πώς 16 χρόνια μετά έφτασαν οι διοκτικές αρχές στα ίχνη των φερόμενων δραστών και επιμένουμε στο φερόμενος, θα εξηγήσουμε. Προφανώς φερόμενοι είναι όλοι όσοι δεν αποδέχονται την εγκληματική τους δράση, άρα από τη στιγμή που δεν έχουμε ομολογία, μέχρι να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί στο δικαστήριο, είναι φερόμενοι δράστες, αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία ο χαρακτηρισμός φερόμενος δράστης για τη συγκεκριμένη υπόθεση και θα εξηγηθούμε στη συνέχεια. Πριν όμως εξηγηθούμε σε σχέση με το ιστορικό αυτής της υπόθεσης την τελευταία 16ετία, οφείλουμε να πούμε κάποια έτσι πράγματα ξεκάθαρα, όπως πάντα κάνουμε σε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη. Προφανώς και είναι απολύτως ορθά τα περί τεκμηρίου αθότητας. Κατανοητές οι επιφυλάξεις για την κατάληξη της υπόθεσης. Και είναι κατανοητές οι επιφυλάξεις για να εξηγήσουμε στην πορεία για την κατάληξη της υπόθεσης, γιατί υπάρχει προηγούμενο και δεν είναι προηγούμενο θετικό για τις αστυνομικές αρχές. Σωστές και οι επισημάνσεις, είναι και παράνομο άλλωστε, ότι οι νέες ληφθέντες για την υπόθεση της Μπαρφίν δεν πρέπει να θεωρούνται ένοχοι και να αποκαλούνται προκαταβολικά δολοφόνοι. Αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρα για εμάς. Όμως, θεωρούμε τουλάχιστον υποκριτικό να μένει κάποιος σε αυτά χωρίς να προσθέτει το σπουδαιότερο. Ποιο είναι αυτό κατά την άποψή μας? Ότι ναι, αυτό που έγινε ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Και αυτοί που το έκαναν, όποιοι κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι, είναι πράγματι δολοφόνοι, χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις. Είναι απεχθείς δολοφόνοι. Ό,τι αρρωστημένο κι αν είχαν στο κεφάλι τους, είτε γούσταραν να σκοτώσουν για πλάκα, είτε πίστευαν ότι χτυπούν τον καπιταλισμό καίγοντας ανθρώπους ζωντανούς, επειδή δούλευα σε μια τράπεζα. Ό,τι και να ισχύει, δολοφόνοι είναι. Απάνθρωποι τραμπούκοι, αληθινοί φασίστες που περιφρονούν το πιο θεμελιώδες δικαίωμα, την ανθρώπινη ζωή, πιστεύοντας στη βία και στην διαυτής επιβολή των απόψεών τους. Δολοφόνοι πέρα για πέρα που τους αξίζει η χειρότερη τιμωρία για το ιδεχθές έγκλημά τους και που είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία να κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Όποιος δεν προσθέτει και αυτή την παραδοχή περιγράφεται από βαθιά υποκρισία. Διότι δεν αρκεί να λέει κανείς γενικά και αόριστο ότι δεν θέλει τάχα, ότι θέλει τάχα να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση Μπαρφίν, ούτε ότι καταλαβαίνει τον πόνο των οικογενειών, των θυμάτων κτλ. Αυτά ξέρετε δεν φτάνουν. Την τρόμο να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση Μπαρφίν, ούτε ότι καταλαβαίνει τον πόνο των οικογενειών, των θυμάτων κτλ. Αυτά ξέρετε δεν φτάνουν.

το σπίτι σου, τις επαγγελματικές και κοινωνικές σου συναναστροφές. Συνεπώς, δεν έχουν καμία σημασία αυτά που λες για τα περί, όποιος τα λέει, και τα περί τεκμηρίου αθωότητας, κράτος δικαίου και τα διάφορα άλλα βαρύδουπα. Δεν έχουν σημασία όταν αυτά προέρχονται από εκείνους που τους λείπει η ειλικρίνεια. Γιατί για εκείνους αποτελούν αποκρουστικά προσχήματα. Για τους δράστες όμως και για όλα τα αρρωστημένα μυαλά αποτελούν το όπλο τους.

Και αφού αποσαφηνίσαμε κάποια πράγματα, πάμε να δούμε το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Γιατί ρε παιδί μου, θες να χαρείς εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι εδώ είμαι μια εξυχνίαση σοβαρής υπόθεσης με δολοφόνους που επί 16 χρόνια αναζητούνται και δεν παιδί μου το χάρεις, αλλά θες αφήνει το 16 ετές παρελθόν να το χάρεις όπως του πρέπει ρε παιδί μου.

Γιατί αν σταθείς, ρε παιδί μου, παράλληλα και σε κάποιες άλλες υποθέσεις, δεν είναι η πρώτη φορά και πολύ φοβόμαστε δεν θα είναι και η τελευταία που οι δικογραφίες γίνονται φύλο και φτερό κατά τη διάρκεια μιας ακροματικής διαδικασίας. Α, θυμηθούμε πριν από 9 χρόνια, ναι τόσο, 2016-17, την υπόθεση της Ιράνας, η οποία πρωτόδικα καταδικάστηκε σε κάθεξη 16 ετών σαν μέλος των πυρήνων της φωτιάς, όταν βρέθηκε DNA σε θαμμένο οπλισμό. Μετά από 17 μήνες, λίγο πριν δηλαδή το 18μηνο της προφυλάκησης, κρίθηκε αθώα. Πιο πρόσφατα, πριν από 3 χρόνια, δύο αδέρφια προφυλακίζονταν για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, του δημοσιογράφου, ανεξιχνίαστη η δολοφονία. Και πολύ φοβούμαστε ότι θα συνεχίζει να είναι ανεξιχνίαστη. Που είχε γίνει 2 χρόνια νωρίτερα. Τώρα, τυχαίο ότι η σύλληψή τους τότε έγινε 3 εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές. Μπορεί. Μια σύμπτωση. Άλλωστε, είμαστε στη χώρα των συμπτώσεων. 15 μήνες όμως μετά, αθώθηκαν. Να πάμε σε μια ακόμη πιο πρόσφατη υπόθεση. Την υπόθεση Ρωμανού. Πέρυσι. Βρέθηκε και για εκείνον DNA, λέει, σε σακούλα στην έκρηξη στους αμπελοκήπους. 17 μήνες προφυλάκησης και εκείνου και για εκείνον, ένα μήνα πριν το 18μηνο δηλαδή, γιατί μετά, αν δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση, αναγκαστικά υποχρεωτικά, ο φερόμενος ως δράστης μένει ελεύθερος. 17 μήνες λοιπόν, μετά την προφυλάκησή του και ένα μήνα πριν την αποφυλάκησή του, αν δεν είχε εκδικαστεί υπόθεση, εκδικάζεται και αθωώνεται. Αλλά ας μείνουμε στην υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά βρίσκονται άλλοι υπεύθυνοι του εμπρισμού στη Μαρφίν. Και λέμε άλλοι γιατί ξεχνάμε ότι 10 χρόνια νωρίτερα, το 2016 δηλαδή, είχαν διασυρθεί στα δικαστήρια 2 άνθρωποι. Ποια έκπληξη. Και εκείνοι αθώθηκαν. Τώρα θα μου πείτε 10 χρόνια μετά, σύρονται στα δικαστήρια οι σωστοί. Μένει να αποδειχτεί. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι και ποιοι θα ασχοληθούν με την περίπτωση των τριών, εάν λέμε, όπως το είδαμε και στις προηγούμενες υποθέσεις, αν λέμε μετά από 16-17 μήνες από την προφυλάκησή τους, εκδικαστεί η υπόθεση και τα λοιπά και αθώθουν. Λέμε αν. Αν. Τι θα έχει μεσολαβήσει. Θα έχω μεσολαβήσει, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Καιρικά φαινόμενα, αυτό. Αλλάζουν οι εποχές, τα λοιπά. Α, κάτι εκλογές. Θα έχω μεσολαβήσει και αυτές. Αναγκαστικά, είτε πρόωρες, είτε στην ημερομηνία τους, την ώρα τους δηλαδή. Θα έχω μεσολαβήσει και αυτές. Τέλος πάντων, διάφορα γεγονότα θα έχουμε μεσολαβήσει. Αλλά λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε.

Εν τω μεταξύ φτάσανε στους τρεις δράστες μέσω ενός ανώνυμου email. 16 χρόνια μετά γράφτηκε ένα ανώνυμο email. Αντίστοιχα, όχι email, ήταν επιστολή τότε. Το 2011 είχε φτάσει στην ασφάλεια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε πρόσωπα και έδινε νέα κατένθεση στην έρευνα των αρχών για τη δολοφονία στη Μαρφίν.

Μακάρι ο ανώνυμος λοιπόν επιστολογράφος αποστολέας του email αυτή τη φορά τα στοιχεία που παρέθεσε στις αρχές να ήταν επαρκή για να ολοκληρωθεί αυτή η τραγωδία και δικαστικά και να, αν μπορούν να ανακουφιστούν ως προς τη δικαίωση, όχι για κανέναν λόγο, δεν μπορούν να φέρουν τον άνθρωπο τους πίσω οι οικογένειες των θυμάτων.

Με αυτά και με αυτά βέβαια δίνουν πάτημα σε ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα και προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως ένας εκ των συλληφθέντων το 2011, να βγαίνουν μπροστά. Και τι λένε? Δικαίως. Διότι συνελήφθησαν, κατηγορήθηκαν για 3 ανθρωποκτονίες και 26 απόπειρες, όσοι δηλαδή ήταν οι υπάλληλοι εντός του καταστήματος της Μαρφίν, και αφορμή στάθηκε ένα κακογραμμένο, όπως λέει, ένας εκ των 3 τότε κατηγορουμένων, ανορθόγραφο και ανώνυμο σημείωμα. Θυμίζω το 2011 η ασφαλεία δεν χρησιμοποιούσε email τότε, ακόμη δεν είχε εξοριστεί, ναι. Έτσι λοιπόν έλαβε αυτή την επιστολή που τους κατανόμαζε σαν ενόχους του εμπρισμού, με τα βεβαιότητας κιόλας. Και ήταν μια επιστολή που περιείχε ακόμη και τους αριθμούς τηλεφώνων των 3, μην ταλαιπωρηθούν τώρα πάνω από την ασφάλεια και ψάχνουν πέρα δόθε, τις διενθύσεις, αλλά και τους αριθμούς πινακίδων των οχημάτων τους, τους αριθμούς κυκλοφορίας.

χρειάζονταν συνολικά 5 χρόνια για να αποδείξουν οι 3 κατηγορούμενοι ότι δεν ήταν ελέφαντες. Και κυρίως ότι δεν ήταν δολοφόνοι. Ένας εκ των τριών απαλλάχθηκε οριστικά από τις κατηγορίες 3 χρόνια μετά από το δικαστικό συμβούλιο. Οι άλλοι δύο 5 χρόνια μετά, ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, καθώς έφτασε η υπόθεσή τους στην ακροματική διαδικασία.

Ας ελπίσουμε ότι ο κατηγορούμενος τότε έχει άδικο αυτή τη φορά, διότι υποστηρίζω ότι επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο το οποίο βρήκε εφαρμογή και στη δική του περίπτωση, αλλά επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο και 10 χρόνια μετά, 16 μάλλον, 15, αφού το 11 συλλήφθη, 15 χρόνια μετά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι έχει άδικο και ότι όντως αυτή τη φορά οι αστυνομικές αρχές έχουν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους και δεν θα αναγκάσουν τη δικαιοσύνη, αναγκάσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, να λάβουν άλλη απόφαση από αυτή που αρχικώς υποδεικνύει ότι θα πρέπει να λάβει η δικογραφία της αστυνομίας. Αυτά, αρχικώς, έτσι εισαγωγικά, ξεκίνησαμε από τα πολύ βαριά, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, τουλάχιστον κατά τη δική μας οπτική, όπως πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κάθε τέτοια βία δεν μπορεί να καταδικάζεται με αστερίσκους, κάθε τέτοια δολοφονική επίθεση δεν μπορεί να έχει ναι μεν αλλά ούτε όμως και σκιές κάθε αστυνομική έρευνα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντεσμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις εξελίξεις που είναι πολλές και αρκετά ενδιαφέρουσες. Άλλωστε, σίγουρα δεν μας έχει αφήσει να πλήξουμε την τελευταία τριετία το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που τέλος πάντων οδεύει σε μία ακόμη διάσπαση. Πέντε θα είναι η έκτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Χάσκε το μέτρημα. Είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι μία κεντρική επιτροπή που είναι ή μη παράνομη ή μη νόμιμη, όπως το δει ο καθένας, μισοάθιο το ποτήρι ή μισογεμάτο. Δεν τα έχουν βρει ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσουν, αλλά αυτό που συνέβη το Σάββατο έχει την νομιμοποίηση να λάβει σχετικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα την επάνωδο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του Παύλου Πολάκη, που θέλει να διεκδικήσει, όπως ο ίδιος δεν έχει κρύψει άλλωστε, την ηγεσία του κόμματος μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Έχουμε τη συνεδρία πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα, που αμφισβητεί την νομιμότητα της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε παραίτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μία ακόμη, του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος παραιτήθηκε και έβαλε πλώρη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε με ανάρτηση του σήμερα. Ακολουθούν οι έπονται παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις και άλλων βουλευτών. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο θα υπάρξουν κάποιες συναντήσεις βουλευτών για να καθορίσουν τις αποφάσεις τους το αμέσως επόμενο διάστημα, και όλα δείχνουν ότι είναι βέβαιο ότι αυτό το ΣΥΡΙΑ δεν έχει τέλος και προστίθεται καθημερινά και νέα επεισόδια. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Άννη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κόνστα, καλησπέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το περιγράψατε και εσείς, νομίζω έτσι, με πολύ εύστοχο τρόπο. Έχει εξελιχθεί, δυστυχώς θα πω εγώ, δυστυχώς για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, μιας και είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε από τη θέση αντιπολίτευσης, μην το ξεχνάμε αυτό, σε ένα πολιτικό ανέκδοτο. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πολιτική πραγματικότητα της χώρας.
1: Ναι, κοιτάξτε, και εσείς χρησιμοποιήσατε τον όρο serial. Όχι κακόβουλα, ούτε και εγώ όταν αποκάλεσα ανέκδοτο την συνθήκη. Και αυτό παραπέμπει σε έναν τρόπο που παρακολουθούμε ειδήσεις γύρω από αυτό το κόμμα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή τις παρακολουθούμε, βλέπετε, εσείς με καλέσατε να μιλήσουμε για το θέμα. Ξέρουμε ότι έγινε μια κεντρική, θα γίνει άλλη μια, δεν θα γίνει μια τρίτη. Αυτός ο βουλευτής θα παραιτηθεί το απόγευμα, θα παραιτηθεί αύριο. Με όρους δηλαδή, για τους οποίους πραγματικά, τους οποίους μάλλον χρησιμοποιούμε πραγματικά για να συζητήσουμε για πετυχημένα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γύρω από το ζήτημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ουσιαστικό. Το αν μία μέρα πάρει μία επιτροπή την απόφαση που πήρε προηγούμενη, την προηγούμενη μέρα μία άλλη, δεν είναι το σημαίνον. Και δεν θα πω απλώς ότι η κοινωνία βιώνει την ακρίβεια ή την απογοήτευση. Ακόμη και όλα σε πλήρη ευημερία να ήταν, αυτή η ταύτιση της πολιτικής με τα μικρά συμφέροντα μεμονωμένων προσώπων ή ολιγομελών ομάδων, και πάλι την ίδια αρνητική εικόνα για την πολιτική θα έδινε. Αν θέλετε, ένα βήμα παραπέρα από τον σχολιασμό, που ήταν μάλλον απλός τελικά ο σχολιασμός των όσων γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ένα βήμα παραπέρα θα έλεγε κανείς ότι αυτά ερμηνεύονται στη βάση της ανεπάρκειας, των ανεπαρκών οργανωτικών δομών του κόμματος, ενός κόμματος που ουσιαστικά μεγάλωσε σε χρόνο πάρα πολύ μικρό. Συνηθίζουμε να λέμε ότι καβάλισε το κύμα της οργής στις αρχές της δεκαετίας του 10. Πράγματι έτσι έγινε, και ίσως κανένα κόμμα χωρίς δομή δεν θα μπορούσε να την αποκτήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το θυμάστε ίσως τότε υπήρχε μια προσπάθεια ηθελημένη, έτσι, ακόμη και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, να προσέλθουν στο κόμμα άπαντες, από αριστερά, από δεξιά, τόσες μικρά κόμματα, μεμονωμένοι άνθρωποι που ήταν σε άλλα κόμματα, που τη μία μέρα ψήφιζαν έτσι και την άλλη αλλιώς, Γιατί τότε, τότε υπήρχε αυτή η διάθεση. Και οι ψηφοφόροι, θα σας πω σε κάτι άλλο με κίνδυνο να χάσουμε την συνέχεια, θα προσπαθήσω όχι. Οι ίδιοι ψηφοφόροι, ξέρετε, εκείνη την περίοδο μπορεί να μην ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε πάρα πολύ έντονα και το 12 και το 15 ακόμη. Και την επόμενη μέρα τους ρωτούσα στις δημοσκοπήσεις τι ψηφίσατε τον προηγούμενο μήνα και σου έλεγαν ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι οι οποίοι εκ των, αν θέλετε, τρίτων στοιχείων αναγνώριζες ότι δεν σου έλεγαν την αλήθεια. Γιατί το έκαναν, όχι για να κάνουν πλάκα στο δημοσκόπο, αλλά γιατί υπήρχε η διάθεση ότι όλα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ότι όλα. Ότι εκεί έπρεπε να είμαστε. Ότι ακόμη και εμείς που δεν ψηφίσαμε λάθος.
0: Ότι έχει πάει το ρεύμα. Και πάμε το ρεύμα.
1: Εκεί πάει το ρεύμα. Αυτό πες, σας περιγράφω. Ένα ρεύμα. Το οποίο το έβλεπα, το βλέπαμε στις έρευνες κοινή γνώμη του ψηφοφόρου, αλλά επίση και στα στελέχη. Λοιπόν, επειδή για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ συζητούσαμε κατά βάση, όταν το κόμμα χτίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο, ήταν αναμενόμενο ότι θα καταρρεύσει με κρότο. Ήταν, πώς να σας το πω, το φυσικό επακόλουθο. Βεβαίως δεν θα έβγαζα από την συζήτηση περί ερμηνείας και την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά, ξέρετε, δεν είναι απλώς ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος αυτού, αλλά και ο ιδρυτής του ακόμη και τυπικά, καθότι ως ενιαίο κόμμα τις ημέρες του διαμορφώθηκε. Η απόφαση του λοιπόν να κάνει ότι δεν τους ξέρει, γιατί περί αυτού πρόκειται, το βιβλίο Ιθάκη ήταν ένα βιβλίο το οποίο επίμονα επιχείρησε να αποδομήσει την οποιαδήποτε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς και με το παρελθόν αυτό. Ελάχιστη ήταν η προσπάθεια, τους σχολιάζαν τότε οι αναλυτές, ελάχιστη ήταν η προσπάθεια να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης. Έμοιαζε ότι ο στόχος του ήταν να δείξει ότι δεν έχω σχέση με όλους αυτούς και άρα είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό τους εξέθεσε ακόμη και από το βιβλίο. Στη συνέχεια η απόφαση του να φύγει, η δημιουργία ενός κόμματος με τον τρόπο που αυτό είδαμε να διαδραματίζεται τις περασμένες εβδομάδες και στη συνέχεια αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά πάντως σίγουρα άγαρμο παιχνίδι του «δεν σας παίρνω αν δεν κάνετε το ΑΒΓ, αυτοί να το κάνουν», ο κύριος Τσίπρας να μην δείχνει ότι τώρα που το έκανα να ζητάει κάτι ακόμη. Θα το έλεγα άγαρμο για να μην πω κάτι χειρότερο. Όλα αυτά προφανώς πληγώνουν το κόμμα και δεν το λέω με την αίσθηση πληθυματικού βάρους το πληγώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει συντελούν στο να συζητούμε για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με όρους ανεκδότου.
0: Κύριε Κωνσταντίνη, πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτό που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα το 2010-2011, που όπως περιγράψατε επιχειρήθηκε να καβαλήσει το κύμα της οργής του 2011, από το να βρισκόμαστε να καβαληθεί το κύμα της αντίδρασης ή δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τι θέλω να πω. Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά της προσπάθειας του 10-11, προφανώς με διαφορετικές παραμέτρους, της προσπάθειας του 10-11 με την ίδια περίπου, είτε έχουμε με άλλη συνταγή, αλλά στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή πάλι να αξιοποιηθεί ένα κύμα δυσαρέσκειας, δεν θα πω απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σαν παράταξη, θα πω απέναντι το προσωποποιώ, γιατί έτσι έχει οριοθετηθεί, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, σωστή η σκέψη σας, με την έννοια ότι είναι κυρίαρχο συνέστημα ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα προσθέθηκα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα νέο στοιχείο που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκη ήταν το θετικό φορτίο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πράγματι θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, υπάρχει τέτοιο κύμα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορές. Η μία έχει να κάνει με το ότι περισσότεροι από εμάς που ζήσαμε, θέλω να πω, και το 2010, ξέρω απλώς τους ανθρώπους στα 35 τους που δεν έχουν καθαρό βίωμα του τι συνέβη το 2010, έχουν βιώσει μια τέτοια συνθήκη θυμού, θέλω να πω, και των όσων ακολούθησαν. Πώς να σας το πω, το οτιδήποτε μας συμβαίνει δεύτερη φορά και μοιάζει με αυτό, με κάτι που μας έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, το αντιμετωπίζουμε κάπως διαφορετικά. Δεν λέω ότι έχουμε μάθει και έχουμε γίνει σοφότεροι, αλλά ακριβώς επειδή μας θυμίζει κατά ανάγκη. Μπορεί και ναι, μπορεί όμως και όχι. Αλλά και μόνο το ότι φιλτράρουμε αυτό που μας συμβαίνει τώρα η βάση του πώς ενεργήσαμε την προηγούμενη φορά, γινόμαστε περισσότερο συγκρατημένοι, όχι σοφοί, συγκρατημένοι. Άρα μπορεί να είμαστε πιο ασταθείς, αβέβαιοι. Αυτό που παρατηρούμε τώρα, θέλω να πω, ότι ο θυμός δεν μεταφράζεται με εύκολο τρόπο σε μια επιλογή κάποιου άλλου κόμματος, κάποιου άλλου προσώπου, με τον τρόπο που αυτό έγινε το 2010. Άρα η εμπειρία, συνοψίζω, ότι είναι η δεύτερη εμπειρία, μας κάνει περισσότερο εγκρατή, το οποίο πώς μεταφράζεται σε μια βεβαιότητα, σε μια αδράνεια ίσως κιόλας. Ή σε μια σκέψη, καλύτερα να μείνουμε έξω από όλα αυτά, να μην τα σκεφτόμαστε.
0: Αυτή δηλαδή, εποχή, η εγκράτεια
1: χαμηλό ενδιαφέρον και τα λοιπά.
0: Περιορίζει τις πιθανότητες μιας περαιτέρω δημοσκοπικής έκρηξης για τον κύριο Τσίπρα.
1: Σωστή είναι αυτή σας η σκέψη. Βλέπετε και σίγουρα ακόμη και μαζί θα με συζητήσει ότι, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή καταγράφηκε ως ισχυρότερο των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακολουθεί μια πορεία ελαφρώς ανωδική σε αυτό το δεύτερο μήνα της ζωής του. Αυτό είχε καταγραφεί ως σκέψη και συνδυάζεται με το θυμό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, επειδή ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, θυμωμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναζητά με τα μανίας κάποιον να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπει ότι ο πιθανότερο είναι να το καταφέρει, αν το καταφέρει κάποιος, ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα τα νούμερα των πρώτων ημερών που δεν ήταν άσχημα, ήταν της τάξης, ας το πούμε, του 10, 12, 13%, δεν θα μαλώσουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν ανέβει 2-3 μονάδες. Αυτό είναι μια αναμενόμενη τάση. Θα έλεγα ωστόσο ότι έχει κάποια οροφή. Mm-hmm. Έχει κάποια οροφή, γιατί
0: όχι αρκετή για την ανατροπή.
1: Αναμενόμενη, αλλά όχι αρκετή. Όχι, χρονικά αναμενόμενη είναι. Ναι. Μου μοιάζει ότι δεν θα υπάρχει. Πώς να σας το πω, μοιάζει με μαντεψιά αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε,
0: ότι έχει πιάσει πλατό. Θα το πω αλλιώς.
1: Ναι, ότι υπάρχει ένα πλατό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει αρνητικό φορτίο αρκετό, ειδικά σε κεντρικούς ψηφοφόρους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ να συνδράμουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λόγω της αγωνίας τους να νικηθεί ο Μητσοτάκης. Ούτε πιο αριστεροί ψηφοφόροι που μπορεί να στηρίζουν αυτή την πυροβατουπάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την αριστερά ή το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν βαθιά ενόχληση για το πρόσωπό του, ίσως όσο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Μου μοιάζει δύσκολο να φτάσουν σε αυτή την φάση οι δυνάμεις του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Παράταξης τόσο ψηλά ώστε να μιλούμε για έναν έτσι, για ένα ντέρμπι, τέλος πάντων, ένα ευθύ ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων.
0: Επειδή ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πράγμα, τελευταίο ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον, έστω και υπό την ηγεσία Παύλου Πολάκη, δεν ξέρω, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και τη δεκαετία του 90 ένα κόμμα που είχε μια σταθερή απήχηση, πριν όμως μικρή, δηλαδή έπρεπε να είσαι ένα καλός φοιτητής και μαθημάτων μου για να ξέρεις την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ τη δεκαετία του 90. Θέλω να πω, ήταν μια υποσημείωση. Και φυσικά και τα πρώτα της πρώτης δεκαετίας, το ΚΚΕ εσωτερικού, η ελληνική αριστερά, υπήρχαν ως τέτοιο σχήμα με ένα ακροατήριο αρκετά σαφές. Θα μπορούσα να δω ένα τέτοιο αύριο για αυτόν τον χώρο, όχι βεβαίως στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μοιάζει να έχει στο νου του μια διαφορετική ατζέντα, έτσι πιο έντονα αντισυστημική, κατά της διαφθοράς, μια δηλαδή εικόνα θα φανταζόμουν που θα πρέπει περισσότερο στον τρόπο που αντιπολιτεύεται η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βαρουπάκης, οι οποίοι δεν ομοιάζουν με την ενεργειακή αριστερά της δεκαετίας του 90, όπως θα έλεγα προηγουμένως. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν περιμένω ότι θα εξαφανιστεί το κόμμα, απλώς σίγουρα θα είναι μια υποσημείωση, έχω την αίσθηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής και εκλογικής συμπεριφοράς, αλλά και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και πρόεδρος του τμήματος. Θέλω να πω ότι την ίδια ώρα δίνει συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπου ο κ. Ανδρουλάκης, με επίκεντρο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους. Υπάρχει ένας διαγωνισμός πλειοδοσίας μεν να αποδειχθεί με την κυβέρνηση και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προστατεί αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους συνταξιούχους. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δηλώνει ο κύριος Ανδρουλάκης στη Χαλά Τρικούπη. Έχει δίπλα του και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τους αρμόδιους τομεάρχες.
2: Όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί ΠΑΣΟΚ 13 χρόνια πριν. Άρα τι μας λένε, η λύση δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας. Συνοηθείτε μεταξύ σας, συνοηθείτε παρακαλώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας δημιουργίας της ακρίβειας το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εξάρτηση, και ο πρωθυπουργός ότι είναι η λύση για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Απίθανα πράγματα. Κατανομή ενεργειακού χώρου. Κάναμε, λέει, βήματα της πράσινης μετάβασης. Ούτε πράσινη είναι, ούτε δίκαιη είναι. Δώστε στοιχεία. Τι ενεργειακό χώρο πήραν οι συνεταιρισμοί, η παραγωγή και τα νοικοκυριά, και τι ενεργειακό χώρο πήραν οι ολιγάρχες, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιες ήταν οι προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης. Κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζετε καλά ποιους καλείτε στο Μαξίμου και ποιους συνομιλείτε. Αυτούς εννοώ, τους στρατηγικούς σας συνομιλητές. Τώρα λέτε για την ακρίβεια ότι κάνατε πολλά. Ωραία, δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ, και τι πρόστιμα εισπράξατε? Αφού λοιπόν συμφωνούμε, έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, πώς την πολεμήσατε? Μα οι κανόνες στην αγορά δεν τηρούνται. Έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε λοιπόν στην δευτερομιλία σας πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα. Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα, για να δείχνετε τα αποτελέσματά σας. Λέτε απασχόληση. Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου 55%, τώρα 71% τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη...
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα βρούμε και το κομμάτι για τις συντάξεις, μιας και έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Όπως λέγαμε, υπάρχει μια πλειοδοσία που γίνεται μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους συνταξιούχους. 17 είναι οι δεσμεύσεις, και μάλιστα και τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους. Επαναφορά του ΕΚΑΣ είναι οι πρώτες δύο δεσμεύσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καμία αύξηση στα όρια ηλικίας έως το 2035. Αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις αναπηρίας. Προσμέτρηση του χρόνου εργασίας για συνταξιούχους με αναπηρία. Κατοχύρωση της αναλογικής σύνταξης. Πραγματικά ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Συνταξιοδότηση στα 55 για γονείς παιδιών με αναπηρία. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς τα ταμεία. Εξυγχρονισμό ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Εφαρμογή του πορίσματος επιτροπής Μπεχράκη. Κατάργηση άδικων μειώσεων για συνταξιούχους του ΟΓΑ. Άμεση εκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων. Προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και δίκαιες λύσεις για χρόνιες εκκρεμότητες επικουρικών ταμείων, όπως το λεπέτε. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Σήμερα θα παρουσιάσουμε εξειδικευμένα τα μέτρα που παρουσιάσαμε για την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούν τους συνταξιούχους. Θέλω όμως, πριν φτάσουμε εκεί, να δούμε το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Όπως είδατε και στην αντιπαράθεση που είχαμε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή στη Βουλή για τα θέματα της ακρίβειας, σιγά σιγά εξελίσσεται μία πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, διότι τα εισοδήματά τους αυξάνονται δυσανάλογα σχέση με την ακρίβεια. Αυτό εικονοποιείται σε ένα μέγεθος το οποίο είναι ανδιαφυσβήτητο, που είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η όποια ανάπτυξη υπάρχει σήμερα είναι προϊόν είτε του παχτουλού των ευρωπαϊκών πόρων, ΕΣΠΑ και κυρίως Ταμείο Ανάκαμψης, ή είναι μία ανάπτυξη η οποία στέκεται στο ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. 1 στα 2 ευρώ που έρχονται για επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούν το real estate, κάτι που είναι μη βιώσιμο. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια και μία ανάπτυξη η οποία δεν είναι ανθεκτική, είναι εφήμερη και επί της ουσίας υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και τις συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού λαού. Διότι όταν καθημερινά ξεπουλούνται δεκάδες σπίτια σε κατοίκους τρίτων χωρών, αυτά τα σπίτια δεν θα είναι μελλοντικές κατοικίες νέων οικογενειών, φοιτητών, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλο ένα ανοιχτό τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που είναι η στέγαση. Εδώ λοιπόν εμείς προτείνουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Και σε αυτό το μοντέλο πρέπει να βλέπουμε για τα πραγματικά στοιχεία. Διότι ο Πρωθυπουργός μιλά για αύξηση των μισθών, όμως η πραγματική μισθή είναι χαμηλότερα από εκεί που βρισκόταν το 2021 με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕ. Η αύξησή τους είναι μόλις κατά 0,3%. Και από την άλλη, για τους συνταξιούχους, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πραγματικές συντάξεις όπου ο σωρευτικός πληθωρισμός, ενώ είναι στο 19,8%, οι αυξήσεις να έχουν περιοριστεί στο 16,4%. Άρα οι συνταξιούχοι είναι ακόμη σε πιο δύσκολη κατάσταση από τους μισθωτούς. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, βλέποντας τα πραγματικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, εμείς έχουμε πάρει ένα πακέτο πρωτοβουλειών. Πρωτοβουλίες που αφορούν τη στέγαση, οι οποίες περιφρονήθηκαν τώρα και μια τετραετία από τη Νέα Δημοκρατία με καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Τα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Από το Φεβρουάριο του 2022 μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, για πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, για μελέτες φέρουσας ικανότητας των Δήμων για να περιορίσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση στα όρια που αντέχει κάθε περιοχή, για κατάρριση της Golden Visas. Μιλήσαμε πρόσφατα για την τετραήμερη εργασία. Ένα μέτρο που πιλωτικά έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και εκεί δεχθήκαμε μια πολύ μεγάλη περιφρόνηση. Λίγες μέρες μετά, πιλωτικά, ακόμη και ο ΟΤΕ πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Μιλήσαμε για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αφορά τη νέα γενιά. Μιλήσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις 120 δόσεις, για την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας, για την ανάγκη κανόνων και εφαρμογής τους για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα funds. Μιλήσαμε για το 13ο μισθό, κοστολογημένο, για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και βέβαια ερχόμαστε να μιλήσουμε και για τη 13η σύνταξη, η οποία μπορεί να δοθεί τμήματικά, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, κοστολογημένη, αλλά και για το νέο ΕΚΑΣ. 2 μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους που έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος, όπως περιέγραψα και προηγουμένως, από την αγοραστική τους δύναμη τα τελευταία χρόνια. Πώς αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία, όπως αντιμετώπισε και όλα τα προηγούμενα που ανέφερα. Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, εικονοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Ακόμη και σε θέματα ανελαστικών δαπανών, όπως είναι η παιδεία και η υγεία, οι δαπάνες των πολιτών, λόγω αδυναμίας του κοινωνικού κράτους, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση και μιλά για μέτρα ακοστολόγητα και για λαϊκισμό. Εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια.
0: Διότι... Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων δηλώνει αυτή την ώρα στη Χαϊλάου Κούπη ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις ανακοινώσεις, τις εξειδικεύσεις μάλλον, επί της πρότασης και των δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, 17 στο σύνολο, και με αυτό θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας, παραμένουμε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμη σε λίγα λεπτά. Για τις 3 είναι προγραμματισμένες οι συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, με μια κεντρική επιτροπή που έγινε το Σάββατο, αλλά από την Πολιτική Γραμματεία χαρακτηρίζεται ως απονομιμοποιημένη αυτή η κεντρική επιτροπή. Επιχειρήθηκε μάλιστα με την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος να ακυρωθεί η συνεδρία. Τελικώς έγινε με απαρτία οι συνεδρίες της κεντρικής επιτροπής. Ελήφθησαν και αποφάσεις, ανάμεσά τους φυσικά είναι και η απόφαση του κόμματος, που προφανώς η εισήγηση προς την κοινοβουλευτική ομάδα, να επανακάμψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο διαγραφής Παύλος Πολάκης, ο οποίος δεν κρύβει ότι θέλει να διεκδικήσει, ο Χανιώτης βουλευτής, να διεκδικήσει και την ηγεσία του κόμματος. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου σήμερα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκαθάρισε ότι παραδίδει την έδρα και πάει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Εκκρεμούν οι περιπτώσεις αρκετών ακόμη βουλευτών και η συνεδρίαση σήμερα της Πολιτικής Γραμματείας ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δούμε πόσα επεισόδια ακόμη θα εξελιχθούν γύρω από αυτό το πολιτικό σύριαλ, όπως διαμορφώνεται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να σας μιλήσουμε με ένα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έδωσε το παρόν και στη συνεδρίαση του Σαββάτου, τον κύριο Γιάννη Μοίρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μοίρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους χαιρετισμούς μου στο εκλεκτό ακροατήριο που μας ακούει.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, συμμετείχατε και ψηφίσατε σε μια κεντρική επιτροπή η οποία ήταν νόμιμη, από τα βασικά.
1: Πιο νόμιμη δεν γίνεται. Παράνομη και αντικαταστατική ήταν η απόπειρα της κυρίας Σαπουνά, της εκτελούσας χρέη αναπληρώτερης γραμματέως, να την υπονομεύσει και να μην γίνει ποτέ αυτή η κεντρική επιτροπή. Το λέω διότι πιο νόμιμη δεν γίνεται, γιατί συνεκλήθη εκτάκτως με βάση την καταστατική μέρημνα συλλογής υπογραφών από το 25% των μελών, πράγμα το οποίο πράγματι έγινε. Σημειώθηκε επίσημη καταγεγραμμένη απαρτία από τα μέλη, είτε δια της φυσικής παρουσίας εντός της αίθουσας, είτε υβριδικά συνδεόμενη με Zoom, πιστοποιημένη όμως και με ανοιχτή κάμερα, έτσι. Ανοιχτή κάμερα για να βλέπουμε ποιος συμμετέχει.
0: Ότι όντως φύσατε, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι. Και επίσης δήλωσε το παρόν του, συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, εκτελεί χρέη Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ατύπως, όχι ατύπως, και τυπικά.
0: Μέχρι την ανάδειξη ενός Προέδρου.
1: Επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εντός Κοινοβουλίου. Επομένως, ήταν μια πολύ κανονική συνεδρίαση που έλαβε απολύτως νόμιμες αποφάσεις. Συμπληρώνω και υπογραμμίζω για δεύτερη φορά, εντελώς αντικαταστατική και παράνομη ήταν η στάση και η συμπεριφορά της κυρίας Σαπουνά, που το έχω γράψει στα social media καθαρά για λόγους πολιτικής ευθύνης. Το ευθυξία δεν το κρίνω εγώ, έτσι, την ευθυξία του καθενός. Θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παρέτησή της.
0: Το λέτε επειδή έχει τοποθετηθεί επί των ημερών του κ. Φάμελου, ο οποίος ο κ. Φάμελος έχει παραιτηθεί.
1: Ακούστε, εδώ και ο ίδιος ο διευθυντής της Αυγής παραιτήθηκε, διότι ήταν επιλογή του κύριου Φάμελου, για λόγους ευθύνης και ευθυξίας. Τώρα, μία προσωπική επιλογή του κύριου Φάμελου, που σε θέση ευθύνης στην πρώτη γραμμή στάθηκε πλάι του, για να κάνουν πράξη και εφαρμογή μία ανώφελη στρατηγική, η οποία οδήγησε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο και τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία βαθιά πολιτική κρίση και σε μία δημοσκοπική κατάρρευση, αν μη τι άλλο, αν ήμουν εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη θέση, θα είχα υποβάλει παρέτηση 5 λεπτά μετά την παρέτηση του κύριου Φάμελου.
0: Κύριε Μοίρα, όπως και να το κάνουμε, τα ακούμε όλα αυτά που περιγράφετε και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει και κανείς. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο, θα πω τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα αυτή τη στιγμή μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι ισχύ έχουν, τι εμβέλεια, αλλά είναι τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα όπως διαμορφώνονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες διασπάσεις αφενός.
1: Όταν λέτε δύο πολιτικά κέντρα.
0: Υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου και υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα που θα αμφισβητήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου.
1: Ακούστε αυτό. Ακούστε λίγο, κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή τάξη και σειρά. Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο κομματικό.
0: Δεν αφισβητώ, καταλαβαίνω τι θέλατε. Δεν αφισβητώ.
1: Και καθοδηγητικό όργανο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Δεν αφισβητώ αυτό που λέτε. Εγώ δεν το είπα για να. Συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ. Δεν το είπα για να αφισβητήσω αυτό που λέτε. Αλλά λέω περιγράφω μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν λέω ότι το λέτε εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Απευθυνόμενο στο κοινό μας εξηγώ κάποια πράγματα κωδικοποιημένα και απλά.
0: Ωραία.
1: Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο όργανο αντιπροσωπευτικό και καθοδηγητικό είναι η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχει ψηφιστεί από ανοιχτή κάλπη στη βάση μελών του κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Ένα το κρατούμενο. Η πολιτική γραμματεία είναι το μικρό και ευέλικτο όργανο το οποίο ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή. Άρα η πολιτική γραμματεία τελεί υπό τις εντολές της Κεντρικής Επιτροπής. Τρίτον, η Κεντρική Επιτροπή, όπως σας είπα, ψηφίστηκε από τη βάση μελών. Η πολιτική γραμματεία ψηφίστηκε με βάση εισήγηση που έφερε ο τότε πρόεδρος ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή και καλή την πίστη εμείς το ψηφίσαμε unblock, mm-hmm. μπετών. Ότι mm-hmm. άντε να στηρίξουμε τον πρόεδρο, να στηρίξουμε αυτό το σχήμα, αν και ο κύριος Φάμελος ενάντια στη δεοντολογία, στην πολιτική γραμματεία έφερε μία ποσόστοση 80% μέλη της άμεσης πολιτικής επιρροής του και 20% διάφορα άλλα μέλη, και λέω κόντρα στην ιδεολογία γιατί αυτό έγινε μετά, αφού το έγινε η εκλογή Προέδρου, που εκεί αναλογίες ήταν 49% Φάμελος, 44% Πολάκης, έτσι. Για να είμαστε εξηγημένοι και με τα νούμερα και με τις αναλογίες και ποιο είναι το δέον.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ο κύριος Φάμελος θα μπορούσε αντί για Πέμπτη βράδυ να έρθει Σάββατο στην προγραμματισμένη, κανονική και καταστατική έκτακτη Κεντρική Επιτροπή και να έλεγε κυρίες και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, εδώ μπροστά στο όργανο υποβάλλω την παραίτησή μου. Εκεί εγώ του χρεώνω μια σκοπιμότητα και το λέω ευθέως. Δηλαδή, Πέμπτη βράδυ παραιτήθηκε για να προκύψει αυτή η αναμπουμπούλα η εσωτερική και να στείλει ένα απρόσωπο email η κυρία Σαμπουνά. Αυθαίρετο και παράνομο και αντικαταστατικό ότι τάχα ακυρώνεται η συνεδρίαση του Σαββάτου για να μην πάνε οι άμεσες αποφάσεις mm-hmm. στην Κεντρική Επιτροπή που έχει άλλους συσχετισμούς ερχόμενους απευθείας από τη βάση μελών και να πάει σε μια πολιτική γραμματεία την οποία πρότεινε ο κύριος Φάμελος, δηλαδή θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία του κύριου Φάμελου με τον κύριο Φάμελο να έχει παραιτηθεί. Αυτό δεν είναι απλή αντίφαση. Αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική υποκρισία και νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν. Η πολιτική γραμματεία πάντως σήμερα είναι καταστατικά και νομικά υποχρεωμένη να δεχτεί την απόφαση που ελήφθη το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, η οποία απόφαση για να μας ακούει ο κόσμος, πέραν της επαναφοράς Πολάκη, γιατί αυτό είναι το τέταρτο κατά σειρά, για να πάμε στη βάση και στην ουσία, λέει τι, λέει ότι η στρατηγική Φάμελου μας οδηγούσε ως κόμμα σε μία αυτοκατάργηση και μέσω της αδρανοποίησης και σε μία γονιπετή στήριξη ενός άλλου κόμματος, έστω και αν αυτό ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας γυρίζει σε δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις και όχι μόνο λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κανέναν ΣΥΡΙΖΑ, τον χαρακτηρίζει και ένα κόμμα τοξικό και ιστορικά τελειωμένο. Και εδώ έρχεται και αυτό το δίθεν επιχείρημα του παραιτηθέντος Προέδρου και όσους τον στήριζαν περί μιας δίθεν αντιπαραθετικότητος ένταντι του Τσίπρα. Ξέρετε κάτι κύριε Κόνστα, κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή στέλεχος ποτέ δεν είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή η Ελλάς είναι τοξική ή ιστορικά τελειωμένη ή οτιδήποτε άλλο. Συνέβη το εντελώς αντίστροφο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπάρξει ποτέ αντιπαραθετικός έναντι του κύριου Τσίπρα, το αντίθετο ακριβώς έχει όντως συμβεί. Λέει λοιπόν η απόφαση ότι από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας κλείνει πόρτες παράθυρα και κάθε προοπτική κεντρικής θεσμικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταργώντας de facto την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής κάνει άμεσο σχεδιασμό για να κατεβεί στις επερχόμενες εκλογές, είτε αυτοτελής και αυτόνομος, είτε ερχόμενος σε συνεννόηση, συνεργασία και σύμπραξη στη λογική ενός προοδευτικού μετόπου με όσα κόμματα, είτε ερχόμενος σε συνεννόηση, συνεργασία και σύμπραξη στη λογική ενός προοδευτικού μετόπου με

0: πολίτευσης.
1: Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πάρει και τις εκλογές. Καλά, καταλαβαίνω, μιλάτε για...
0: Όχι. Επειδή διακινείται ένα σενάριο με βάση τη δημοσκοπική εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λιμνάζει στο 1,5%. Ναι. Εγώ σας λέω, κύριε Κόνστα, και το καταλαβαίνει νομίζω και ο κόσμος, ότι αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αντί να παραιτηθούν και να παραδώσουν και την έδρα τους, όπως καλή ώρα για παράδειγμα έκανε ο κύριος Κερδίκογλου. Ναι. Εγώ το σέβομαι αυτό, έτσι. Ή όπως καλή ώρα έκανε ο κύριος Καραμέρος. Και αυτό το σέβομαι. Παρετείται, παραδίδει την έδρα στον επόμενο και λέει τι, ότι εμένα δεν με εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω και συνεργαζόμενος με το τι λέει ο Τσίπρας, χωρίς καμιά έδρα πηγαίνω από εκεί γιατί εκεί αισθάνομαι και εκεί ανήκω. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά, διότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν στελέχοι που κρατάνε δεσμευμένη την έδρα, εισπράττουν τους μισθούς, τα επιμίσθια, συνεργάτες, τηλέφωνα, βενζίνες κτλ. Τα έχουν όλα αυτά. Και ενώ
1: όλα γίνονται, ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μοίρα, για τη μάχη της καρεκλάς.
0: Και ενώ λοιπόν βγαίνουν στα κανάλια κάτω από τον υπότιτλο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ PC, την ίδια στιγμή απευθύνουν ύμνους και διαφημίζουν ως πολιτικοί διαφημιστές ένα άλλο κόμμα. Όταν τα βλέπει αυτά ο κόσμος, αισθάνεται μέσα του να τον τρώει κάποια μορφή απαξίωσης απέναντι σε όλα αυτά. Σας λέω λοιπόν, κύριε Κόνστα, το εξής, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι αν ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα, όποιος θέλει να πάει με τον κύριο Τσίπρα, και καλά θα κάνει και θα το σεβαστούμε και φίλοι πάλι θα είμαστε, και μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι τον πιστεύουν ως στελεχειακή βάση, ως βάση μελών, ως πρόγραμμα, ως πρόταση πολιτική, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λιμνάσει στο 1,5% και στη Βουλή θα μπει και με καλό ποσοστό, αξιοπρεπές ποσοστό θα μπει. Εγώ δεν σας λέω τώρα δεύτερη θέση και τα λοιπά, αυτά τα μικρομεγαλίστικα, έτσι. Και είτε δοθεί μία λύση από τους ψηφοφόρους στις πρώτες εκλογές, είτε έχουμε επαναληπτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και εγγύηση για το μέλλον και την προοπτική μιας ολόκληρης παράταξης. Είτε ο ψηφοφόρος την έχει στείλει στην πρώτη θέση, με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, άρα θα αναζητήσει συμμαχίες, είτε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αν έχω, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση ενός μονολόγου, αλλά ακούστε να σας πω και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω για εσάς δημοσιογραφικά και για τους ακροατές μας. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κινείται με μια δυναμική δημοσκοπική το 27% και με μια αναγωγή ψήφων πηγαίνει 28-29%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φλερτάρει με ένα παραδοσιακό διαχρονικό 32% που ήταν η ελάχιστη βάση εκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει αυτοδύναμος? Όχι, δεν βγαίνει αυτοδύναμος, αλλά εάν ο κύριος Μητσοτάκης βάλει τα κουκιά του και τις έδρες του μαζί με το Πασόκ, και αυτό το εγγυούνται κύριε Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γουρός και άλλα στελέχη, αμέσως κάνει κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, αν δεν θέλει αυτή τη λύση ο κύριος Μητσοτάκης, στρέφεται στα δεξιά του και μιλάει με Βελόπουλο. Είδα το Βελόπουλος. Κοκορεύεται ότι είναι αντιπολίτευση, αλλά στο θέμα του Ντίλιαν και της κλήτευσής του στη Βουλή και στις κατηγορίες Διοργιάδη για Μητσοτάκη που πήγε ο κύριος Βελόπουλος στον Αεροπάγο και έκανε μηνυτήρια αναφορά, ο κύριος Βελόπουλος είναι ένα και το αυτό με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν του βγει συνεργασία με το Πασόκ, στρέφεται δεξιά και κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον, εξού και βλέπετε και βλέπουν και οι ακροατές μας ότι ο Μητσοτάκης, ό,τι είναι στα δεξιά του, δεν το ενοχλεί, δεν το αγγίζει, δεν το παρενοχλεί, δεν πάει να το διαλύσει και ούτω καθεξής. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, σας υποθέσουμε, σε ένα σενάριο φαντασίας, ότι βγαίνει πρώτος στις εκλογές, μάλιστα, θα πάει υποχρεωτικά να συνεργαστεί με το Πασόκ. Γιατί? Γιατί στα αριστερά του, εάν συνεχιστεί αυτό το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους δύο μήνες στα αριστερά του, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Αυτό είναι λογικό για τον κύριο Τσίπρα? Να καταργήσει de facto ένα σχήμα και ένα σενάριο συνεργασίας με κόμματα κοινοβουλευτικά και δυνάμεις στα αριστερά του? Για μένα δεν έχει λογική. Εκτός αν έχει αποφασίσει εκ των προτέρων ότι παίρνοντας μαζί του τον κύριο Σιακαντάρη, τον κύριο Μαρατζίδη, τον κύριο Νιφούδη και όλους αυτούς, να μιλήσουν με τους σημειτικούς του Πασόκ, όχι το παπανδρεϊκό, λαϊκό, σοσιαλιστικό, πατριωτικό Πασόκ, να κάνουν εκεί μια συγκυβέρνηση η οποία θα είναι μια νέου τύπου διακυβέρνηση 1996-2004.

0: ξέρω τι σχεδιασμούς έχει στο μυαλό του, αλλά επειδή εγώ πέρα από στέλεχος ενός κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής του, συμβαίνει ως προς το επιστημονικό μου αντικείμενο να είμαι και πολιτικός αναλυτής και πολιτικός συμπεριφοριστής, οφείλω να βλέπω την ανάλυση των πραγμάτων και από αυτό το πρίσμα. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο για την χθεσινή ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ζητά δημοψήφισμα και προτείνει, στη βάση του δημοψηφίσματος, να τεθεί το ζήτημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή που συζητήθηκε πριν από 2-3 μήνες. Ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά, που το είχε θέσει στη δημόσια συζήτηση και προφανώς δέχτηκε την μήνυ πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο κ. Χατζησοκράτης.
0: Μάλιστα. Ακούστε λίγο. Εάν μιλούσαμε, αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν στέλεχος του ΚΚΕ και προέτασε ένα τέτοιο διακύβευμα αιχμής, ΕΚΝΕ, η οποία βρίσκεται παντού και σε μεγάλους αριθμούς, θα έλεγα μάλιστα. Εγώ χωρίς να επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν από τους επικεφαλείς ή τις διοικούσες επιτροπές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, απλά θα σας πω το εξής. Στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές.
1: Συγγνώμη, τι λέτε, κύριε Μέρα, ότι επειδή δεν είναι τόσο ισχυρή η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακούσαμε λίγο.
1: Δεν έχει.
0: Όχι, όχι.
1: Πολιτικό βάρος η εισήγηση που κάνει. Η πρόταση που κάνει.
0: Άμα με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα δείτε ότι δεν το πηγαίνω απαξιωτικά. Λέω λοιπόν, όταν μια νεολαία στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές δεν έδωσε καν το παρόν και σε προηγούμενες εκλογές ήταν σχεδόν μη ανιχνεύσιμη, εγώ εκείνο το οποίο θα προσμετρούσα θα είναι είτε θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε να πάει με τον Τσίπρα, είτε οτιδήποτε άλλο, να έχει πρώτη προτεραιότητα άλλου τύπου διακυβεύματα εξωστρέφειας. Έτσι, όχι εσωστρέφειας στο να συντείνει, στο να γίνει ακόμα πιο σύνθετη και πιο δεδαλώδης μια εσωκομματική κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι σύνθετη και πιο και δεδαλώδης. Αυτό εγώ δεν το λέω απαξιωτικά για την νεολαία, το λέω παρενετικά και το λέω παρενετικά με πίστη, εμπιστοσύνη και αγάπη, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μην νομίζετε ότι πάω να απαξιώσω κάποιον ή κάτι, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου.
1: Τέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει, φαντάζομαι.
0: Στην τελευταία δεν εμφανίστηκε.
1: Α.
0: Διαμέσου όσων εκπροσώπων διαθέτει δεν εμφανίστηκε.
1: Άρα μάθατε και εσείς από τα μέσα ενημέρωσης την πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έτσι έγινε. Αυτό συνέβη πραγματικά.
1: Μάλιστα,
0: Εμένα, ας πούμε, δεν μου ήρθε μια ειδοποίηση, ένα email να λέει ότι σύντροφε φίλε της Κεντρικής Επιτροπής, απόψη μας είναι αυτή. Ναι, μέσα από τα social media το είδα. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ ούτε θα συμφωνήσω, ούτε θα διαφωνήσω. Δικαίωμά τους είναι. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα της έκφρασης και της ταύτισης κάθε ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων. Απλά σας είπα ότι σε αυτόν τον κομματικό κόσμο ή μικρό κόσμο, όπως το βλέπει κανείς που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι άλλα είναι τα διακυβεύματα, άλλα τα προτάγματα και ίσως άλλες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για μια νεολαία. Εξωστρέφεια, ένα βήμα μπροστά, μια φυγή προς το μέλλον, δίπλα στη νεολαία, δίπλα στους ανέργους κτλ. Γιατί εντάξει, τώρα κι εσείς είσαστε άνθρωπος που κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία, έτσι, δεν είσαστε κλεισμένος σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο. Εντάξει, δεν βλέπετε να υπάρχει μια κινητικότητα. Μακάρι. Αυτό είναι το επιθυμητό και με όλη τη στήριξη και την αγάπη μας, έτσι.
1: Μάλιστα. Κύριε Μοίρα, τελευταίο ερώτημα. Τι θα μείνει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον ξέραμε, και με ποιους θα μείνει?
0: Στελέχη υπάρχουν. Εγώ απλά θα σας πω πόσους αγώνες και πόσες προσπάθειες έχει κάνει εντός και εκτός κοινοβουλίου ο Νίκος ο Παπάς για θέματα οικονομίας και οικονομικών. Πόσο αγώνα και πόσες προσπάθειες έχει κάνει ο Παύλος ο Πολάκης εντός και εκτός κοινοβουλίου για τα θέματα της υγείας αλλά και για τη χρηστότητα στη δημόσια διοίκηση. Πόσους αγώνες έχει κάνει η Ρένα Ιδού εντός και εκτός κοινοβουλίου για τις διεθνείς μας σχέσεις και την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά είναι και άλλοι βουλευτές, πολύ κύριε Κόνστα. Η Έλενα Ιακαρίτα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, του παιδιού, των μειονοτήτων, ακόμα και των ζώων. Και πολλοί, πολλοί άλλοι βουλευτές. Υπάρχει στελεχειακή βάση, υπάρχει πλούσιο περιεχόμενο, υπάρχει μια καταπληκτική πολιτική ατζέντα, η οποία χρησιμεύει ως πρόταση διακυβέρνησης για όποιον τη θέλει και τη χρειάζεται, ή για μια πρόταση άσκησης αντιπολίτευσης. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ξεκαθαρίσει με τα εσωτερικά του, ποιος είναι να φύγουν, να πάνε στο καλό και με τη φιλία και με τις ευχές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει μπρος και θα πάει τα πάνω του και οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, γυρίζουν τούμπα μέσα σε μία νύχτα, σε ένα βράδυ. Απλά θα σας πω το εξής, ίσως δεν το ξέρετε, ίσως ούτε κάποιοι από τους ακροατές μας. Εγώ στην Προοδευτική Συμμαχία και στη Διεύρυνση ήρθα προερχόμενος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και μάλιστα ήμουνα 3 χρόνια ο εκλεγμένος γραμματέας Ανεξάρτητων Ελλήνων στις πιο δύσκολες χρονιές, 14-17. Και μάλιστα ήμουνα η προοδευτική έκφραση εντός των ΑΝΕΛ απέναντι στη συντηρητική έκφραση του Προέδρου, του Πάνου Καμένου. Οι δημοσκοπήσεις από το 2012 και το 2015 ακόμα τους ΑΝΕΛ τους έδειχναν στο 0,7, 0,8, 1, κάτι και τελικά στις εκλογές έπαιρναν από το 12,6 και το 10,7 του 2012 μέχρι το 2015 4,8 που είχαν περάσει και το ΠΑΣΟΚ ακόμα, έτσι, επομένως. Εντάξει, η δημοσφωτογραφία της στιγμής, αλλά οι δυναμικές κυλούν και διαμορφώνονται πάνω σε άλλου τύπου βάσεις.
1: Όσο και να ξεκαθαρίσει, κύριε Μοίρα, και κλείνουμε αυτό, το κόμμα, αδιαφεσβήτητο είναι ότι καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι ένα ζήτημα καθοριστικό. Ποιος είναι ο ηγέτης του κόμματος, ποιος θα είναι ο επικεφαλής του κόμματος. Και θα ήθελα την άποψή σας. Με ποιον πιστεύετε ότι μπορεί να έχει τύχη και μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Κοιτάξτε, εγώ, αυτά τα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν βγει ένα βήμα μπρος κάτω από τις προβολές της δημοσιότητας. Μιλάω για τη Ρένα, μιλάω για τον Νίκο, μιλάω για τον Παύλο. Εγώ έχω μια απέραντη εκτίμηση στο πρόσωπο καθενός ξεχωριστά και για διαφορετικούς λόγους. Τους θεωρώ όλους ικανούς και τους θεωρώ όλους άξιους. Νομίζω ότι θα μπορούσαν καλή την πίστη να βρουν μεταξύ τους ένα μόντους οπεράντι, ένα τρόπο συλλειτουργίας και νομίζω ότι αυτό θα δώσει μια τεράστια όθηση στην πορεία προς την άνοδο και σε μια προοπτική για το μέλλον. Δεν θα πάρω θέση πάνω σε αυτό. Δεν θα πάρω θέση γιατί μαθαρώ πώς θα τα μπλέξω, ποιον από όλους θα διαλέξω. Όπως λέει και το παλιό τραγούδι, εντάξει. Είναι εξίσου άξιοι εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Νομίζω θα το βρουν και πρέπει να το βρουν λίγο μεταξύ τους και βέβαια με την αγκαλιά και τη στήριξη των βουλευτών, των στελεχών και των μελών του κόμματος.
1: Και εμείς σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Χαιρετισμούς μου στο ακροατήριό μου.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μοίρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή άσκησε σκληρή κριτική στην κυρία Σαπουνά, την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, για την επιλογή της να επιχειρήσει να ακυρώσει την Κεντρική Επιτροπή που διεξήχθη το Σάββατο. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πολιτική γραμματεία που θα αποφανθεί επί της Κεντρικής Επιτροπής, θυμίζω ότι υπάρχουν 4 αποφάσεις που περιέγραψε ο κύριος Μοίρας, η απόφαση μάλλον σε 4 σημεία του Σαββάτου, και με να αποδειχθεί αν αυτή η απόφαση θα υλοποιηθεί ή θα έχουμε νέο πεδίο αντιπαράθεσης και μια νέα σύγκρουση για τιμή εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως και να έχει, το σύριαλ συνεχίζεται. Διακοπή μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε, όπως καταλάβατε, τη σημερινή πρώτη εκπομπή μετά την θερινή μας ανάπαυλα με την αντιπολίτευση. Θα κλείσουμε φυσικά με την κυβέρνηση.

η οποία μας επαναλαμβάνει ότι κλειδώνει η επιδότηση στην Αγγλία και ότι σύντομα, όσο νούπο δηλαδή, θα δούμε τη μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη. Εντάξει, η βενζίνη έχει ξανανεύει, ξαφλερτάρει πάλι με το 2 ευρώ.

Αλλά μια και μιλούσαμε για δημοσκοπήσεις, κατατάξεις που βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τέλος πάντων απομείνει από αυτό που σήμερα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι το πρώτο κόμμα και δημοσκοπικά, κυβερνική δηλαδή παράταξη, δείχνει περισσότερο αγχωμένη από αυτό που δικαιολογούν τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όταν βγαίνει το γράδο της κυβέρνησης, ξέρετε ποιο είναι το γράδο της κυβέρνησης, το γράδο της κυβέρνησης είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης. Είναι ο πρώτος που βγαίνει, είναι αγραδάρι και τα λοιπά, αυτός είναι το γράδο και μετά λαμβάνουν τα μηνύματα στο Μέγαρο Μαξίμου και αναλόγως πράττουν σε μια σειρά ζητημάτων και θεμάτων. Όταν λοιπόν βγαίνει το γράδο της κυβέρνησης Άδωνος Γεωργιάδης να δηλώσει σήμερα ότι, προσέξτε, θεωρητικά και υποθετικά 10 μήνες πριν τις εκλογές. Θεωρητικά, υποθετικά. Ότι θα συνεργαζόμασταν, λέει, μετεκλογικά με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει μία αλλαγή στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας σε μία προσπάθεια να φρενάρει την προοπτική κόμματος του Αντώνη Σαμαρά και κυρίως να φλερτάρει με τους χαμένους ψηφοφόρους που κρυφοκοιτάνε προς τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν την ανακοίνωση του κόμματός του. Γιατί ακόμη κι αν υπάρχει στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου αυτό το ενδεχόμενο, έστω και ως πρόθεση, υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτο ζήτημα. Δεν το λες 10 μήνες πριν τις εκλογές. Εκτός και αν δεν είναι 10 μήνες πριν τις εκλογές, αλλά είναι 2 μήνες πριν τις εκλογές. Κρατήστε το αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Δεν μπορείς να προαναγγέλεις πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα του οποίου ο επικεφαλής, το οποίο κόμμα δεν υπάρχει, αλλά ο μελλοντικός επικεφαλής δεν θέλει καν να βλέπει ούτε σε φωτογραφία το Μητσοτάκη.

υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Σαν υποσημείωση. Αυτή η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη φαινομενικά κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά όμως κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι για πρώτη φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης ανοίγει θέμα ανάστροφα, αλλά το θέμα το ανοίγει, για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ως κυβερνητική παράταξη, ποιο μπορεί να είναι με ή χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει στους νεοδημοκράτες ότι εάν δεν είχαμε Μητσοτάκη, το λέει αλλά με τρόπο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό, αν δεν είχαμε Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Σαμαρά θα συνεργαζόμασταν, άρα θα είμαστε κυβέρνηση. Είστε λίγοι, σας έχω για γάτες. Διαβάζετε πίσω από τις λέξεις.

Θα κλείσουμε τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ανιψιό, του κύριου Μητσοτάκη, με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτή τη συνέντευξη στον κύριο Λάλα. Και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά κοινωνιολόγοι και εγκληματολόγοι, όχι πολιτικοί αναλυτές, τι έχουν παραδοθεί ανεφόρων. Έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά όσοι ασχολούνται, ερευνητές, επιστήμονες, επί χρόνια με τη μαφία και την κοινωνική ζωή της. Εδώ και δύο μέρες, και θα συνεχίσουμε βέβαια γιατί έρχω στη δημοσιότητα και νέα αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη, είναι σε πολλά μέρη, διαδικτυακή συνέντευξη στο Θανάση Λάλα, του κύριου Δημητριάδη, δηλώνουν αποσβολωμένοι, παγωμένοι έως και τρομοκρατημένοι. Όσα λένε, είδαμε σε αυτή τη συνέντευξη, δεν τα έχουμε ζήσει ούτε στην Ιταλία. Γιατί τώρα Ιταλία? Γιατί λένε πολλοί ότι η παρουσία Δημητριάδη θύμισε περισσότερο την Καμόρα ή την Κοζανόστρα. Γιατί υπάρχει διαζευτικό? Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Άλλωστε η σημειολογία των δύο οργανισμών, Καμόρα και Κοζανόστρα, συμπίπτουν με τα λόγια Δημητριάδη. Διότι στα λόγια του Ανδρός Δημητριάδη παρακολουθείς μια λατρεία της σιωπής. Μια σχεδόν τελετουργική ιεροποίηση της παρασιώπησης, που γίνεται με έναν τρόπο ανδρικής επιτέλεσης που πράγματι θυμίζει τους καμορίτσι. Τα μέλη δηλαδή της Καμόρας. Όμως θα πω ότι αυτό που είναι ανατριχιαστικό και ίσως ολοκληρώνει και την εικόνα του κυρίου Δημητριάδη ως μια επιτελεστική μαφιακότητα, το είπα, που στην Ιταλία θα ήταν εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι ότι θυμίζει περισσότερο την έκφραση καρτέλ στο Μεξικό ή σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Καλά, για το Θανάση Λάλα που ακούει διάφορα διανόητα και δεν λέει κουβέντα, απλά χαργετίζεται ή ακόμη και σιγοντάρει, περιορέξω ως κολοκυθόπιτα. Αλλά έχει και ένα μηντιακό κατεστημένο που απλά αναφέρεται στα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη σαν να πρόκειται για μια κανονικότητα, σαν να είναι normal, σαν να είναι λογικά, σαν να είναι αναμενόμενα. Και όχι σαν να πρόκειται για μια αδιανόητη ανοιχτή διασάλευση της δημοκρατικής τάξης.

ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε κάθε περίπτωση να αποτυπωθεί χωρίς περιστροφές αυτό που περιγράφεται, διαρρέεται, αποτυπώνεται ακροθυγώς και αφορά στην ασυδοσία της εξουσίας. Στην ασυδοσία και την επίδειξη δύναμης της εξουσίας.

Μια ασυδοσία που δεν διστάζει με απροκάλυτο τρόπο να παραδεχθεί και τη σχέση της με τον υπόκοσμο. Το λέμε εμείς. Το λέει ο κύριος Δημητριάδης. Είναι από τις συνεντεύξεις που ενός πολιτικού ανδρός που υπερβαίνει την πολιτική επιστήμη. Πρέπει να απασχολεί την κοινωνική ανθρωπολογία και την εγκληματολογία.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ εκτακτός, γιατί λείπει ο Σιλιάρδος. Όλα μαζί, αλλά δεν άλλαξε ο Βαγγέλης Λίτη. Να σε έλεγα, θα βρω άλλον απέναντί μου, αλλά δεν βρήκα άλλον. Βρήκα τον Βαγγέλη και συνεχίζουμε. Πάμε. Είχαμε μια τραγωδία στα Χανιά. Ένας οδηγός είναι νεκρός. Οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σύγκρουση με βαν. Στα Χανιά όμως έχουμε και την ιστορία με την Τσέβη Βολουδάκη. Άγνωστοι, τραμπούκοι, κάφροι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι που μένουν τα παιδιά της, έξω από το πολιτικό της γραφείο. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία φωνάζανε και τα λοιπά, γράφανε και τα λοιπά. Όπως το γράψανε θα το σβήσουνε, οι ίδιοι πιστεύω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, και η Σέβη Βολουδάκη βγήκε στα social media και τους απάντησε. Δεν σας φοβάμαι. Είναι αυτό που πήγε ο Μιχάλης Ξοχοίδης. Είναι αμετανόητη. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική, δεν ξέρω τι κάνουν. Και πάνε και κάνουν αυτές. Αφού θα τους βρούνε. Αφού υπάρχουν κάμερες παντού. Εδώ μιλάμε για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Πήγανε τα δύο άτομα, η τύπης αυτή που λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και καλά, και ο άλλος, και κοιτάζανε μέσα από το τζάμι μία κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο. Αυτό θα σας το εξηγήσω μετά, δηλαδή πώς έγινε, θα πάθετε πλάκα. Φανταστείτε ότι κατά καλό καιρό κάνανε βόλτα στο σπίτι, γύρω από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα, με μία ομπρέλα. Γιατί, για να αποφύγουν τις κάμερες. Σε ποια ταινία το έχουν δει άραγε αυτό. Παραδόθηκε. Ήθελε να παραδοθεί. Και καλά, έτσι, το λέμε τώρα. Ήθελε να παραδοθεί η γυναίκα η οποία αναζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης και μένει στην Αγγλία και φέρεται να είναι μία από τις τρεις που είχαν κάνει την επίθεση στη Μαρφίν και τώρα, τσακ, τους πιάγανε. Μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές, ότι είναι αθώα και ότι θέλει να έρθει αυτή μόνη της εδώ. Γιατί το λέει αυτό? Για πέρασουν οι μέρες. Καμιά Ουρουγουάη θα πήγαινε, ξέρεις. Καμιά Ουαλία ή στα Highlands εκεί της Σκωτίας που είναι βουνά, ξέρεις, πήγαινε εκεί όπως σου λέει, οι αθάνατοι αυτοί που σου λέγανε. Εκεί θα πήγαινε. Έτσι λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να έρθει να παραδοθεί. Αλλά για να μην την κουράσουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι και πλέον και στήρια, με το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης πήγανε και την πιάσανε. Όπως μου στέλνει μήνυμα και μια φίλη, τέσσερις φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων της Σέβη Βολουδάκη. Δηλαδή, πάσα στο σπίτι μιας γυναίκας, άσχετο το ότι είναι υπουργός, έτσι, που μεγαλώνει μόνη της τα τρία της παιδιά. Και πας τραμπούκε και πετάς, κάνεις βανδαλισμό και προκαλείς το φόβο. Προκαλείς τον τρόμο σε ποιον? Σε μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει τα παιδιά της και που έχει μια θέση στην κυβέρνηση πολύ σημαντική. Τι θέλεις να καταφέρεις με αυτό? Λοιπόν, τώρα που θα σε πιάσουν και θα σε μπουζουριάσουν και πάει για πλημέλημα μάλλον, γιατί δεν έχει κάνει κάποια ζημιά, εκτός και αν υπάρχει προτροπή σε φόβο, τρόμο, έχει προκληθεί τρόμος, εκεί πάει αλλού το έργο. Και μου φαίνεται ότι ήρθε και η ώρα για μια τροπολογία καινούρια, έτσι, πριν τις εκλογές. Μια τροπολογία που να λέει, κρατάς γκαζάκι, 5 χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή, τίποτα, γεια σας, μπαμ, μέσα. Βάφεις τοίχο με αναρχικά συνθήματα, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε τέτοιο που προκαλούν τρόμο και φόβο, όπως αυτό που λέει θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Άλλα 3 χρόνια μέσα. Και καθαρίζεις και μόνος σου το τέτοιο, έτσι, το τοίχο. Λοιπόν, να σας πω ότι η αστυνομία στα Χανιά έχει ήδη από τις κάμερες ασφαλείας του κτηρίου που στεγάζεται το πολιτικό της γραφείο 3 άτομα. Δηλαδή, τους έχουνε. Τι πήγατε και καλά τώρα, δεν είδατε τις κάμερες? Γι' αυτό λοιπόν κάμερες παντού. Ακόμα και στο θάμνο εδώ απέναντι να έχει κάμερα. Και δίπλα από το θάμνο να έχει μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα και άλλη μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα για να μπορούν να κοιτάει την κάμερα και να βρίσκουμε πάντα ό,τι γίνεται. Μέσα στα δάση να μπουν κάμερες. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη και στο γραφείο της ήταν 3.
οι γνωστοί, οι άγνωστοι, φορούσαν λέει κουκούλες, δεν φάνηκαν πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά τους, σε έναν φαίνονται λέει από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες. Οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας του σπιτιού, δηλαδή που μένει μαζί με το παιδί, με τα παιδιά της, και έγραψαν, και δίπλα στο κουδούνι έγραψαν συνθήματα. Η υφυπουργός όμως είπε ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι πριν λίγες ώρες στο σπίτι βρισκόταν το ένα από τα παιδιά της. Έτσι. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο κοντά στην πλατεία των δικαστηρίων. Ενώ το περιεχόμενο των συνθημάτων είναι αυτό που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, και υπήρχαν αναφορές στην επίθεση με γκαζέκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγκης Νέστορα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί ότι και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν κόλωσε όμως η υφυπουργός. Τάχωσε κανονικά. Σας περιμένω, τους λέει, ελάτε. Δεν υπάρχει λόγος να μην βρεθούν. Ήδη ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και έχουν εξετάσει βιντεολειπτικό υλικό από πολλές περιοχές, όχι μόνο εκεί μπροστά. Οπότε το βλέπω να σκάει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή η κυρία Βολουδάκη είναι σε σύσκεψη. Μίλησα με τους εργάτες της. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα προκύψει θάνατος για ένα από τα παιδιά μου ή αν θα τρομάζαν τα παιδιά μου. Αυτό είπε η κυρία Βολουδάκη. Λοιπόν, πάμε.

Ξεκινήσαμε και εδώ στο Ηράκλειο να έχουμε και θεματάκια εκεί στο Δήμο Αστερουσίων. Αρχανών, καλά είναι, με σαρά εκεί δίπλα. Λοιπόν, συνελήφθη ένας νέαρος, ο οποίος περιφερόταν με ένα όπλο. Το κράδανε κιόλας, έκανε το μάκι εκεί. Λοιπόν, κατασχέθηκε ένα πιστόλι και με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησε και αυτοί που τον έκρυβαν όμως. Γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε από κατοίκους εκεί, γιατί οι κάτοικοι είχαν φοβηθεί, ρε παιδί μου, τρομοκρατήθηκαν. Όταν ήταν ένα τύπο με ένα όπλο να περιφέρει τους δρόμους, λέει τι έγινε. Για να αρχίσει και πυροβολά, τι γίνεται. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Να δούμε, θα πάει στον εισαγγελέα και θα φεθεί ελεύθερος μετά. Τι θα γίνει. Λοιπόν, ένας φίλος του παρέλαβε το όπλο, έτσι. Το απέκυψε, προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Λοιπόν, το πιστόλι εντοπίστηκε, κατασχέθηκε με το γεμιστήρα και τα φυσίγκια που είχε μέσα. Η παράταξη ενεργείται από το αστυνομικό του Μαστερουσίων, έτσι. Και αυτές οι μαγκές με τα όπλα, ρε φίλε, δεν σταματάνε με τίποτα. Όλοι οι μάγκες εκεί με τα όπλα. Ωρε φίλε. Αξίζει να πούμε και ότι και ο Μάξιμος Συνεδάκης αλλά και ο Παύλος Μαρινάκης έκαναν ανακοίνωση για την επίθεση στο σπίτι της Έζης Βολουδάκη. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, είπε ο υπουργός εδώ, ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Μάξιμος Συνεδάκης. Σύσσωμοι το καταδίκασαν εκτός από, ξέρεις, τους γνωστούς άγνωστους. Αυτοί δεν το καταδικάζουν, αυτοί, ξέρεις.

Λοιπόν, και επειδή τώρα που να είναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους συλληφθέντες, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιες φωτογραφίες, η παρέα των 12 ατόμων και κάποια σακίδια ήταν αυτά που πρόδωσαν τους δράστες της Μαρφίνα, όπως κατηγορούνται μέσα από τη δικογραφία.

Λοιπόν, υπήρχε μια επιχείρηση στο Μυλοπόταμο για σύλληψη ατόμου λόγω εντάλματος σύλληψη ναρκωτικά. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε σπίτι? 103 δεντρίλια υδροπονικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας χασίση. Μιλάμε για τρομερή μπάζα, έτσι.

Λοιπόν, για τη Σέβη Βολουδάκη, οι αστυνομικοί στα Χανιά τρέχουν πανικόβλητοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από διάφορες γωνιές όλης της περιοχής εκεί. Εντάξει, να ξέρετε. Πόση ώρα θέλουμε εμείς για διαφημίσεις, 3 λεπτά. Λίγο παραπάνω θέλουν οι αστυνομικοί για να τους βρουν, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Ναι, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τη Μαρφίνη λίγο παραπάνω. Έχω ένα κόλλημα εκεί με τη Μαρφίνη. Και το κόλλημα το έχει και ο Υπουργός. Και ευτυχώς που το έχει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Γιατί δεν τους αφήνει σε ισχύα. Και να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία. Μόνο αυτό θα πούμε για να το κλείσουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν ειδήσεις. Η τεχνογνωσία που έχουν πλέον οι επιστήμονες της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού FBI, ξεπερνάνε κάποια όρια. Πια. Η τεχνολογία βοηθάει. Όπως βοηθάει τους κακοποιούς, βοηθάει και την αστυνομία. Και ειδικά όταν η αστυνομία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα σου πω ένα στοιχείο μόνο. Η τεχνολογία βοηθάει. Όπως βοηθάει τους κακοποιούς, βοηθάει και την αστυνομία. Και ειδικά όταν η αστυνομία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα σου πω ένα στοιχείο.

θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έτσι. Λοιπόν, λέει, τι το κρύβεις, το είχαν σαν τρόπαιο κάποιοι. Εντάξει, ο ένας από αυτούς που έχει συλληφθεί και που ήταν στο παρεάκι αυτών των 12 που έχει εντοπίσει η αστυνομία και το ελληνικό FBI, μιλάμε για τρελό χαρτί. Δηλαδή, επιχειρηματίας, κανονικός. Αλλά τότε ήταν άλλα τα κόλπα. Ήταν η αντίσταση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να το πεις. Σημασία ξέρεις τι έχει, ότι και οι τρεις έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Οπότε θα είναι εύκολη συνεννόηση με την αστυνομία. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Ότι δεν έχει καμία σχέση και αυτά. Η γυναίκα αυτή που είναι στην Αγγλία θα έρθει με πτήση κανονικά. Τι είναι κρατούμενη τώρα από τις Βρετανικές αρχές. Δεν την αφήσανε, ρε παιδί μου, να. Πώς το λένε. Να έρθει μόνη της να πληρώνει εισιτήρια τώρα και αυτά. Γιατί να πληρώνει εισιτήρια. Έχει και παιδάκια, γυναίκα, μένει στον Brighton. Έφυγε 1,5-2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Τυχαία. Δεν είναι τυχαία το λέμε αυτό. Η ενεργοποίηση της Ερυθρέας Αγγελίας από την Ιντερπόλ έσκασε γρήγορα στις Βρετανικές αρχές. Την εντοπίσανε, άσχετο που την είχαν εντοπίσει από πριν η ελληνική αστυνομία και έδωσε ακριβή στοιχεία και εκεί είναι τώρα. Δηλαδή, τώρα ψωνίζει, ξέρω εγώ, στο μανάδικο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι εκεί τώρα. Δεν ισχύει αυτό, ισχύει. Ήδη νομικούσε ότι είμαι αθώα και επιθυμώ να επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα για να καταθέσω. Και θα έρθω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τους είχε πει σε λίγες μέρες, θα έρθω εγώ στην Αθήνα, αυτοβούλος. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί δεν μπορούν να περιμένουν, ρε παιδί μου, πολλές μέρες. Ξέρεις, υπάρχουν και κάτι αεροπλάνα εκεί στον Brighton, εκεί στην Αγγλία, που πάνε για Ουρουγουάη, πάνε Ουαλία, πάνε Αργεντινή, πάνε διάφορα μέρη του κόσμου. Να τώρα έχουμε και Αγγλία-Αργεντινή. Ξέρεις, θα αναβιώσουν τα Falklands. Τα θυμάσαι τα Falklands, τον πόλεμο. Δεν θυμάσαι ότι είχε γίνει πόλεμο μεταξύ Αγγλίας-Αργεντινής. Στα Falklands, Εκεί τα μέρη τώρα τα έχουν φτιάξει. Λέει, μπορεί να κάτσει, να κάνει διακοπές. Η αστυνομία όμως προέβλεψε ότι. Ξέρεις, οι αγγλικές αρχές θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και το κάνανε. Την πιάσανε. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 για μισή ώρα ακόμα εδώ. Νίκος Λιμουντέκης όλα μαζί και Ευαγγέλης Λίτινας απέναντί μου. Έχει φρικάρει με αυτά που θα του πω τώρα. Να έχει το πρόβλημα με τα ακούει πρώτος, να γυρίζει το κεφάλι του ανάποδα, τα μάτια του ανάποδα, να παίρνει ανάσες, να πηγαίνει να πίνει νερό, να συνέλθει και να επιστρέφει για να ανοίγει τον ήχο. Ξεκινάμε λοιπόν με Μαρφίν, 46χρονη η κατηγορούμενη, η οποία θα οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το πολύ, για να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελίας και ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, να πει τη δικιά της εκδοχή.

Και να πούμε και για την Κριτικιά που πιάστηκε εδώ στην Κρήτη. Κριτικιά τη λέμε. Η οποία οδηγήθηκε στον Αγγελέξο Ανακατή μαζί με τους άλλους δύο στη Θεσσαλονίκη για τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Πάμε στα δικά μας. Εδώ, άντε. Λοιπόν, προφυλακιστέ 42χρονη. Η Hannibal Lecter που έλεγα εγώ εδώ και γελάγαμε όλοι στο. Αλλά δεν είχε γέλια. Προφυλακιστέ λοιπόν, η 42χρονη αυτή που βασάνιζε με το ρόπαλο, χτύπαγε με το ρόπαλο την 55χρονη και δοκίμαζε το αίμα της με το στόμα της, που της έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά από κοπής κρεάτων. Αυτή λοιπόν η 42χρονη.

Τα διάχρονη υπήκοος Ρουμανίας κρίθηκε προφυλαξία και για τον βασανισμό και για τον εγκλισμό της 55χρονης εδώ στην Αγία Τριάδα του Ηρακλείου. Αλλά κρίνεται και η εισαγγελέα, αποφάσισε την προφυλάκησή τη και πλέον πάει για τη φυλακή. Το έπαιξε λίγο τρελίτσα κάποιες μέρες. Μάθα ότι εκεί στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μεγάλο, που λέγε τρέλα, ούλιαζε, φώναζε, έσπαγε, ό,τι έβρισκε μπροστά τη, ό,τι είχε δηλαδή. Χτυπιόταν κανονικά. Έτσι. Αλλά οι αστυνομικοί δεν μασάνε από αυτά. Είχαμε παίξει εδώ από το voltica.gr τα βίντεο. Τα απίστευτα βίντεο όπου τη έκοβε τα μαλλιά με τον παλιτά. Τι να πεις, τι να πεις. Πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή, λέμε κάτι τέτοιες ειδήσεις και έχουν αρχίσει να μας φαίνονται φυσικές. Ποτέ δεν θα γίνουν. Αλλά λέμε τώρα. Το σημαντικό όμως εδώ στην ιστορία αυτή είναι ότι η 55χρονη έδωσε κατάθεση. Γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τι σε κάποια φάση μιλάει με αυτή. Αφού έχει φάει το ξύλο με το ρόπαλο. Τη μιλάει, κάτι τη λέει, είναι ακατάλληλα. Δεν μπορώ να τα διακρίνω το βίντεο. Υπήρχαν όμως και κάποιες άλλες πράξεις μέσα σε κάποια βίντεο που έχει η αστυνομία και συνιστούν προσβολή της γενετής αξιοπρέπειάς της. Λοιπόν, της είχε κλείσει το σπίτι, λέει, με καλώδιο. Την είχε κλειδώσει μέσα, λέει, με καλώδιο. Φιλοξενήθηκε, λέει, για περίπου 30 μέρες στην κατοικία της. Περιέγραψε στους αστυνομικούς ξύλο, εξύβριση, εκφοβισμό. Ότι την είχε εχμάλωτη, είπε όλο αυτόν τον καιρό, αλλά τελικά κατάφερε και λύθηκε και έφυγε από το σπίτι όταν η 42χρονη βασανίστρια της αποκοιμήθηκε. Ναι, μετά από το σεξουαλικό της έρχεσαι, κουράστηκε, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, υποδιεύθυνση δύο ξεκινήσεις εγκλημάτων Ηρακλείου έχει κάνει όλη αυτή την ιστορία από ένα κινητό, από μια κλοπή ενός κινητού ξεκίνησε όλο. Και ευτυχώς οι αστυνομικοί δεν το πέρασαν στον Λούγκο, δεν το άφησαν έτσι. Είδαν ότι κάτι παίζει εκεί πέρα. Το κατάλαβαν, δηλαδή έβλεπαν το μάτι της τρελής, έτσι. Έβλεπαν τρελά γενικά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να ασχοληθούν. Και ασχολήθηκαν και φτάσαν σε αυτό το. Πώς να το πεις. Απίστευτο, σοκαριστικό θέαμα, το οποίο το βρήκαν μέσα στα κινητά της 42χρονης.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο τέλος, να πούμε κάτι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, πες μου κάτι. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε μέσα στο μεσημέρι να κάνουν εκδρομή στα Φαράγγια ή σε βουνά, ενώ έχει ντάλα τον ήλιο 45 βαθμούς. Γιατί έξω δεν λέμε 36-37, αλλά είναι, το ξεπερνάει λίγο, έτσι, είναι λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πάνε ανοργάνωτα κάποιοι τουρίστες σε περιοχές τέτοιες και υποτιμούν τον κίνδυνο. Λοιπόν, και μετά τρέχα πυροσβεστική εσύ, τρέχα η ΜΑΚ, τρέχα αστυνομία να τους βρούμε εκεί στα βουνά ή όπου έχουν πέσει, όπου έχουν. Λοιπόν, επειδή έχετε ένα μεγάλο κύμα ζέστης, καλό θα είναι να το σκεφτούν όλοι αυτοί. Και όταν τους βλέπουν να πηγαίνουν εκεί, να αρχίζουν να απαγορεύεται ένα αυτό, ένα κάτι, να μην το έχουμε. Μιλάμε. Το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχεται μηνύματα και κλήσεις για αυτό το πράγμα. Μιλάμε, έχουμε που έχουμε, θα έχουμε τις φωτιές. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Να έχουμε και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται. Όταν βρέχει και έχει κατακλυσμό να πηγαίνεις βόλτα και όταν έχει ντάλα ήλιο δεν πας εκεί στα βουνά ψηλά και στα Φαράγγια. Τι να πεις. Λοιπόν, απλά ήθελα να το επισημάνω γιατί μου το είπε ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, πες το, πυροσβέστησε.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία με τη Σέβη Βολουδάκη δεν θα τελειώσει εύκολα. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία των Χανίων. Ασχολούνται με διάφορες υποθέσεις τώρα που έχουν σκάσει εκεί στην Ιντερνετ, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι πρέπει να βρεθούν. Και θα βρεθούν. Δεν υπάρχει ότι θα βρεθούν. Μπλέξανε εκεί στα Χανιά. Να το ξέρεις αυτό. Έχουν μπλέξει. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, τρία άτομα είναι μπροστά από το σπίτι, μπροστά από, από το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη, και στο σπίτι πρέπει να είναι τα ίδια άτομα. Θάνατος, Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν το ένα από τα συνθήματα που γράψανε στον τοίχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι. Μαθαίνω ότι όλοι είναι έξαλλοι και πολύ στεναχωρημένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί όταν βλέπεις ότι έχουμε ένα νεκρό, μια γυναίκα δολοφονημένη, έτσι, από γκαζάκια, και ξαφνικά πας εσύ ρε μάγκα και πετάς εκεί και κάνεις μαγκιά αυτή και νομίζω ότι δεν θα σε βρούνε, είσαι λάθος. Είσαι λάθος, είσαι πολύ λάθος. Θες να διαμαρτυρηθείς, πήγαινε έξω οργανωμένα και πες, γεια σας, είπαμε θέλουμε να κάνουμε ένα ψήφισμα, δώσε ένα χαρτί. Τρομοκρατείς με γκαζάκια, με απειλές για γκαζάκια. Αυτή είναι απειλή για γκαζάκια. Καταρχήν ξεφεύγεις από το πλημέλημα. Έτσι. Πάει το πλημέλημα. Δηλαδή το χάσες. Πάνω στην τρέλα σου να το παίξει παραστάτης, χάνεις το πλημέλημα. Γιατί υπήρχε σχέδιο από κάποιους να φτάνουν στα όρια πλημελήματος, ώστε να μην πάνε μετά παρακάτω. Τώρα εδώ πέρα έχει ξεπεραστεί νομίζω, γιατί είναι απειλές κατά ζωής, είναι πολλά. Δεν είμαι δικηγόρος, θα πρέπει να βγάλουμε δικηγόρο να μας τα πει τώρα αυτά, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, γιατί η ώρα είναι μία παρατέταρτο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν αμετανόητοι. Αυτό. Λοιπόν, θελέστε και παθέστε όμως, γιατί εκεί στα Χανιά υπάρχει ένα κολπάκι ωραίο, ξέρεις. Υπάρχει μια κάμερα που δείχνει κάτι. Αυτή η κάμερα δείχνει μια φιγούρα, δείχνει κάτι, δείχνει ένα χαρακτηριστικό, ένα. Στην επόμενη κάμερα πιο κάτω ή στην παρά επόμενη μπορεί να βρεις άλλο ένα στοιχείο που να είναι μαζί με αυτό το στοιχείο το πρώτο που έχεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε στοιχεία και τον έπιασες. Και με ένα στοιχείο το πιάνεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να τραγούδι και πιστεύουμε για να κλείσουμε.

λέει και ένα φίλο, τι είπα σε τραγούδι, μου λέει πε τα πολιτικά, λέει εδώ θα γίνει χαμό τώρα σήμερα. Από ό,τι έμαθα, ναι, παραιτήθηκε ο Σίμων και Δίκογλου. Ο Σιμεών. Όχι Σίμων. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ανακοίνωση τη αποχώρησή του επικαλούμενο λόγου συνέπεια και προσωπική αξιοπρέπεια. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον έφτισε ο Τσίπρας, και πάει στον Τσίπρα που δεν θα τον ξαναφτύσει. Του το υποσχέθηκε. Έτσι λέει οι πληροφορίες. Δεν θα σας φτύσω τώρα. Θα σας πάρω μαζί μου όσους πάρω, αλλά θα παραιτηθείτε από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό με το βουλευτικό αξίωμα έχει θέμα. Δηλαδή, σκέψη τώρα ξαφνικά να αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης και να πει σε όλους τους ανεξάρτητους, σε όλους αυτούς που είχαν φύγει τη Νέα Αριστερά, έλατε πίσω. Έλατε πίσω. Δεν θα σας πάρει ο Τσίπρας. Και να σας πάρει, πού θα σας βάλει, βουλευτές. Αυτός κάνει rebranding. Δεν θα σας πάρει. Και μαζεύει βουλευτές και είναι περισσότερο από το Πασό. Γίνεται αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Πολάκης. Έλε, γλέντια. Καταρχήν, ράντσο ο Άδωνης Γεωργιάδης μας στη Βουλή. Θα μείνει, δεν θα φεύγει καθόλου. Εκεί θα είναι, όλη μέρα.

Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι ο Σιμεών και Δικογλού είναι, έχει μια στάση εντιμότητας η οποία τον τιμά. Γιατί λέει, δεν θα μπορούσα να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που γίνονται οι διεργασίες για την αλλαγή Προέδρου Καταστατικού και ξέρω ότι άλλο θα κάνουν και αλλαγές, και εγώ να έχω ήδη μέσα μου φύγει για άλλο κόμμα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αυτό που είπε και ο Μπολάκης. Ότι δεν μπορούν εδώ πέρα να έρχονται να ψηφίζουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Σωστός ο Μπολάκης αυτό. Να τα λέμε τα καλά. Τις επόμενες μέρες, λέει, θα καταθέσει την επιστολή παρέτησής του στον πρόεδρο της Βουλής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μου γράφει ένας φίλος εδώ σε μήνυμα, το έχει πάρει από site, και μου λέει από κάτω, να μην πάρει και την άδεια. Ξέρεις ποια άδεια? Τα χρήματα της άδειας εννοεί. Ε, καλοκαιρινή άδεια. Είναι κάποιες μέρες για να συμπληρωθούν, φαίνεται, και γι' αυτό το κάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά το πιο τρελό από όλα ποιο είναι, ότι στην ανάρτηση που έκανε στα social media, παιδί μου, για να ανακοινώσει την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε φωτογραφία του με τον τζιπ. Λοιπόν, τώρα θα σφαχτούν εκεί πέρα. Παπάς, Πολάκης, Δούρου. Η Δούρου την έχει δει, θέλει να γίνει αρχηγός, να ξέρεις. Η Δούρου. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός. Τι? Μου έχει μπει στο μάτι. Τι είναι αυτό?

Λοιπόν, να σας πω ότι η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στην Κρήτη έχει μεγάλο φάκελο στην αστυνομία. Για διάφορα έτσι. Είχε φυλακιστεί κιόλας για κάποια έτσι. Λοιπόν, η 26χρονη είχε και ένα κινητό μαζί της. Λοιπόν, μέσα στο κινητό βρήκαν πράγματα. Βρήκανε. Τώρα τι είναι δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα μας πούνε πιστεύω μέχρι την μέση την ημέρα. Αλλά ποια είναι η ιστορία. Ο ένας από τους δύο συνεργάτες της, όπως κατηγορούνται από τη δικογραφία, πέταξε από τον μπαλκόνι το κινητό του και καλέ για να σπάσει να μην βρουν μέσα τίποτα. Το κινητό έπεσε κάπου όπου ούτε ζημιά δεν έπαθε, παιδί μου. Δηλαδή έπεσε από το χέρι μου, ξέρω, κάτω 20 πόντους και έκανε σπασόλο το τζάμι. Αυτός το πέταξε από τον όροφο, έσκασε κάτω και δεν είναι. Ήτανε για να γίνει, ρε παιδί μου, καταλάβες. Ήτανε για να γίνει. Τα κινητά δίνουν τα πάντα, να ξέρετε. Τα κινητά δίνουν πληροφορίες. Λοιπόν, το μόνο που έχει βγει το κινητό της 26χρονης που συνελήφθη εδώ στα Χανιά είναι ότι είχε βάλει στο κινητό της μία πινέζα όπου έδειχνε την τροχιά της Θεσσαλονίκης. Και οι αρχές εκτιμούν ότι ίσως ετοιμαζόταν να κάνουν και εκεί κάτι. Άδειξε. Λοιπόν, 4 ώρα τα ξημερώματα κυκλοφορούσαν. Σας το πάμε και στην αρχή, αλλά έπρεπε να το αναλύσω λιγάκι. 4 ώρα τα ξημερώματα, μια κάμερα από τη γειτονιά εκεί της οικίας Νέστορα εντόπισε την 26χρονη και άλλον έανε να περπατούν με ομπρέλα. 4 τα ξημερώματα. Χωρίς να βρέχει, χωρίς τίποτα. Απλά το κάνουν αυτό γιατί για να κρύψουν το πρόσωπό τους από κάμερες. Λοιπόν, υπάρχει υλικό όπου το είχαν κάνει αυτό ξανά. Τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, θες να μην δώσεις στόχο. Άλλαξε ομπρέλα. Ή μην πας με την ομπρέλα την επόμενη. Πας με την ομπρέλα την ίδια. Οπ, βρήκαμε μια ομπρέλα εδώ ξημερώματα. Τι είναι αυτή, για πάμε. Τζακ, το πιάνει το πλάνο για το μοκατοικί. Το ψάχνει λίγο καλύτερα. Να το και το δεύτερο πλάνο με ομπρέλα. Την ίδια ομπρέλα την είχε χρησιμοποιήσει το 2022 ο επικεφαλής της ομάδας οργάνωσης αναρχική δράση, αυτό που ανήκει δηλαδή 26χρονη. Και μάλιστα το δικαστήριο τότε του είχε βάλει ποινή φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή. Το στοιχείο αυτό της ομπρέλας είχε περιορίσει τον κύκλο υπόπτων που οδήγησε τους αστυνομικούς τότε το 2022 στην εξυγχρίαση αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μια απλή ομπρέλα, ήταν μια σημαντική ομπρέλα. Ήταν σημαντική, ήταν ένα εύρημα φοβερό. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα πλάνο όπου αυτοί οι δύο πάνε σε ένα κατάστημα, να μην πούμε τι είναι, φαρμακείο. Ιατρείο, λάθος, ιατρείο. Το οποίο πάνε, βάζουν το κεφάλι τους έτσι και κοιτάγανε την κάμερα, δω πώς θα τη ξέρεις. Αλλά βάλανε το κεφάλι του. Δηλαδή, κοιτάς μέσα, τι κοιτάς. Βάλανε και τα χέρια, ξέρεις, να κάνουν έτσι, γιατί έχει τη διάθλαση το τζάμι, να το πούμε σωστά. Και κοιτάνε έτσι μέσα για να δουν τι. Και τους πιάνει η κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Δεν θες. Δεν θες.

Αυτό που υπάρχει πάντως στην ατομοκρατική είναι ότι έχουν στα κινητά και των τριών πλέον στοιχεία τα οποία θα τα αντλήσουν και από εκεί θα αντλήσουν και πληροφορίες και για άλλα άτομα. Γιατί έχουμε άλλες δύο επιθέσεις, έτσι, άλλα δύο σπίτια. Και από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν οργανωμένο έτσι ώστε να... Τι να πεις. Αυτό. Θες να πεις κάτι άλλο εσύ? Όχι. Τα είπαμε όλα σήμερα. Τώρα να φεύγουμε. Ε? Να φεύγουμε. Μα ομπρέλα ρε φίλε. Δηλαδή σε φτύνουνε, βρέχει, ναι, να κρατήσει ομπρέλα. Αλλά κρατήσει ομπρέλα μέσα στο κατά καλό καιρό. 4 ώρες τα ξημερώματα, δεν θα δώσει στόχο. Και όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν είχαν ρε παιδί μου ένα ευρώ να πάνε και σε αυτού του Πακιστανού που του πουλάνε τι ομπρέλε σε ένα ευρώ, να πάρουν ένα ευρώ, να πάρουν μια άλλη ομπρέλα. Πήραν την ίδια. Όπω και. Να δει τώρα τα κοινά στοιχεία. Αυτοί πήραν την ίδια ομπρέλα. Έτσι που είχαν το 2022 και του έδωσε. Αυτοί, οι άλλοι, έχουν την μπλούζα αυτή, το τσαντάκι που έχει πάρει ένα κέντημα, το οποίο είναι το ίδιο. Αναμείωση λέγεται, καρνταρούμπα αυτό. Δεν την έχει, δεν πειράζει. Α, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Σήμερα, για να κλείσω, άκουγα την κυρία Δημοκλίδου, η οποία βγήκε στην ΕΡΤ. Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς, δεν το πιστέψεις τι είναι. Ότι οι συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους. Τα στεναχωρήσαν τα παιδιά. Δηλαδή, και εσύ πας και τους πιάνεις αμέσως, ας τους μια-δυο μέρες εκεί, οι άλλοι διακοπές είναι στα χανιά. Να μην κάνει ένα μπανάκι να, να μπει στη θάλασσα. Ας τους εκεί, αφού την είχες λοκαρισμένη από τη Θεσσαλονίκη, ας την μια-δυο μέρες ακόμα να κάνει διακοπές. Βγήκαν εκεί τώρα και στην Κρήτη και στα Χανιά την επόμενη μέρα. Χαμός. Λοιπόν, υπάρχουν βίντεο που έδειξαν τους δολοφόνους της κυρίας Νέστορα, της Βάγκης Νέστορα. Υπήρχαν κινήσεις που τους πρόδωσαν. Ό,τι και να πούμε από εδώ και πέρα είναι λίγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:50, ακόμα δεν έχουμε παραπέντε, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εντός της ημέρας θα έχουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Κρήτη για δύο θέματα. Δύο. Τα ψάχνουν. Ετοιμάζονται. Είναι δηλαδή παρασκευαστική, πώς λέμε, αυτό το ετοιμάζουν. Δεν το έχουν έτοιμο, πώς να σου πω. Είσαι Βολουδάκη, ελπίζω να είσαι στα Χανιά, να μην έφυγε η Αθήνα. Είναι εδώ, μα δεν μου πει συνεργάτη τη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η σύσκεψη. Δεν πειράζει. Καλά να είναι, να προσέχει και εκεί, ατρόμητη. Να φοβίζει το φόβο. Λοιπόν, αυτό. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Εκτάκτος όλα μαζί, 12:00. Φιλιά.

Ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό. Θα στο

Πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι της εποχής ασφαλώς, καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 26 βαθμοί Κελσίου.

Έστριο καιρό προβλέπει για σήμερα για το νησί μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως ας προσέξουμε και σήμερα, διότι ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Ηράκλειο και Λασίθη είναι πολύ υψηλός. Είναι στην κατηγορία 4. Ο χάρτης είναι πορτοκαλί. Σύμφωνα λοιπόν με το πυροσβεστικό σώμα, κατηγορία 4 έχουν σήμερα το Ηράκλειο, το Λασίθη, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Ρόδος, η Κος, η Κάλυμνος και η Κάρπαθος.

Ξεκινάμε και σήμερα την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, για μια συζήτηση για την τρέχουσα επικαιρότητα. Επίσης, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Ροδιτάκη, για να δούμε το θέμα που ανακοινώθηκε χθες από την περιφέρεια, ότι δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ίδιας και των ερευνητικών ιδρυμάτων για την προστασία της ελιάς. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Ράνια Μπέτση, η οποία είναι ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γιατρών, Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, για να συνομιλήσουμε για τη σημερινή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Επίσης να πούμε ότι σήμερα στάση εργασίας έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι για τον ίδιο λόγο. Έχει προκηρύξει αυτή τη στάση εργασίας η ΑΔΔ. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 195η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:04 και θα δύσει στις 8:35 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 29 ημερών. Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα Νικόδημος στη μνήμη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και Ακύλας στη μνήμη του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι η Εθνική Εορτή της Γαλλίας, είναι η ημέρα της Βαστίλης. Στις 14 Ιουλίου 1789 πραγματοποιήθηκε η άλωση της Βαστίλης στο Παρίσι, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για τη Γαλλική Επανάσταση και το τέλος της απόλυτης μοναρχίας. Στο Παρίσι έχουν επιστρατευτεί σήμερα 7.000 αστυνομικοί για τη διασφάλιση της εθνικής παρέλασης αλλά και των μέτρων γύρω από τον ημιτελικό του Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο. Πώς θα το επιτρέψει σήμερα η Γαλλία να μην προκριθεί την ημέρα της εθνικής της εορτής?

Σε 24 ώρες λοιπόν απεργία προχωρούν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. 24 ώρες απεργία αναφερόταν μέχρι πρότινος. Τώρα διαβάζω ότι στις 14 Ιουλίου οι γιατροί έχουν στάση εργασίας από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι, έως τη λήξη της βάρδιας. Τώρα να μην λέμε στις 3 το μεσημέρι, γιατί βάρδιες στα νοσοκομεία είναι και πρωινές και απογευματινές και δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοούν. Εγώ θα σας διαβάσω την είδηση που αναφέρει το Earth News και έχει δημοσιευθεί χθες στις 3 και 5 το μεσημέρι και αναφέρει σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέσα στο καλοκαίρι να εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Βασικό αίτημα είναι η απόσυρση των σχεδιαζόμενων αλλαγών στο άρθρο 103 του συντάγματος, οι οποίες σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου ανοίγουν το δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Η Ποεδίν αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέψουμε με τους αγώνες μας οι υγειονομικοί δημόσιοι υπάλληλοι να μετατραπούν σε επέτες του εργατικού κινήματος με εξευτελιστικούς μισθούς. Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί κλίμα ομοιρίας, φοβίας, κομματισμού στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρόνοιας και ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ομιλεί για αξιοκρατία και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, στην οποία έχουν να γίνουν επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο τμήματων, υποδιευθύνσεων και διευθύνσεων 15 χρόνια. Διεκδικούμε αξιοκρατία, διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας και ΕΚΑΒ, μόνιμη σταθερή δουλειά, μονιμοποίηση των συμβασιούχων».

Διαβάζω και την σχετική δημοσίευση πάλι από το Earth News που βγήκε χθες στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, το απόγευμα, και αναφέρει σε επαναλαμβάνω πάλι από το Earth News που βγήκε χθες στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, το απόγευμα, και αναφέρει σε επαναλαμβάνω

υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών εργασιακών συνθήκων. Δυναμώνουμε, αναφέρει, τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φήμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, αναφέρει η Συνομοσπονδία σε ανακοίνωσή της. Οπότε αποφύγεται, αν δεν είναι κάτι επίγον βεβαίως, τα νοσοκομεία και τις δημόσιες υπηρεσίες σήμερα, μετά τις 11 σίγουρα, διότι υπάρχουν αυτές οι κινητοποιήσεις.

Και ενώ αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα και άλλα πολλά βέβαια συμβαίνουν, μικρά και μεγάλα, εμείς από εδώ, όπως σας έχουμε πει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Σας παρουσιάζουμε τα δεσπόζοντα γεγονότα και ένα από αυτά τα δεσπόζοντα γεγονότα είναι ότι καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή, τρίτη νύχτα βομβαρδισμών στο Ιράν, επιθέσεις σε δύο τάγκερ από την Τεχεράνη, διαβάζω από την ιστοσελίδα cnn.gr.

Και ήδη η δημοσίευση η σχετική που φέρει αυτό τον τίτλο λέει: νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, πλήττοντας στρατηγικές εγκαταστάσεις, με την Τεχεράνη να απαντά με το ίδιο νόμισμα σε θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες του κόλπου, ενώ παράλληλα χτύπησε δύο τάγκερ στα στενά του Ορμούζ, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 8. Στο στόχαστρο των αμερικανικών επιθέσεων μπήκαν οι περιοχές Μπουσέχρ, Τσαμπαχάρ, Τσάς, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάραμπάς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μετά το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στοχοποίησαν επίσης κτίριο όπου έχουν τη βάση τους δυνάμεις του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Το ναυτικό των φρουρών στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη βάση Τσουφάιρ στο Μπαχρέιν, αναφέρει το μήνυμά τους. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δύο δεξαμενόπλια της χώρας στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο Ινδού μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλιου Μομπάσα και τους τραυματισμούς άλλων 8 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 που υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Από σήμερα τίθεται επίσης σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, με την επιβολή τέλους 20% για τα φορτία που διέρχονται από το Ορμούζ. Ο αποκλεισμός αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Την ώρα που τα εκατέρωθεν πυρά συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο ευκαιρίας για μια νέα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εχθές πως παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Απαντώντας στο Οβάλ Γραφείο, αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ίδιος απάντησε: ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, καθώς σήμερα έχουμε συνέχεια στο θέμα της δημιουργίας της δομής μεταναστών

στους αθανάτους. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα μας politica.gr το σχετικό ρεπορτάζ. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προχώρησαν χθες το βράδυ κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο 10ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου για περίπου μία ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το ζήτημα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με αρκετούς κατοίκους να ζητούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια λειτουργίας της δομής. Παράλληλα, για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί συνάντηση αντιπροσωπείας των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Στόχος της συνάντησης είναι να επαναβεβαιωθεί η θέση της Δημοτικής Αρχής υπέρ του αιτήματος της τοπικής κοινωνίας να μην δημιουργηθεί δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, ζητώντας την αναζήτηση άλλης λύσης για τη φιλοξενία των μεταναστών, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η έκβαση της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή.

Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει εκεί τη δομή. Ο κύριος Πλεύρης επανειλημμένος έχει ερωτηθεί και τις τελευταίες ημέρες που εμφανίζεται, από ότι έχω δει σε πολλά κανάλια, από την κρατική τηλεόραση μέχρι και τα άλλα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης, να επαναλαμβάνει όταν ερωτάτε ότι η δομή έχει βρεθεί, η δομή θα δημιουργηθεί και είναι αυτή στις αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους. Τώρα, εάν θα έχουμε μια άλλη έκβαση μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Δήμαρχο, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα προκύψει από το ρεπορτάζ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Και βέβαια η τεταμένη κατάσταση στην τεταμένη τώρα, δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω και μια λέξη ακόμα πιο ισχυρή από το τεταμένη. Καζάνι που βράζει, που έγραψε και που έλεγε προηγούμενος το CNN, που σας ανέφερα το σχετικό ρεπορτάζ από τη σχετική από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει φέρει και πάλι το πετρέλαιο, τη τιμή του πετρελαίου στα ύψη, κοντά στα 85 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή, και το Earth News αναφέρει ότι οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, και οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,68 δολάρια ή 2% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,65 δολάρια ή 2,1%, φτάνοντας στα 79,79 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη μερίση αύξηση από το Μάιο του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου, λέει η δημοσίευση, βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, και το οποίο πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων. Αυτό το λέω εγώ το τελευταίο.

Στην επικαιρότητα είναι και το θέμα της εξιχνίασης της υπόθεσης της Μαρφίν. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση του 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο Gatwick στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί από τις Βρετανικές αρχές αν θέλει να εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, ενώ υπενθυμίζεται πως η ίδια πρόσφατα είχε εκφράσει τόσο στους αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, όσο και στη συνήγορό της, ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δώσει όλες τις απαντήσεις. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της Μαρφίν. Την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμινόδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Αξίζει να σημειωθεί, λέει η δημοσίευση από το RT News, πως συλλογικότητες πραγματοποιούν κάλεσμα στις 9.30 το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους δύο κόμενους για την υπόθεση εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Γεωπονικού Τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Ροδιτάκη. Θα μιλήσουμε για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού μας με την περιφέρεια Κρήτης για τη φυτοπροστασία της ελιάς. Συγκεκριμένα το έργο έχει τίτλο «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για την φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2025-2028». Ο κύριος Ροδιτάκης ήταν εκ των επιστημόνων που υπέγραψαν το μνημόνιο αυτό συνεργασίας. Να πούμε και τους άλλους συναδέλφους, ο κύριος Βόντας από το ΙΤΕ, από το Ελγό Δήμητρα ο κύριος Ψαράς και από και ο Αντιπρίτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος. Κύριε Ροδιτάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να μας πείτε το περιεχόμενο, όπως καταλαβαίνετε, του μνημονίου αυτού, τι σκοπεύει.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια σειρά από προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε συνάψει με την περιφέρεια Κρήτης. Είναι η τρίτη κατά σειρά. Ξεκίνησαν κάπου το 2020 μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, αν θυμάστε, ναι. Το 2019. Mm-hmm. Και έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Το πρώτο που έχουμε πετύχει και δεν διαφοροποιείται από όλες τις άλλες περιφέρειες είναι ότι τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην εδακοκτονία στην περιφέρεια Κρήτης επιλέγονται μετά από επιστημονικές μελέτες και στη συνεργασία της περιφέρειας Κρήτης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα που σταθεροποίησε την παραγωγή και έκτοτε βλέπετε ότι δεν υπάρχει ξανά ποτέ συμβεί τέτοια μεγάλη καταστροφή στην καλλιέργεια. Ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό βήμα που ενσωμάτωσε επιστημονικά δεδομένα στη φυτοπροστασία. Ερχόμαστε λοιπόν σταδιακά και δημιουργούμε νέα δεδομένα μέσα από ερευνητικά έργα από άλλους φορείς αλλά και με την περιφέρεια Κρήτης και έρχεται λοιπόν η χρονική στιγμή που είναι χτες αυτά τα επιστημονικά δεδομένα να αρχίσουν σταδιακά να μπαίνουν στην παραγωγή. Mm. Άρα η καινούργια αυτή προγραμματική σύμβαση έχει σαν σκοπό την ενσωμάτωση 3-4 αξών καινοτόμων πρακτικών που δεν βασίζονται κατά κύριο λόγο στην κλασική φυτοπροστασία έτσι όπως τη γνωρίζουμε στο δάκο της ελιάς, δηλαδή δολωματική ψεκασμή, είτε ψεκασμή κάλυψης ή τοποθέτηση παγίδων Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Έτσι που είναι μια σύνηθη πρακτική ή άλλες πρακτικές όπως είναι ο Καολίνης κτλ. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να προσθέσουμε το καινοτόμες πρακτικές οι οποίες σαν σκοπό έχουν τη μείωση της πίεσης με ήπια μέσα, δηλαδή να μην έχουμε μεγάλους πληθυσμούς, να μην έχουμε έντονη δακοπροσβολή και αν αυτό το πράγμα δουλέψει σε μια εφαρμοστική πειραματική διαδικασία, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα το κάνουμε σε δύο μεγάλες περιοχές της Κρήτης. Μία θα είναι στο Ηράκλειο και μία θα είναι στα Χανιά και θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι αυτά τα επιστημονικά δεδομένα μπορούν όταν εφαρμοστούν στην πράξη να επιφέρουν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Μπορούμε να...
1: Σκοπός μας, λοιπόν...
0: Ναι.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, είναι αυτές οι δράσεις, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι πρακτικές.
1: Κοιτάξτε. Αυτές τη στιγμή θα διαμορφώνονται στην πορεία του προγράμματος. Οι βασικοί άξονες, η βασική ιδέα όμως είναι, ξέρουμε δηλαδή, έχουμε 4 διαφορετικούς άξονες, οι οποίους θα προσπαθήσουμε να τους εφαρμόσουμε και οι οποίοι όπως σας είπα έχουν ήδη προηγηθεί από άλλες μελέτες, δεν δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Όμως θα είναι η εφαρμογή τους η μεγάλη, το μεγάλο βήμα που από πειραματικές διαδικασίες ξαφνικά θα γίνει εφαρμογή. Εκεί που είναι η μετάβαση, που είναι πάντα το δύσκολο κομμάτι από την έρευνα στην εφαρμογή, είναι που θα παίξει καταλυτικό ρόλο η περιφέρεια Κρήτης. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν τους άξονες.
0: Ναι.
1: Ο ένας θα είναι η προσπάθεια διαχείρισης του εχθρού στην περίοδο που είναι πιο εύκολο να το διαχειριστούμε. Και πότε είναι αυτή? Μετά ακριβώς την καλλιέργεια. Μετά που η καλλιέργεια θα ολοκληρωθεί, δεν υπάρχουν δυνατότητα ο πληθυσμός να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει ελαιόκαρπος, δεν υπάρχει, είναι χειμώνας, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον εχθρό μας. Όμως ξέρετε, η παλαιότερα η χειμώνας ήταν πολύ ισχυρή και εκεί δεν υπήρχε αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Τώρα, καθώς οι χειμώνες είναι ήπιοι,
0: ναι.
1: Όχι μόνο υπάρχει αντικείμενο, αλλά υπάρχει και το σημείο το οποίο υπάρχει η εκκίνηση του εχθρού σε πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν, Αυτό που έχει αλλάξει από τα χρόνια των παππούδων μας και στα τώρα είναι ότι ο δάκος τότε δεν υπήρχε, από ό,τι δεν υπήρχε αντικείμενο, αλλά τώρα υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, αλλά μας δημιουργεί και πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί ξεκινάει με πολύ ψηλούς πληθυσμούς. Οπότε πάμε προσαρμοζόμενοι στην κλιματική αλλαγή να δημιουργήσουμε περιβάλλον εκτός εποχής. Αυτή, δηλαδή περιβάλλον φυτοπροστασίας σε περιόδους που δεν θα κάναμε κανονικά φυτοπροστασία. Στόχος μας είναι, αυτό είναι μια συνέργεια που θα κάνουμε με το... και με τα τρία ιδρύματα, τα αναφέρατε πολύ σωστά, είναι ο Γιάννης Οβόντας από το ΙΤΕ και επικεφαλής από τον Ελγό Δήμητρα θα είναι η Αργυρό Καλαϊτζάκη, είναι να αποδείξουμε ότι αυτή η θεωρία πράγματι επιφέρει το πολύ καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να μην έχουμε πολύ υψηλούς πληθυσμούς.
2: Ναι.
1: Την περίοδο της καλλιέργειας. Όμως ναι, από μόνη της η μεθοδολογία αυτή δεν αρκεί. Δηλαδή θα μας δώσει ένα αβαντάζ που λέμε, όμως δεν θα είναι αρκετό. Γι' αυτό έρχονται και άλλες δύο-τρεις πρακτικές που θέλουμε να προσαρμόσουμε. Η μία είναι η εξαπόλυση παραστοειδών που θα γίνει σε συνεργασία πάλι με το ΙΤΕ, που αυτά τα παραστοειδή δεν είναι τα παραστοειδή τι είναι, είναι κάτι ωφέλιμα έντομα, mm-hmm, που πάνε και τσιμπάνε το δάκο και αντί να αναπτυχθεί δάκος, σκοτώνει το δάκος και μεγαλώνει το ίδιο το έντομο. Και έτσι αντί να αυξάνει το πληθυσμό του δάκου, αυξάνει το πληθυσμό του παραστοειδούς, του ωφέλιμου.
2: Mm-hmm.
1: Και έτσι ο πληθυσμός του δάκου καταραίει και αυξάνονται τα παραστοειδή και έχουμε αυτό το ωφέλιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι αν δεν ψεκάζουμε με πολύ σκληρά φάρμακα πάνω σε έναν περιστροειδή, αφήνουμε αυτούς τους πληθυσμούς να αναπτυχθούν και να μας κάνουν τη φυτοπροστασία μόνοι τους.
2: Μάλιστα.
1: Τι πρόβλημα όμως υπάρχει με αυτά τα παραστοειδή? Το πρόβλημα είναι ότι λειτουργούν σε περιόδους που αυτά τα ευνοεί ο καιρός. Και αυτά είναι μετά το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούν τις ζέστες.
2: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα τοπικά παραστοειδή έρχονται και μας βοηθάνε όταν πλέον έχει γίνει ζημιά. Τι
2: μάλιστα
1: πρόβλημα λοιπόν θα λύσουμε? Θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και ένα άλλο παραστοειδές το οποίο αντέχει στη ζέστη. Οπότε να έχουμε και τα δύο μέσα στο οικοσύστημά μας. Οπότε το ένα να λειτουργεί περίοδο Αύγουστο-Σεπτέμβριο και το άλλο να λειτουργεί Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μεγαλύτερο διάστημα υποστήριξης από τους ωφέλιμους οργανισμούς.
2: Mm-hmm.
1: Και ένα τρίτο θα είναι πάλι εκτός εποχής προστασία της ελιάς, κάνοντας όμως ενέργειες που θα είναι στο έδαφος. Εκεί δηλαδή που διαχυμάζει ο δάκος, που πέφτει από τον ελαιόκαρπο, πηγαίνει στο έδαφος και εμείς θα προσπαθήσουμε να τον ελέγξουμε εκεί. Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές που δεν θα περισσέλθω στις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί καμία από αυτές δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα δουλέψει. Θα είναι το αποτέλεσμα του προγράμματός μας, mm-hmm, ότι αυτή που θα δουλέψει και θα αποκριθεί θα προταθεί και στους συνεταιρισμούς.
2: Οπότε αυτή που θα επικρατήσει, όπως λέτε, είναι και αυτή που εν τέλει θα εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, την οποία εφαρμογή θα αναλάβει η περιφέρεια να κάνει.
1: Έτσι, κοιτάξτε, αυτό είναι το επόμενο βήμα.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Το επόμενο βήμα,
2: ναι,
1: θα είναι ότι αφού κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια πειραματισμού και καταλήξουμε ότι αυτό το σχήμα δούλεψε, αυτό δεν δούλεψε τόσο καλά, οπότε πάμε να προτείνουμε αυτά τα δύο-τρία πράγματα τα οποία θα είναι πολύ αποτελεσματικά. Αυτά λοιπόν τα δύο-τρία πράγματα θα είναι η συζήτηση που θα γίνει στο τέλος του προγράμματος, πώς μπορούμε πια να πάμε σε ένα ολόκληρο συνεταιρισμό ή να πάμε σε μια τομέα, όπως τους λένε αυτούς,
2: ναι,
1: περιοχή, σαν χωριό ας πούμε,
2: ναι,
1: να φύγουμε από... τώρα θα πιάσουμε μια πλαγιά,
2: ναι,
1: θα πιάσουμε ένα βουνό.
2: Ναι.
1: Αλλά το χωριό έχει τρία βουνά και δύο παιδιάδες. Άρα...
2: ναι.
1: Εκεί θέλουμε μετά να πάμε.
2: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
2: Ναι.
1: Θέλουμε πρώτα να δείξουμε ότι πράγματι η θεωρία μας δουλεύει και πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί με εύκολο τρόπο.
2: Αυτά
1: είναι τα δύο. Και μετά το αποτέλεσμα θα είναι τι? Να έχουμε λιγότερη ζημιά, λιγότερη ανάγκη ίσως και σε ψεκασμούς. Δηλαδή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό και η περιφέρεια να γλιτώσει ένα ψεκασμό. Άντε δύο. Όμως ξέρετε, ένας ψεκασμός σε περιφέρεια Κρήτης είναι τεράστιο χρηματικό ποσό, τεράστιο όφελος για το περιβάλλον. Μπορεί να μιλάμε και για ένα εκατομμύριο. Έτσι. Άρα λοιπόν ένας ψεκασμός να φύγει από τον άξονα της φυτοπροστασίας μας, κερδίζουμε όλοι πάρα πάρα πολύ.
2: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουμε άμεσα, αλλά ο στόχος μας είναι τελικά να απεξαρτηθούμε από το κλασικό σύστημα δακοκτονίας και σε αυτό η περιφέρεια Κρήτης, πρέπει να το πούμε, έχει πρωτοπορήσει τρεις διαδοχικές. Για 6 χρόνια τώρα, 3 διαδοχικές προγραμματικές συμβάσεις προσπαθεί βήμα-βήμα, με συνέπεια και συνέχεια, να φέρει τη νέα τεχνολογία στο χωράφι.
2: Mm-hmm. Πολύ, πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό, όλο αυτό, και πολύ το βλέπω έτσι και αισιόδοξα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε να ενσωματώσουμε απλές καινοτομίες, όχι κάτι φοβερό. Δεν κάνουμε αυτό που λέμε το κλασικό rocket science, δεν κάνουμε κάτι τρομερό. Κάνουμε κάτι το οποίο εφαρμόζεται συστηματικά με συγκεκριμένο πλάνο και έχουμε δει να αποδίδει τα μέγιστα.
2: Υπάρχει προηγούμενο, δηλαδή, υπάρχει προηγούμενο με διεθνές. Όχι στο ΔΑΚ
1: όμως. Εμείς εδώ σαν ομάδες και του Γιάννη του Βόντα και εμείς έχουμε εφαρμόσει τέτοιες τεχνολογίες στην καλλιέργεια της ντομάτας.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, που ξέρουμε ότι αν εφαρμόσει.
2: Και έχει πιάσει εκεί, φαντάζομαι.
1: Σωστά, ναι. Τότε μετατρέπεται αυτό σε μεγάλο όφελος. Και τώρα σταδιακά προσπαθούμε σε μεγάλη κλίμακα πια, παραδείγματος χάρη το εργαστήριό μας συνεργάζεται με 9 συνεταιρισμούς στην Κρήτη, για να κάνει σταδιακά την ενσωμάτωση της επιστημονικά επιστηριζόμενης φυτοπροστασίας, έτσι λέμε, δηλαδή ότι βάζουμε επιστημονικά δεδομένα για να κάνουμε φυτοπροστασία, στην ντομάτα. Οπότε το έχουμε κάνει μεγάλης κλίμακας στην ντομάτα. Τώρα μπαίνουμε να εφαρμόσουμε την ίδια λογική, η λογική είναι η ίδια, ξέρεις τι πας να κάνεις. Και τι αποτέλεσμα θα έχεις, το κάνεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να το κάνεις. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στην ελιά. Στην ελιά έχουμε κάνει πειραματικά αρκετά, ειδικά στα Χανιά, η Αργυρό Καλατζάκη, και έχει κάνει πολλά πειραματικά, ξέρει ότι αυτό δουλεύει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ σε μια τεράστια έκταση που να δείξουμε πραγματικά το μέγεθος της ωφέλειας. Οπότε εκεί πάμε τώρα να κάνουμε αυτή τη μετάβαση από τις πειραματικές στις εφαρμοστικές μελέτες.
2: Κύριε Ροδιτάκη, ο δάκος, από ό,τι κατάλαβα, μόνο για το δάκο μιλάμε, είναι ο μόνος κίνδυνος, η μόνη πρόκληση για την ελιά. Για
1: πολύ
2: την ελιά της Κρήτης. Ναι.
1: Ναι, ωραία, κοιτάξτε. Τι πρόβλημα έχουμε με το δάκο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είναι ο μόνος που έχει προκαλέσει τέτοιες μεγέθους οικονομικής κλίμακας ζημιές σε επίπεδο περιφέρειας. Μάλιστα. Να επηρεαστούν σχεδόν όλη η παραγωγή μας από αυτό το πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι η τεράστια διαφορά του. Όμως, όταν μπει κάποιος μέσα επιμέρους σε κάθε καλλιέργεια, υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει ο παραγωγός και ο γεωπόνος να γνωρίζει και να τα προβλέπει και να τα έχει μέσα στο πιθανό, έτσι, γιατί το πιθανό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Και είναι και ο ρυγχίτης πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι ένα σκαθαράκι μικρό, το οποίο δημιουργεί παρόμοια καρπόπτωση και συμπτώματα με το δάκο και δεν είναι δάκος και πολλές φορές συγχαίεται. Και ο πυρηνοτρίτης είναι τέτοιο θέμα. Και η συνέργεια του δάκου με τους μύκητες, που είναι ένας άλλος άξονας αυτού του έργου, που είναι πολύ σοβαρό. Θυμάστε τότε το 19, η συνέργεια αυτή ήταν η καταστροφική. Δάκος και μύκητες, ένα φουζάριο που είχε βρει ο Μανώλης ο Μαρκάκης εδώ, ο καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ. Και αυτό το κομμάτι έχουμε βάλει μέσα και στην προγραμματική. Οπότε αυτό είναι ένα δάκος μύκητες, το έχουμε από τότε πάντα πακέτο. Αλλά η ερώτησή σας είναι και άλλα πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά ποτέ δεν δημιουργούν πρόβλημα σε όλη την Κρήτη, σε όλο το νησί. Δεν είναι τόσο
2: είναι
1: μεγάλη,
2: κατά τόπους,
1: είναι
2: δηλαδή.
1: Επιμέρους. Ακριβώς. Σε μια περιοχή που θα είναι πιο δροσερή, σε ένα λιόφυτο που δεν θα κάνει τις σωστές ενέργειες, μπορεί να υποφέρει, αλλά όχι όλη η Κρήτη, όπως είναι ο δάκος.
2: Άρα εδώ μιλάμε για τον μεγάλο κίνδυνο που είναι ο δάκος.
1: Και το μεγάλο κόστος και το μεγάλο πρόβλημα τα μεγάλα που έχουν και στην δακοκτονία, που είναι μια μεθοδολογία η οποία θέλει βοήθεια. Έτσι. Και σήμερα να πούμε, μιας και μιλάμε, σε λίγο θα έχουμε το πανελλήνια συνάντηση, ένα σεμινάριο που κάνουμε δακοκτονία σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια Κρήτης, και γι' αυτό σας ζήτησα να μπούμε λίγο πιο νωρίς. Διότι ξεκινάει αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, όπου ερευνητικές δράσεις τώρα που γίνονται από διάφορες ομάδες σε όλη την Ελλάδα θα παρουσιαστούν σήμερα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που οργανώνουμε εδώ στο ΕΛΜΕΠΑ. Διαδικτυακά είναι βέβαια, αλλά είναι μια εσωτερική ενημέρωση του Υπουργείου προς τους τομεάρχες. Οπότε έχει και αυτή την προσπάθεια, γίνεται από πολλές πλευρές κατευθύνσεις η ενημέρωση και η εκπαίδευση.
2: Κύριε Ροδιτάκη, να σας ευχηθώ καλή ευόδοση στο αποτελεσματικό και αξιοθαύμαστο πράγματι έργο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Πραγματικά αξιοθαύμαστα τα επιτεύγματα των ντόπιων επιστημόνων. Ελπίζουμε να πιάσει τόπο η καταρχήν έρευνα που ακούσατε, που θα γίνει με τον τρόπο με τον οποίο μας τον περιέγραψε ο κύριος Ροδιτάκης, και να απαλλαγεί πλέον η ελιά από αυτόν τον μεγάλο εχθρό της, τον κυριότερο εχθρό της, που είναι ο δάκος. Και έτσι να αυξηθεί η παραγωγή αυτού του χρυσαφιού που παράγεται στο νησί μας.
0: Λοιπόν, για να μην αδικήσουμε κανένα, να σας διαβάσω τα ονόματα και πάλι όσων υπέγραψαν τη χθεσινή συμφωνία, αυτή την προγραμματική σύμβαση. Παραλαμβάνω, ο τίτλος είναι «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2025-2028». Λέει λοιπόν το σχετικό δελτίο τύπου την περιφέρεια ότι στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Αγρότη. Καταρχάς υπογράφει από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Ποιοι μετείχαν? Ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Κωνσταντίνος Φωτάκης και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης Ευδοξία Ζερβού, από την πλευρά των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων παρέστησαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Γιάννης Βόντας, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελγό Δήμητρα, Γιώργος Ψαράς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας και Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Φαρμακολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μανώλης Ρουδιτάκης, τον οποίο και ακούσαμε, καθώς και ο Αντιπρίτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος.

Πολύ ψηλά στην επικαιρότητα είναι και ο χαμός που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί περί χαμού γίνεται. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που, ας μου επιτραπεί η εκτίμηση, βαδίζει εις τα εξών συνετέθη. Εικόνα αποσύνθεσης, λέει το Βήμα, παρουσιάζει το κόμμα, καθώς την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμα 5 στελέχη. Η Γκέλη Βυσβίκη, Δέσποινα Σίνου, Πάνος Λαμπρενίδης Τάχτος, Ελένη Σημεωνίδου, Σταματία Τσουμέα. Η παραίτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Στην επιστολή τους αφήνουν εχμές κατά των συντρόφων τους που επιδιώκουν, όπως αναφέρουν, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το καταστατικό, να καταστρατηγήσουν δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι αποφασίστηκε, λέει τώρα το Βήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας και προσθέτει. Η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αναμενόμενον. Άλλος ένας πόλος για το ποιος είναι, εάν βγει πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, που κατά πάσα πιθανότητα θα βγει, γιατί εκεί βαδίζει το πράγμα με όλα αυτά που γίνονται. Θα έχουμε ακόμα άλλο ένα πόλο στην κέντρο αριστερά και πιο πολύ στην αριστερά, που θα συναγωνίζεται ποιος είναι πιο αριστερός ο ένας από τον άλλο. Ποιος είναι πιο αριστερός, ο Πολάκης, ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου, τώρα δεν μου έρθει κάποιος άλλος στο μυαλό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν το βάζω μέσα, ή αν θέλετε το βάζω και αυτό μέσα, γιατί καμιά φορά όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλους αριστερούς οι κομμουνιστές, το παίζουν αυτό το παιχνίδι, ότι εγώ είμαι πιο αριστερός από σένα. Και αντιστρόφως, βέβαια, έτσι, μην κατηγορούμε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και αντιστρόφως.

Εδώ πάντως ο Μιχάλης Χατζικοσταντίνου στο cnn.gr λέει ότι η αλλαγή σχετισμών καταγράφηκε χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να περνάει πλέον στα χέρια της μέχρι πρότινος εσωκομματικής αντιπολίτευσης και τα βλέμματα να στρέφονται στο πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία και θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Οι συνεχείς αποχωρήσεις που σημειώθηκαν την τελευταία περίοδο και κορυφώθηκαν χθες πριν από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκάλεσαν σαφή αλλαγή συσχετισμών στην Κουμουνδούρου. Η θέση του Προέδρου έχει μείνει όμως κενή μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και η νέα πλειοψηφία ετοιμάζεται για μια νέα εσωκομματική μάχη για την ηγεσία. Με δεδομένο ότι απομένουν μήνες μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει την πολυτέλεια να ακολουθήσει κανονικές διαδικασίες εκλογής και ο νέος ή η νέα επικεφαλής θα αναδειχθεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία ο Παύλος Πολάκης, ενώ πυκνώνουν οι φήμες ότι θα θέσει υποψηφιότητα και η Ρένα Δούρου. Υπενθυμίζεται, λέει ο συνάδελφος Μιχάλης Χατζικοσταντίνου από το cnn.gr, επαναλαμβάνω. Λέει λοιπόν ότι με δεδομένο ότι απομένουν μήνες μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει την πολυτέλεια να ακολουθήσει κανονικές διαδικασίες εκλογής και ο νέος ή νέα επικεφαλής θα αναδειχθεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτι που αναφέρει και το Βήμα, όπως είπαμε προηγουμένως. Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθούν πρωτοβουλίες για να επιστρέψει μετά την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι τυπικού χαρακτήρα, αφού ο βουλευτής Χανίων αποκαταστάθηκε πολιτικά στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει όμως πόσοι θα είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και αυτό γιατί ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική το κόμμα να κατέλθει στις επόμενες εκλογές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Νικολάκης Δούρου δηλαδή, φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα ο Πολάκης είναι γνωστός για τον δυναμικό του χαρακτήρα και τον δυναμισμό του, υπερβολικά δυναμικό θα έλεγα. Η Ρένα Δούρου είναι η ποιότερον σαφώς τόνων. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για αρχηγό. Αν βγει πάντως ο Πολάκης, πολύ φοβάμαι ότι η έντονη ατμόσφαιρα σε βαθμό ορισμένες φορές να φτάνει το βαθμό της τοξικότητας θα υπάρχει. Δηλαδή φανταστείτε Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος και να έρθει σε όλα αυτά και ο Πολάκης, όπως καταλαβαίνετε θα περάσουμε έντονη, πάρα πολύ έντονη προεκλογική περίοδο. Να κάνουμε μια άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 898, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε το θέμα της ημέρας. Θα έλεγα είναι σήμερα οι κινητοποιήσεις που κάνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μην επέλθει αλλαγή στο άρθρο 103 του Συντάγματος. Η αλλαγή του Συντάγματος, όπως γνωρίζετε, συζητείται στη Βουλή, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Για να συζητήσουμε το θέμα των σημερινών κινητοποιήσεων και το συγκεκριμένο αυτό θέμα, δηλαδή την αιτία των κινητοποιήσεων, θα συνομιλήσουμε τώρα, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, με την κυρία Ράνια Μπέτσι, η οποία είναι ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και είναι και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Κυρία Μπέτσι, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας για τη σημερινή. Καταρχάς θέλω να μου κάνετε μία διευκρίνηση. Ενώ στην αρχή υπήρχε είδηση για 24ωρη απεργία, τώρα είδα κάποιες ειδήσεις στην κρατική τηλεόραση, στο site δηλαδή, ότι είναι στάση εργασίας.
1: Στάση εργασίας είναι από τις 11 μέχρι τις λήξεις της βάρδιας. Εμείς πιέζαμε βέβαια να πάρθει απόφαση για απεργία, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Για διάφορους λόγους, μέσα σε αυτούς η δικαιολογία ήταν ότι επειδή είναι καλοκαίρι και είναι δύσκολο να συμμετέχουν πολλοί εργαζόμενοι, τελικά πάρθηκε απόφαση για στάση εργασίας σε όλο το δημόσιο, στην οποία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Νόσων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Γιατί διαφωνούμε με προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και κυριότερα εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 103, όπως είπατε εσείς, που ανοίγει το δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Mm-hmm. Να μας πείτε τα επιχειρήματά σας, κυρία Μπέτσι.
1: Εμείς θεωρούμε καταρχάς ότι καταρχάς το άρθρο αυτό, ναι, μάλλον η πρόταση της κυβέρνησης, προβλέπει ότι είναι υποχρεωμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιολογούνται με βάση την αποδοτικότητα και άλλα κριτήρια και ότι μέσα στις συνέπειες της αρνητικής αξιολόγησης είναι και η οριστική πάση των δημοσίων υπαλλήλων. Οπότε ανοίγει ο δρόμος, όπως είπαμε, για την άρση της μονιμότητάς τους. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν λέμε πώς θα αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι, παραδείγματος χάρη ένας εργαζόμενος στα ΤΕΠ του Παγνή του Βενιζελίου. Πώς θα αξιολογηθεί αρνητικά, επειδή οι ασθενείς περιμένουν ώρες για να εξεταστούν, ενώ αιτία του προβλήματος είναι στην ουσία όχι μόνο η υποστελέχωση των ΤΕΠ, αλλά και η υποστελέχωση της πρωτοβάθμιας υγείας, η υποστελέχωση των νοσοκομείων του Λαθησίου. Ή πώς θα αξιολογηθούν οι νοσηλευτές, παραδείγματος χάρη των κλινικών, όταν στις απογευματινές και στις νυχτερινές βάρδιες δύο νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για 20-30 βαριά ασθενείς. Θέλω να πω ότι έτσι, με την αξιολόγηση αυτή, χωρίς να έχουμε αντιμετωπιστεί βασικές ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων, στην ουσία πετιέται το μπαλάκι της ευθύνης για τις ελλείψεις και για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους ίδιους τους εργαζόμενους. Και να σας πω, σαν εργαλείο αξιολόγησης θα αξιοποιηθεί και το περίφημο σύστημα DRGs. Αυτό είναι ένα σύστημα κατηγοριοποίησης ασθενών σε διαγνωστικά ομοιογενείς ομάδες. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Mm-hmm. Έχει διαμορφωθεί μέσα αυτά τα χρόνια ένα μέσο κόστος νοσηλείας που αντιστοιχεί σε κάθε διαγνωστική ομάδα. Και από φέτος θα αποζημιώνει ο ΟΠΗ με βάση το μέσο και όχι το πραγματικό κόστος νοσηλείας, που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο επειδή ο ασθενής λόγω κάποιων επιπλοκών, παραδείγματος χάρη, χρειάζεται να μένει παραπάνω στο νοσοκομείο. Θα αξιοποιηθεί λοιπόν αυτό το σύστημα για να εκτιμηθεί το παραγόμενο έργο των νοσοκομείων αλλά και η αποδοτικότητα των υγειονομικών. Άρα πιθανόν ένας γιατρός, ο οποίος κάνει περισσότερες εισαγωγές ή που κρίνει ότι ο ασθενής χρήζει να μείνει περισσότερες μέρες να νοσηλευτεί σε σχέση με το μέσο όρο, θα θεωρείται ότι επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, άρα πιθανόν να αξιολογείται αρνητικά. Ή ένας γιατρός που δεν συμμετέχει στην απογευματινή, στην επιπληρωμή λειτουργία του νοσοκομείου, δηλαδή τα απογευματινά ιατρία και χειρουργία, τα οποία πληρώνουν οι ασθενείς. Άρα αυτός ο γιατρός θα θεωρείται ότι δεν φέρνει αρκετά έσοδα στο νοσοκομείο, άρα πιθανόν θα αξιολογείται και αυτός αρνητικά. Δηλαδή όποιος δεν συμβάλλει ή όποιος αντιδρά στην ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων θα αξιολογείται αρνητικά. Και εδώ πλέον ανοίγει και η απειλή της απόλυσης από εδώ και πέρα σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και αυτό δένει και με την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου που είχε γίνει πέρυσι το Σεπτέμβρη, είχε ξεκινήσει πάλι κατά καλό καιρό, όπου προβλέπεται αυστηροποίηση των ποινών και διεύρυνση των παραπτωμάτων για τα οποία μπορεί να επιβληθεί και οριστική παράβαση δημοσίου υπαλλήλου, δηλαδή σε περίπτωση άρνησης αξιολόγησης δύο φορές. Είσαι ανάξια αγωγή, είσαι σοβαρή απίσια, είσαι παραβίαση τη υποχρέωση εχεμήθεια. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος αποκαλύπτει δημόσια προβλήματα του νοσοκομείου κινδυνεύει με απόλυση. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχει σοβαρές συνέπειες η αλλαγή αυτού του άρθρου. Οι γιατροί καταρχάς θα πιέζονται να κάνουν πρόωρα εξιτήρια ώστε να μειώσουν το κόστος και αυτό έχει σαν κίνδυνο επιπλοκών για τους ασθενείς. Αυξάνεται η εργασιακή ανασφάλεια των δημοσίων υπαλλήλων λόγω άρνησης μονιμότητας, γιατί θα έχουν συνεχώς το φόβο της απόλυσης. Μειώνεται το αναγκαίο μόνιμο και έμπειρο υγειονομικό προσωπικό. Αυτό το έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία, άρα θα επιδεινωθούν προβλήματα υποστελέχωσης. Θα επεκταθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας για να μπαλώνουν κενά, κάτι το οποίο γίνεται ήδη. Ήδη το 30% περίπου των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι συμβασιούχοι. Και όλα αυτά βέβαια έχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της περίθαλψης και θεωρούμε ότι έτσι χάνεται και πολύτιμη πείρα. Δηλαδή ένας εργαζόμενος, ο οποίος μέχρι να μάθει τη δουλειά στα νοσοκομεία θα φεύγει γιατί αξιολογείται αρνητικά, χάνεται και η πείρα και οι γνώσεις που έχει, που αποκτάει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κυρία Μπέτση, δύο ερωτήματα. Πρώτον, σήμερα γίνεται αξιολόγηση και δεύτερον, ποιος θα κάνει τις αξιολογήσεις?
1: Ακριβώς, είναι και ποιος θα κάνει οι αξιολογήσεις. Τα αξιολογήσεις θα κάνουν υποτίθεται οι από πάνω, οι προϊστάμενοι και οι διοικητές προφανώς θα παρευθύνουν σε αυτό. Οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια έχουν αναλάβει και το ρόλο να υλοποιούν και την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Γι' αυτό λέμε ότι ποια θα είναι τα κριτήρια και σε ποιον θα πετάνε την ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή θεωρούμε ότι στην ουσία η αναθεώρηση, η πρόταση, η συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση αυτού του άρθρου, στην ουσία επιδιώκει να απαλλάξει το κράτος από την ευθύνη να χρηματοδοτήσει και να στελεχώσει τις δημόσιες υπηρεσίες γενικά. Εμείς θα αναφερόμαστε κυρίως στις υγείας, στις παιδείας κτλ. Να μετακυλήσει την κρατική ευθύνη για τις ελλείψεις στους εργαζόμενους, να ανοίξει το δρόμο για περισσότερο εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας κτλ. Γιατί θυμίζω ότι ένα βασική αντίρρησή μας είναι και η αναθεώρηση του άρθρου 16 που ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Και επίσης θεωρούμε ότι στόχος είναι και η καταστολή των αντιδράσεων των δημοσίων υπαλλήλων σε όλη αυτή την πολιτική υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της υγείας. Και όχι μόνο της υγείας και της παιδείας κτλ.
0: Σήμερα αξιολόγηση γίνεται?
1: Η αξιολόγηση έχει ψηφιστεί για το δημόσιο εδώ και κάποια χρόνια. Η ΑΔΔ είχε πάρει απόφαση για απεργία αποχή από την αξιολόγηση για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Ναι. Δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι στην ουσία τους φορτώνεται η ευθύνη για ελλείψεις τις οποίες έχουν. Εκτός αυτού γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα σκάνδαλα αφορούν ανώτατους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίες πολλές φορές δεν αντιμετωπίζουν και τις επιπτώσεις τους νόμους. Παραδείγματος χάρη δεν αλλάζει και ο νόμος για την ποινική ευθύνη υπουργών. Δηλαδή οι πιο υψηλά ιστάμενοι, όπου τα σκάνδαλα εκεί είναι τα περισσότερα, αντιμετωπίζουν την θηλία, ας πούμε, του νόμου.
0: Δηλαδή λέτε ότι υπάρχει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια άδικη μέσα σε εισαγωγικά αντιμετώπιση των αλλαγών στο Σύνταγμα?
1: Ναι, η οποία είναι εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, μάλλον, των εργαζομένων γενικά.
0: Ναι, είναι μια μεροληπτική αντιμετώπιση δηλαδή του συντάγματος ή αναθεώρησης που γίνεται.
1: Ναι, και ότι δεν έχει στόχο να βελτιώσει στην ουσία την κατάσταση, που έχει πολλά προβλήματα το δημόσιο, αλλά δεν είναι το βασικό πρόβλημα η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ποια πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αλλάξουν, εν πάση περιπτώσει, ποιες είναι οι προτάσεις σας επ' αυτού?
1: Εμείς θεωρούμε ότι καταρχάς πρέπει να είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας υγείας, παιδείας κτλ. Ότι πρέπει να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση όλων της υγείας, της παιδείας και όλων των κοινωνικών αγαθών. Γιατί ένα άλλο άρθρο, μια άλλη πρόταση τέλος πάντων κυβερνητική, αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 79. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι ο προϋπολογισμός να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, έτσι αναφέρεται. Αυτό δηλαδή θα ανοίξει ένα δρόμο για να μπαίνει κοφτής και συνταγματικά πλέον σε κοινωνικές δαπάνες υγείας και παιδείας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να, δηλαδή, πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση και δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό ταβάνι σε αυτά. Το κριτήριο να είναι να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ασθενών, γενικά του λαού. Επίσης, εμείς ζητάμε τη μονιμοποίηση των συμβασίουχων. Γι' αυτό και παλιότερα, ας πούμε, ζητούσαμε αναθεώρηση του άρθρου 103, αλλά έτσι ώστε να μπορούν να μετατρέπονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αορίστου, το οποίο το είχαν απορρίψει στη Βουλή. Τώρα πάνε να κάνουν το αντίθετο, δηλαδή να καταργήσουν ακόμα και τη μονιμότητα για τους δημοσίους υπαλλήλους που την έχουν συνταγματικά καθιερωμένη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Μπέτση, διαβάσαμε στις ειδήσεις, στα sites, ότι υπάρχει σήμερα και μια συγκέντρωση στα Προπύλαια. Εδώ στο Ηράκλειο θα γίνει κάτι παρόμοιο?
1: Θα γίνει συγκέντρωση στα Λιοντάρια στις 11.30 ώρα.
0: 11.30 ώρα, μάλιστα. Οπότε έτσι θα διαδηλώσετε και τα όλα όσα αυτά μας είπατε τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει είναι τα επιχειρήματά σας απέναντι σε αυτή την αλλαγή του συντάγματος. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Ναι, αυτά ήθελα να πω.
0: Ναι, εντάξει. Μας ενημερώσατε πλήρως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Η κυρία Ράνια Μπέτση, ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μιλήσαμε για την σημερινή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μιλήσαμε για την σημερινή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών.

Ηράκλειο, ανάλογη της συγκέντρωσης που θα γίνει στα προπήλαια στην Αθήνα. Η κινητοποίηση είναι πανελλαδική. Ακούσατε από την κυρία Μπέτση τα επιχειρήματα, εν πάση περιπτώσει, των απεργών νοσοκομιακών γιατρών επί της αλλαγής του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο εκεί, διαχέεται η αλλαγή αυτή έχει επιπτώσεις γενικά στο σύστημα υγείας, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η κυρία Πέτση.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και σας διαβάζω από το Earth News ότι οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 έχουν καθοριστεί από τον ΙΕΦΚΑ με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σταδιακά στο τέλος Ιουλίου και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ακολουθεί το διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές ημερομηνίες για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις ανακατηγορία δικαιούχων. Την 3η 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, δηλαδή το ΤΕΒΕ, ο ΑΕ, ο ΓΑ και ΕΤΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, το νόμο 4387 του 2016, μέσω του ΟΠΣΕΦΚΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτά στις 28 Ιουλίου. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Την 4η 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως, για το Σεπτέμβριο μιλάμε τώρα, οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον νόμο 4387 του 2016 και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Επαναλαμβάνουμε, 28 και 30 λοιπόν οι συντάξεις για τον 28 και 30 Ιουλίου οι συντάξεις για τον Αύγουστο και 26 και 28 Αυγούστου οι συντάξεις για τον Σεπτέμβριο.

Έχουμε στην επικαιρότητα και το θέμα της ρύθμισης των χρεών προς την εφορία σε 72 δόσεις. Μιλάμε για απαλλαίες οφειλές και διαβάζω από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, το αργότερο έως την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα έχει τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση. Ο κ. Πυρακάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση πολιτική δεύτερης ευκαιρίας και οικονομικής επανένταξης. Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι η διευκόλυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά η στήριξη πολιτών επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιστρέψουν στην κανονική οικονομική δραστηριότητα μέσα από ένα ρεαλιστικό πλαίσιο αποπληρωμής. Η δημοσίευση του Ελεύθερου Τύπου επισημαίνει 7 σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι ενδιαφέρονται για αυτή τη ρύθμιση. Αναφέρει λοιπόν ότι στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες έως τις 21/4/2026 και εκκρεμούν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα στις ΔΟΗ, τα ελεκτικά κέντρα και τα τελωνεία. Στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται πάση φύσεως απλήρωτα ποσά φόρων και τελών υπέρ του δημοσίου, όπως ο φόρος προσθέμενης αξίας, ο ένφια, οι φόροι δωρεών γονικών παροχών και κληρονομιών, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο ειδικός φόρος

ακινήτων, το τέλος διαμονής, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ, το τέλος επιτηδεύματος, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, το τέλος χαρτοσύμου, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, η ειδική φόρη κατανάλωσης, το τέλος ταξινόμησης οχημάτων. Όλα αυτά μπαίνουν στην ρύθμιση αυτή. Επαναλαμβάνουμε, έχετε υπόψη σας ότι να μην έχουν ρυθμιστεί καν αυτά. Δηλαδή από το 2023 το Δεκέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, 21 Απριλίου, να υπάρχουν αυτά τα χρέη και να μην έχουν ρυθμιστεί. Γιατί αν έχουν ρυθμιστεί δεν ξαναμπαίνουν στην ρύθμιση των 72 δόσεων. Και οι δόσεις βέβαια θα είναι έντοκες, θα υπολογιστούν οι σχετικοί τόκοι. Οπότε από τις 20 Ιουλίου όσοι σας αφορά αυτό το θέμα μπορείτε να συμβουλευτείτε βέβαια και τους λογιστές σας να κάνετε αυτή τη ρύθμιση. Πράγματι αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης είναι αλήθεια, δηλαδή ότι θα διευκολύνει τους επαγγελματίες κυρίως που έχουν αυτά τα παλιά χρέη και που αποτελούσαν βαρύδια μέχρι σήμερα για να προχωρήσουν στις δραστηριότητές τους. Τώρα τους δίνεται η δυνατότητα να απαλλαγούν από αυτά τα βαρύδια και 72 δόσεις είναι πολλές δόσεις, είναι 6 χρόνια. Μπορούν μέσα σε 6 χρόνια δηλαδή να απαλλαγούν από αυτό το χρέος ροκανίζοντάς το σιγά σιγά μέσω των δόσεων. Είναι ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

0: Και όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, αγαπητοί φίλοι, έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο και σήμερα στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, για να συζητήσουμε περί της τρέχουσας επικαιρότητας. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο έχει βγει στην επικαιρότητα, στην τοπική επικαιρότητα, λόγω και των τελευταίων στοιχείων που εξέδωσε, που δημοσίευσε το Μελητήριο Ηρακλείου. Μιλάω για τη θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας και ως εκ τούτου της παραγωγικότητας στην Κρήτη. Μάλιστα το περασμένο Σάββατο περί επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας συνομιλήσατε και εσείς και οι άλλοι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και οι πολιτικοί στη συνάντηση που είχατε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο. Ναι, στο επιμελητήριο. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας περί επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας στην Κρήτη.
1: Είναι γεγονός ότι πολύ πρόσφατα, όπως είπατε, το επιμελητήριο εξέδωσε μια πάρα πολύ ενθαρρυντική και πολύ καλή έκθεση, γιατί καλό είναι, κύριε Αγγελάκη, να μιλάμε με στοιχεία, γιατί το τελευταίο διάστημα η παραφιλολογία τρέχει με απίστευτους ρυθμούς, οπότε ήταν πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία του επιμελητήριου Ηρακλείου να ενημερώσει τον κόσμο και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο και τον απλό κόσμο, θέλετε, για το πώς είναι η πορεία της επιχειρηματικότητας την τελευταία δεκαετία. Είναι γεγονός ότι εμείς και ως κυβέρνηση και ως κόμματα μιλάμε για μια παραγωγική Ελλάδα, εννοούμε όλα αυτά. Όταν αυξάνεται η επιχειρηματικότητα, όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αυτό όπως καταλαβαίνετε κάνει καλό σε πολύ κόσμο, μειώνει την ανεργία, αυξάνει τις επενδύσεις. Παρόλα τα προβλήματα που είχαμε και περνάμε, γιατί δεν αφισβητεί κανείς ότι προβλήματα υπάρχουν, η αγορά δείχνει να αντέχει. Όπως σας είπα πριν, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυξάνονται τα στοιχεία, οι κλίμακες είναι προς τα πάνω. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος και οι αγορές και εδώ εμείς σε εθνικό επίπεδο θέλουν να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, θέλουν να είναι σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σταθερό.
0: Ναι.
1: Κύριε
0: Γιαννουλάκη, μιλώντας με τον κύριο Καρκανάκη πριν έρθει ο κύριος Μαρκόπουλος, μας επανέλαβε το πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών του Ηρακλείου σχετικά με το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο. Ναι. Εσείς τι λέτε περί του θέματος αυτού?
1: Αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Ξέρετε, εμείς, γιατί και εγώ, κύριε Αγγελάκη, επαγγελματίες είμαι και γνωρίζω κάποια πράγματα.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα δίκαιο αίτημα, γιατί αυτό το είναι Κρήτη ως νησί. Το μεταφορικό κόστος είναι ας είναι ένα θέμα που πολλοί κόσμος στην αγορά δεν το αντιλαμβάνεται. Λένε με απλά λόγια, έλα μα, το έχετε βρει πια με τις αυξήσεις. Είναι όμως κοστολόγια που επιβαρύνουν πάνω τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, και που μετακυλίονται και στους καταναλωτές μετά, έτσι.
1: Μα αναγκαστικά. Κάνω μια παρένθεση εδώ, να σας πω, με την εμπόλεμη κατάσταση του τελευταίου καιρού.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι επηρεάζεται και η αγορά πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, και δεν το λέω κύριε Αγγελάκη υποτιμητικά, να μην παρεξηγηθώ, πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι αλυσίδα όλα αυτά. Είναι αλυσίδα. Και δεν θα σταθώ μόνο στο κόστος του πετρελαίου, έτσι. Αυξάνονται οι πρώτες ύλες, αυξάνονται τα μεταφορικά, αυξάνονται τα πάντα που αναγκαστικά, όπως είπατε και εσείς, μετακυλείται στην αγορά. Και ο απλός κόσμος, ο ιδιώτης, ο πολίτης που σου λέει πολλές φορές, έλα μωρέ, το βρήκατε τώρα με τις αυξήσεις και βάζετε με το παραμικρό, δεν είναι έτσι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, αυτά φαντάζομαι σας έπαιζε και ο Σαρκανάκης, τα δείχνει τα σκέτα του μιλητήριου, τις περισσότερες φορές προσπαθούν να μην αυξάνουν τα κοστολόγια τους, να κρατήσουν το κόστος, να μην το μετακυλήσουν στην αγορά, δεν είναι όμως πάντα εύκολο και δεν μπορεί να γίνεται και συνέπεια. Όλοι μας περιμένουμε να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: παρόλο που χθες από ό,τι είδαμε πάλι υπάρχουν κάποιες επιθέσεις με πυράβλους, είχαμε πάρει κάποια θεματάκια.
0: Ναι. Έχουμε. Ο Τραμπ είπε ότι είναι στρατιωτικές αψημαχίες, δεν είναι πόλεμος, λέει. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, όλα αυτά όμως.
0: Βέβαια. Έχουν. Επηρεάζουν την οικονομία. Στα 85 δολάρια φτάνει το βαρέλι σήμερα το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Κάθε μέρα παίρνει τα πάνω του. Όσο γίνεται πόλεμος εκεί, τόσο και αυξάνει το πετρέλαιο, τόσο και αυξάνει το κόστος όλων όσο αυξάνει το πετρέλαιο.
1: Πάντως, επειδή αναφέρατε και τη σύσκεψη που έγινε με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών και με τους παραγωγικούς φορείς,
0: ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Mm. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση άλλωστε το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Οι επισκέψεις των υπουργών και των κυβερνητικών στελεχών δεν είναι μόνο κατά την περίοδο την προεκλογική. Πολύ πρόσφατα, αν θυμάστε, είχαμε εδώ και την Υπουργό Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη.
0: Βεβαίως.
1: Θα έρθουν και άλλοι υπουργοί το αμέσως επόμενο διάστημα. Και αυτός πιστεύω ότι είναι ο σωστός ρόλος των υπουργών, αφού γκράζονται τους φορείς, την κοινωνία, να ακούνε τις προτάσεις και τα παράπονα φυσικά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και να δουν πώς μπορούν να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα η τελευταία επίσκεψη του Υπουργού του κ. Μαρκόπουλου έχει να κάνει, όπως αντιλαμβάνεστε, και με την προσεχή ΔΕΦ, όπου και εκεί υπάρχουν, όπως
0: έχει περιμένουμε για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Αλλά πρώτα ακούς και τους φορείς, ακούς και την κοινωνία και μετά κάνεις ένα συνολικό πακέτο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μια που αναφέραμε τη ΔΕΦ, ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει από τα τελευταία 7 σχεδόν χρόνια της διακυβέρνησής του ότι δεν είναι υπέρμαχος της παραχολογίας, πάντα είναι προστολογημένες τις προτάσεις, πάντα προσπαθεί να μοιράσει σωστά την πίτα. Πιστεύουμε ότι το ίδιο θα γίνει και σε αυτή τη ΔΕΕ.
0: Μια και αναφέρατε τη φράση να ακούσει την κοινωνία, να περάσουμε σε ένα τοπικό θέμα. Το οποίο είναι στην επικαιρότητα. Σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων έχουν συνάντηση, όπως έχει γίνει γνωστό, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, για να εκφράσουν άλλη μια φορά την διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι στην περιοχή τους θα γίνει η κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Θα ήθελα να μου πείτε, μια και το αναφέρατε περί κοινωνίας, πώς σχολιάζετε εσείς αυτές τις αντιδράσεις και πώς και από την άλλη πλευρά σχολιάζετε την επιμονή της κυβέρνησης, γιατί ο κύριος αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, έχει επανειλημμένως πει ότι στις αποθήκες Σκουλούδη θα πάει η κλειστή δομή.
1: Είναι ένα θέμα, κύριε Κελάκη, που παρεμπιπτόντως το έχουμε συζητήσει ξανά μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Και εγώ προσωπικά εκπροσωπώντας.
0: Ήταν τότε που είχε γίνει γνωστό ότι θα πήγαινε στο δημόσιο κτέο στον Καρτερό. Τότε το είχαμε συζητήσει.
1: Ναι, αυτό το ξεκίνησα να σας λέω και εγώ προσωπικά έχω ακούσει πολλά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά νομίζω, όπως είχαμε πει και τότε, ότι οι φορείς, οι νεούντος φορείς, ενώ η περιφέρεια, οι δήμαρχοι, όλοι έπρεπε από την αρχή να συζητήσουν και να δώσουν την βέλτιστη δυνατή λύση. Το Υπουργείο, ας πούμε, Μετανάστευσης ή ο ίδιος ο Υπουργός δεν υποδεικνύει τα μέρη. Τα σημεία, κάποιος πρέπει να το υποδείξει. Που θέλω να καταλήξω ότι εγώ να δεχτώ τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και τους κατατόπους, ας πούμε, κατοίκους. Είναι απόλυτα κατανοητό, επαναλαμβάνω, απόλυτα κατανοητό. Απ' την άλλη όμως, έπρεπε και οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης και το ίδιο το Υπουργείο πρωτίστως να ενημερώσει τον κόσμο πώς θα είναι αυτές οι δομές, τι μορφή θα έχει αυτή η δομή, γιατί υπάρχει μια εύλογη ανησυχία στον κόσμο, μη γνωρίζοντας ακριβώς πώς λειτουργούν. Εγώ που το συζήτησα το θέμα που πήγα και στην Αθήνα που με ενημέρωσαν, και το είχα πει, αν θυμάστε, και στην εκπομπή σας, το αναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα είναι καθαρά κλειστή δομή. Δεν θα μπαινοβγαίνει ο καθένας όποτε θέλει ή όπως θέλει. Θα υπάρχουν ξεχωριστά λεωφορεία, ξεχωριστά πλοία για να φεύγουν αμέσως, γιατί όταν λέμε προσωρινή δομή είναι πραγματικά προσωρινή δομή. Μιλάμε για 1-2 μέρες, 2-3 μέρες μέχρι να.
0: Ναι, το πολύ 3 μέρες γίνεται η φιλοξενία. Το πολύ 3 μέρες.
1: Και μάλιστα, επειδή έγινε τόσο μεγάλο θέμα, εγώ μίλησα και με κάποιο συναδέλφους μου, ας πούμε, από άλλες περιοχές της χώρας, και ωραία, παιδιά, τι γίνεται με αυτή, και όντως δεν είναι τα πράγματα τόσο τραγικά όσο παρουσιάζονται. Για να μην παρεξηγηθώ, το λέω ξανά, δεν είναι ευχάριστο το όλο θέμα, έτσι, προς Θεού, δεν... Μακάρι να μην μπαίναμε ποτέ σε αυτού του είδους συζήτηση, αλλά τη στιγμή που έχει υπαρθεί και η πολιτική απόφαση και η τεχνική, αν θέλετε, σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να γίνει οργανωμένα και συνεργασία με όλους τους επιλεγόμενους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννουλάκη, να μπούμε σε ένα άλλο θέμα της ημέρας. Ναι. Σήμερα έχουν στάσει εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν, και οι δύο επαγγελματικές τάξεις αυτές αντιδρούν στην αναθεώρηση του συντάγματος, ιδιαίτερα στο άρθρο 103, διότι θεωρούν ότι οδηγεί στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Εσείς πώς σχολιάζετε και τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, αλλά και γενικά την αναθεώρηση του συντάγματος που τώρα συζητείτε στη Βουλή?
1: Η αναθεώρηση του συντάγματος το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Θεωρώ ότι είναι επιτέλους η ευκαιρία να συζητηθεί από όλα τα κόμματα επί της ουσίας. Είναι κάποια, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που λέμε διάφορα, και ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους, από τη μια αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό του και το γεγονός ότι δεν θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως πρέπει να ακούμε και αγγελάκι και το κόσμο. Γιατί φαντάζομαι, όπως και εσείς, στις μεταξύ μας συζητήσεις, πολλοίς κόσμος λέει άσκηση της μονιμότητας, όχι απαραίτητα εκδικητικά, με αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι μια λέξη που δυστυχώς πολλοί, ιδίως οι παλαιότεροι, αν θέλετε, του δημοσίου τομέα, δεν τη δέχονται αυτή τη λέξη, δεν τη θέλουν καθόλου. Καλώς ή κακώς, έτσι που έχει γίνει η κοινωνία, έτσι που έχουν αλλάξει τα πάντα πλέον, πρέπει να συμβαδίζουμε και εμείς με το μέλλον και να βλέπουμε πώς πάνε και η αγορά και τα νοσοκομεία και η παιδεία και η άμυνα σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να κοιτάμε το πώς διαμορφώνονται οι εκάστοτε καταστάσεις. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση δεν το θεωρώ κακό, κυρία Αγγελάκη. Και όπως έχει τονίσει και η κυβέρνηση, όταν λέμε άσκηση μονιμότητας, δεν είναι ότι με το παραμικρό κάποιος τον διώχνει. Αξιολόγηση. Δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, περνάει από αξιολόγηση και δίνει τη δυνατότητα να βελτιωθεί. Δεν είναι τόσο τραγικό, νομίζω. Δεν είναι τόσο τραγικό.
0: Και σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, κύριε Γιαννουλάκη, που ο δημόσιος τομέας δεν φημίζεται και για την εξυπηρετικότητά του, έτσι. Δηλαδή πιο πολλά είναι τα παράπονα από τα καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν δουλεύουν ή δεν υφίστανται δυσκολίες στην εργασία τους, έτσι, προς Θεού. Αλλά θεωρώντας γενικά το θέμα, έτσι, τα παράπονα είναι περισσότερα. Αυτό θέλω να πω.
1: Τα παράπονα είναι περισσότερα και πολλές φορές και από συνήθεια μας το λέμε. Βέβαια, για να μην αδικούμε.
0: Και ξεχνάμε ότι βέβαια το δημόσιο τομέα εμείς το συγκροτούμε, έτσι. Αλλά η κουβέντα είναι μεγάλη.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά εργαλεία που βοηθούν και τον κόσμο τον απλό, αλλά και τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και φυσικά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο ζύγι. Έτσι.
0: Ναι,
1: άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν μέσα από μεγάλες δυσκολίες που φταίει πολλές φορές το σύστημα, δηλαδή για παράδειγμα, τώρα εντελώς τυχαία το λέω, μην το προσωποποιήσω,
0: ναι.
1: Ακούγαμε χρόνια για την πολεοδομία, έτσι,
0: ναι.
1: Όταν ας πούμε είναι ένα ή δύο άτομα για ολόκληρο το νομό, τι να πρωτοκάνει?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καμιά φορά υπάρχει καθυστερήσεις ή τα ακούνε οι άνθρωποι χωρίς να φταίνουν. Παρόλο τα τελευταία χρόνια σε πολλές υπηρεσίες έχουν βελτιώσει, νομίζω, και τον τρόπο λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, κάνω άλλη μια παρένθεση. Το gov.gr εκεί έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις και τον απλό πολίτη. Για μένα είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.
0: Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω όμως να θίξουμε δύο θέματα, καθαρά πολιτικά. Θέλω να μου σχολιάσετε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά ο χώρος της κεντροαριστεράς, με την εμφάνιση του Τσίπρα, με την, από ό,τι φαίνεται, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον τη συρρήκνωση την καταπολή συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την άλλη πλευρά και από την πλευρά της δεξιάς, να το πούμε έτσι, με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Πώς σχολιάζετε αυτή την εικόνα που υπάρχει τώρα, λίγο πριν τις εκλογές θα έλεγα?
1: Κοιτάξτε, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να διαλύσει τελείως του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φανεί ότι ήταν ένα κατά κάποιο τρόπο οργανωμένο σχέδιο δικό του. Από τη μία έφερε το Κασελάκι, μετά τον διώξανε, μετά βάλανε το Πάμελο, έκανε μια εκδήλωση και όλα τα εντός αγωγικών πρωτοκλαστά τα στελέχη που αν θυμάστε ήταν στον Εξώστη. Τους έχει λίγο, συγχωρέστε με για τη φράση που το λέω εμάς, τους έχει λίγο ξεφτυλίσει, το οποίο πέρα από το καθαρά κομματικό του ζήτημα δεν είναι καλό για κόμμα αντιπολίτευσης. Γιατί όπως πολύ συχνά λέμε, είναι καλό στη χώρα να υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, έτσι κάνει καλύτερη και την εκάστοτε κυβέρνηση. Το τι θα κάνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα ξεχωριστό, αν καταφέρει να μείνει, θα φανεί στην πορεία, κύριε Αγγελάκη. Και ό,τι έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά, πολλές φορές το έχουμε πει και αυτό, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο κ. Σαμαράς, ιδιαίτερα την περίοδο που ήταν στην Πρωθυπουργία της χώρας, δούλεψε πάρα πολύ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τη χώρα. Mm-hmm. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ήταν καθομολογία ένας καλός πρωθυπουργός, γιατί και εμάς είχαμε περάσει εκείνη την περίοδο με τις πάνω και κάτω πλατείες, με τα προβλήματα με μια χρεοκοπημένη χώρα. Είχε δουλέψει και αυτό, όπως είπα, δεν το αμφισβητεί κανείς. Το αναγνωρίζουμε όλοι. Σκοπεύει να κάνει σήμερα, θα φανεί. Mm-hmm. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και αυτά που ακούμε όλοι μας, πιστεύω ότι θα κάνει τελικά ακόμα, γιατί μέχρι τόσο τα λέγαμε ότι ίσως δεν προχωρήσει, ανεξάρτητα...
0: Θα ξανακάνει κόμμα.
1: Αυτό δείχνουν τα δεδομένα
0: μέχρι. Θα ξανακάνει, όχι θα κάνει, θα ξανακάνει.
1: Θα ξανακάνει, ναι. Αλλά και από τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι το ποσοστό που παίρνει από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι το λιγότερο. Πιο πολύ σε επίπεδο δημοσκοπήσεων μιλάω πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιο πολύ φαίνεται να παίρνει από ψηφοφόρους από άλλα κόμματα παρά από την Νέα Δημοκρατία.
0: Οι οποίες δημοσκοπήσεις, μια και το αναφέρατε. Ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάντα περιμένουμε και όπως και η Αγγελάκη λέει συνέχεια, το αφεντικό είναι ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και για την κυβέρνηση.
0: Ο τελευταίος λόγος είναι στο λαό. Πάντα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μια και το αναφέρετε με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις πάντως στη Νέα Δημοκρατία την ευνοούν πάντα. Και τώρα και στις τελευταίες. Ναι, μεν ο Ελλάς μάλλον είναι. Δεύτερος, ναι, παγιώντας δεύτερη θέση, αλλά η Νέα Δημοκρατία, όποιος και είναι δεύτερος ή τρίτος, η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα πρώτη.
1: Ναι.
0: Πώς αυτό, το σχολιάζετε? Ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει, κυρία Αγγελάκη, κάποια πράγματα. Εμείς συνέχεια λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για τη χώρα. Τώρα έχει φανεί και στην πράξη. Και όσο πάμε και προς εκλογές που θα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα πράγματα, ο κόσμος θα δει το μέλλον, που λέω πάντα, κύριε Αγγελάκη, γιατί πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις απαντάμε πιο χαλαρά, αν θέλετε. Δηλαδή λένε τώρα, εντάξει, δεν είναι το εκλογική περίοδο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εκεί κόμμα. Όταν όμως φτάσουμε
0: στην κάλπη,
1: στις εκλογές, ο κόσμος
0: στο παραβάν, ναι.
1: Το μέλλον. Και έτσι κοιτάζουν στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, αν θέλετε, γιατί πλέον βομβαρδιζόμαστε
0: και δημοσκοπήσεις.
1: Η αναποφαίνεται ότι μέρος των αναποφάσιστων πηγαίνει προς το πρώτο κόμμα, εν προκειμένου στη Νέα Δημοκρατία. Και πέρα από το και το νούμερο, θα μιλάμε μόνο με νούμερα, ο κόσμος, αυτό που λέμε πάντα και δεν το λέμε τυχαία, κύριε Αγγελάκη, θέλει σταθερότητα. Mm-hmm. Που με τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτό δεν μπορεί να, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, να γίνει πραγματικότητα. Οπότε σου λέει και ο απλός κόσμος, είναι μια παράταξη και ένα κόμμα το οποίο πραγματικά έχει δείξει τα δύσκολα ότι μπορεί να τα απεξέλθει, παρά να μπούμε πάλι σε περιπέτεια. Εγώ εκτιμώ, κύριε Αγγελάκη, ότι η επόμενη περίοδος θα έχουμε μια απίστευτη παροχολογία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τάζουν πάλι λαγούς και πετραχίλια. Το είδαμε πολύ πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτό το έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, είναι κάτι καινούργιο για μας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ειδικός αυτό. Πολύ πρόσφατα στη Βουλή, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί εγώ το ΠΑΣΟΚ το θεωρώ κόμμα εξουσίας, το θεωρώ μεγάλο κόμμα, είναι από τις παρατάξεις τις οποίες ενδεχομένως μπορούσε κάποιος να συνεργαστεί, αλλά με την τοποθέτηση του αρχηγού του κ. Ανδρουλάκη και για τη 13η σύνταξη και για αυτά που πρότεινε, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ούτε σοβαρή πρόταση και προσέγγιση έχει γίνει και φυσικά καμία κοστολόγηση. Τα ζήσαμε αυτά, κύριε Αγγελάκη, δεν μπορούμε να πούμε ξανά σε περιπέτειες. Θέλουμε συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα κοστολόγια. Μην μπούμε πάλι σε περιπέτειες. Γι' αυτά όλα νομίζω ότι θα τα εκτιμήσει ο κόσμος.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή την, ελπίζω, επικοδομητική για τους ακροατές μας συζήτηση που είχαμε σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τις εκλογές σίγουρα και για κάθε άλλο γεγονός.
1: Πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επίσης. Επίσης. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσαμε για τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής. Εντάξει, μιλάει ο άνθρωπος με τη σιγουριά του κυβερνώντος κόμματος, που είναι πάντα πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, αυτό δείχνει και όπως καταλαβαίνετε είναι, έχει τον αέρα. Αυτόν τον αέρα της επιτυχίας, να το πούμε έτσι. Το θέμα είναι τι θα πει ο λαός, όπως είπε και ο ίδιος, στην κάλπη. Η καλύτερη δημοσκόπηση και η πιο σίγουρη είναι αυτή της κάλπης. Είδαμε και την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών σήμερα, τη στάση εργασίας για να ακριβολογούμε, όπως και τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ. Μιλήσαμε για τη στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών με την κυρία Ράνια Μπέτση, ενδοκρινολόγο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Επίσης είδαμε αυτή το σύμφωνο συνεργασίας, το μνημόνιο που υπέγραψαν τα ερευνητικά κέντρα της Κρήτης με την περιφέρεια για την προστασία της ελιάς, σύγχρονους τρόπους προστασίας, τους οποίους μας περιέγραψε ο πρόεδρος του γεωπονικού, του γεωπονικής σχολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, συνομιλώντας μαζί του. Και είδαμε βέβαια και τα άλλα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο περίπου ωρίτσες. Παρέα με τον πολύτιμο συνεργάτη μου, τον Δημήτρη Τοσιφάκη, ο οποίος θα επιμεληθεί τον ήχο. Πώς μου είσαστε σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, καλά όλα, όλα βατά, όλα εύκολα, όλα ευχάριστα? Ελπίζω η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα να είναι θετική, να είναι ναι. Να είχατε έτσι ένα ευχάριστο ξύπνημα και να κυλάει ως τώρα η μέρα σας πολύ πολύ όμορφα, χωρίς απρόπτα, χωρίς αναποδιές. Θα μου πείτε και τα απρόπτα στη ζωή είναι, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Η μέρα σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 12 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος και η Νικοδήμη, κατάφερε και το είπα, οπότε να στείλουμε πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν να τιμάται, Αγιορείτης μοναχός και η ηγετική προσωπικότητα του θρησκευτικού κινήματος των Κολυβάδων. Πολυγραφότατος συγγραφέας με πάνω από 100 έργα στο ενεργητικό του. Ο Νικόλαος Καλυβούτσης, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 1749 στην Άξο και από το 1765 έως το 1770 σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία, αρχαία ελληνικά, ιταλικά και γαλλικά στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Το 1770, εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου, επέστρεψε στην Άξο και εργάστηκε ως γραμματέας του τοπικού Μητροπολίτη. Το 1775 εκάρι μοναχός στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους με το όνομα Νικόδημος και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την αντιγραφή κωδίκων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του διατηρούσε αλληλογραφία με πολλούς λόγιους της εποχής του, ιδιαίτερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Εθνομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο, αλλά και τον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο, ηγετική μορφή των Κολυβάδων, ενός σύνθετου και αντιφατικού θρησκευτικού κινήματος που εκδηλώθηκε τον 18ο αιώνα στον Ελληνορθόδοξο χώρο ως αντίδραση στον εκδυτικισμό και την αλωτρίωση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Ο χαρακτηρισμός Κολυβάδες είχε αρχικά χλεβαστικό περιεχόμενο και αποδιδόταν σε κάποιους αγιορείτες μοναχούς που διαφωνούσαν με την τέλεση μνημοσύνων, κολύβων δηλαδή, την ημέρα της Κυριακής. Το 1783 ο Νικόδημος εξέδωσε την Φιλοκαλία, ένα ανθολόγιο από κείμενα μεγάλων πατέρων και ασκητών από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα, που αναφέρονται στην αδυνατότητα και στους τρόπους άμεσης εμπειρικής σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό έργο των Κολυβάδων και γνώρισε επανειλημμένες εκδόσεις από τότε, ενώ μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Ο μοναχός Νικόδημος κοιμήθηκε εν ειρήνη στις 14 Ιουλίου του 1809 και ετάφη στο κελίον των Σκουρταίων στις Καριές του Αγίου Όρους. Στις 31 Μαΐου του 1955 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου τιμάται στις 14 Ιουλίου. Επίσης γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου κατά την καθιερωμένη σύναξη των πέντε Αγίων της Παροναξίας και την τρίτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στην Πάρο, όπου τελείται η σύναξη των Αγίων. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων, η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης, είναι εθνική γιορτή δηλαδή για τη Γαλλία. Είναι εθνική ημέρα Grand Marnier στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και εθνική ημέρα γυμνισμού πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Διεθνής λοιπόν ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, τι εστί αυτό. Μία ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λούν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο όρος μη διαδικός άνθρωπος, non-binary δηλαδή, ή φυλοδιαφορικός, gender queer, αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή ως αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, δηλαδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα, agender, αμφίφυλα, bigender, ημίφυλα, demigender, ρευστόφυλα, gender fluid ή τρίτο φύλο. Οι μη διαδικές ταυτότητες φύλου θεωρούνται συνήθως ως μέρος της ευρύτερης διεμφυλικής transsexual ταυτότητας. Το διαδικό μοντέλο φύλου υποθέτει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε δύο βιολογικά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Ενώ αυτό το μοντέλο υιοθετείται ευρέως, ορισμένες κοινωνίες έχουν ιστορικά αναγνωρίσει ανθρώπους που δεν ταυτίζονται αυστηρά, είτε ως άνδρες είτε ως γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις ορκισμένες παρθένες της Αλβανίας, γυναίκες που δίνουν όρκο αγνότητας και ζουν ως άνδρες σε ορισμένα μέρη των Βαλκανίων, και τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής που εκπληρώνουν έναν παραδοσιακό ρόλο τρίτου φύλου στους πολιτισμούς τους. Ο όρος φυλοδιαφορικός, gender queer, προηγείται του όρου μη διαδικός, non-binary. Προέκυψε την δεκαετία του 1980 και άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα τη δεκαετία του 1990. Και οι δύο όροι έγιναν πιο γνωστοί στη δεκαετία του 2010, καθώς κάποιες διασημότητες άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται δημόσια διαφορετικά από το βιολογικό τους φύλο. Τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται εκτός του διαδικού φύλου έχουν πολλές σημαίες υπερηφάνειας που αντιπροσωπεύουν διάφορες ταυτότητες. Η σημαία υπερηφάνειας των φυλοδιαφορικών περιέχει τα χρώματα λιλά, λευκό και κίτρινο-πράσινο. Η σημαία υπερηφάνειας των μη διαδικών είναι κίτρινη, λευκή, μοβ και μαύρη. Η σημαία υπερηφάνειας των ρευστόφυλων είναι ροζ, λευκή, μοβ, μαύρη και μπλε. Η σημαία υπερηφάνειας των άφυλων είναι μαύρη, γκρι, λευκή και πράσινη. Τα μη διαδικά και φυλοδιαφορικά άτομα αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις. Για παράδειγμα, στις περισσότερες κοινωνίες οι μη διαδικές ταυτότητες δεν αναγνωρίζονται νομικά και τα άτομα πρέπει να προσδιορίζονται ως άνδρες ή γυναίκες στα επίσημα έγγραφα. Τα μη διαδικά άτομα έχουν συχνά αντιμετωπίσουν δυσπιστία, έλλειψη σεβασμού και περιφρόνηση, καθώς πολλοί άνθρωποι τα θεωρούν ως άτομα που αναζητούν την προσοχή και απλώς ακολουθούν μια τάση. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά φυλοδιαφορικά άτομα είναι ο λανθασμένος χαρακτηρισμός, η λανθασμένη ονομασία και η μη διαδική διαγραφή. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν των μη διαδικών ανθρώπων αποφασίστηκε να γιορτάζεται σαν σήμερα στις 14 Ιουλίου, επειδή η ημερομηνία αυτή είναι ακριβώς στη μέση μεταξύ της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας, 8 Μαρτίου, και της Διεθνούς ημέρας του άνδρα, 19 Νοεμβρίου. Κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις σε όλο τον κόσμο διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του κοινού για τα μη διαδικά άτομα.

Μάθαμε λοιπόν και τι εστιμή διαδικός, έτσι αν δεν το γνωρίζαμε. Και πάμε στη στήλη του σαν σήμερα. Πάμε δηλαδή να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1789, όπου σαν σήμερα πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως είπαμε, σήμερα είναι εθνική γιορτή για την Γαλλία. 1795 και σαν σήμερα η Μασαλιώτισσα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Μασαλιώτιδα, συγγνώμη. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. 1824 και σαν σήμερα 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από την Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αμπλιανής Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσώντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Πεσώντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί.

1992 και σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά. Από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

Και πάμε να δούμε τον καιρό, ο οποίος από ό,τι διαβάζω θα είναι γενικά έθριος. Συνεχίζονται, λέει, οι υψηλές θερμοκρασίες, άνεμοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία έχω πάθει με τα σαρδαμάκια μου και τη Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, οι όμβροι στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη Βυτική, Βόρειο-Βυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα Βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα Ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την Νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος επίσης ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή. Επιστρέφουμε για περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στον Πολίτικα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε αυξημένη επικινδυνότητα βαθμού 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Ηράκλειο και Λασίθη. Η πυροσβεστική εφιστά την προσοχή για χρήση φωτιάς και σπιθυροβόλων εργαλείων και συσκευών στην Ήπεθρο.

0: στάση εργασίας μέχρι τη λήξη της βάρδιας τους πραγματοποιούν σήμερα νοσοκομιακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι. Αντιδρούν στην αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος, η οποία θεωρούν πως θα οδηγήσει στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη συνάντηση με το Δήμαρχο Ηρακλείου, οι κάτοικοι των Αθανάτων θα θέσουν σήμερα για άλλη μια φορά τη διαφωνία τους για την εγκατάσταση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Χθες, για άλλη μια φορά, οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο που θα διαμορφωθεί σε δομή φιλοξενίας και απέκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Στην Ανακρίτρια είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 στην Αθήνα, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, το οποίο απαντά με επιθέσεις καταπλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Λόγω των εκατέρωθεν χτυπημάτων, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την προετοιμασία προτάσεων για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Η εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται, τόνισε. Στην αθλητική επικαιρότητα, η γιγαντομαχία μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της διοργάνωσης σήμερα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Αρτένα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr. Βλέπουμε αρχικά έτσι κάποιους από τους τίτλους και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Ηράκλειο, καταγγελία για ξυλοδαρμό μέσω TikTok. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε όλη την Κρήτη. Συμβολικός αποκλεισμός στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους των Αθανάτων. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ. Ηράκλειο, ενίσχυση της διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών με 6 νέους συνεργάτες. Νυχτερινές εργασίες και διαγραμμίσεις στους δρόμους της πόλης. Μαρφίν, απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης, που στρέφονται οι έρευνες. Βαρύ πένθος για την Αντιγόνη Ανδρεάκη, έφυγε από την ζωή η μητέρα της. Ηράκλειο, ορκομοσία υπαλλήλου στη Δημοτική Αστυνομία. Γαλλία-Ισπανία, η πρώτη τιτανομαχία για μία θέση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.

παράδοση παραλαβή διοίκησης στο Λιμεναρχείο Σιτίας. Ρέθυμνο, αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών για την προφυλάκηση των συναδέλφων τους στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος. Αλικαρνασσός, φωτιά σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή, σήκωσε στο πόδι τη γειτονιά. Τροχαίο στην Εθνική Οδό στο ύψος της Φοινικιάς, στο νοσοκομείο Δικυκλιστής. Και ξεκινάμε με αυτήν την είδηση. Τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Φοινικιάς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχέας, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, καθώς σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού, με τους οδηγούς να κινούνται για αρκετή ώρα με χαμηλές ταχύτητες.

Με εργασίες κατά την αδιάρκεια της νύχτας ξεκίνησαν οι διαγραμμίσεις στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους του κέντρου του Ηρακλείου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες κατά την διάρκεια της νύχτας και κατά συνέπεια απαιτείται μεγάλη προσοχή έτσι από τους οδηγούς οι οποίοι θα βρίσκονται κυρίως και θα κινούνται στο κέντρο του Ηρακλείου. Επιτέλους το περιμέναμε έτσι γιατί είχαν ασφαλτοστρωθεί οι δρόμοι, απλά διαγραμμίσεις δεν υπήρχαν πουθενά, οπότε όλο αυτό δυσχέραινε ιδιαίτερα όλους εμάς τους διερχόμενους, έτσι όλους εμάς τους πεζούς.

Αλλάζουμε θέμα. Καταγγελία για ξυλοδαρμό μέσω TikTok. Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου ένας πολίτης κατήγγειλε μέσω του 112 ότι είδε στην πλατφόρμα TikTok τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας. Μια περίεργη υπόθεση λοιπόν διερευνά η αστυνομία μετά και την καταγγελία ενός πολίτη που, όπως σας είπα, μέσω του 112 ενημέρωσε πως ένας άνδρας ξυλοκοπούσε την γυναίκα του. Ο πολίτης στην καταγγελία του ισχυρίστηκε πως ένας άνδρας χτυπούσε την σύντροφό του, που είναι, λέει, από την Μακεδονία και που μένει μόνιμο μαζί του στο Ηράκλειο, και όλο αυτό έγινε αντιληπτό μέσω των social media. Η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του άνδρα, τον οποίο και συνέλαβε, παρότι η σύντροφός του δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, ενώ, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο συλληφθής έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Γυρνάμε σελίδα, υπογράφηκαν οι συμβάσεις έργου και έχουν ήδη αναλάβει τα καθήκοντά τους 6 νέοι συνεργάτες στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Νίκο Συριγωνάκη και τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δέδαλος ΑΕ Κώστα Φασουλάκη. Η προσθήκη των νέων στελεχών αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας. Κύριος γνώμονας της ενίσχυσης είναι η ταχύτερη, ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των επαγγελματιών που συναλλάσσονται καθημερινά με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δέδαλος Κώστας Φασουλάκης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άμεση ανάληψη καθηκόντων από τα νέα στελέχη, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στον εξυγχρονισμό και την βελτιστοποίηση των τοπικών υπηρεσιών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Ακόμα μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας υπάρχει στις περιφέρειες Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις περιοχές που θα αναφέρω αμέσως τώρα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Πεχίου, Σάμου και Ικαρίας, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περόδου, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου, περιφέρεια Κρήτης, Πε Ηρακλείου και Πε Λασιθίου. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3, προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις περιφέρειες, τους δήμους και τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Όπως τονίζεται σε ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψισταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολοιμάτων καλλιεργειών. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιών, σημειώνεται. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή το 112, και βεβαίως να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μαρφίν, απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης. Να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες. Απολογούνται λοιπόν σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Μαρφίν, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόνδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Εν τω μεταξύ, στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η γυναίκα αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Westminster Magistrates ώστε να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Όταν βγει η σχετική απόφαση, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδεύσει στο ταξίδι της στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί. Τα τελευταία 7 χρόνια η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον της Βρετανίας. Αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να είναι στην διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Δευτέρας και μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick όπου εργάζεται. Μάλιστα, η σύλληψή της έγινε την ώρα που βρισκόταν στον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη για τις 5:20 το πρωί πτήση της Ryanair προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ο ένας φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, εκείνος δηλαδή που πέταξε την βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έρευνα έγινε και στο σπίτι ενός ακόμη υπόπτου, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες το νεοκλασικό κτίριο. Στις έρευνες στα σπίτια των δύο υπόπτων, σε Πειραιά και Κεσαριανή, παρουσία και των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, οπότε παίρνουμε μία ανάσα, περνάμε σε μία σύντομη διακοπή κάπου εδώ και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Και συνεχίζουμε με τις ειδήσεις και τα νέα του politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο. Το site μας, το οποίο μπορείτε να το επισκέπτεστε. Έτσι, για την έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Θεσσαλονίκη, πάμε ως τη Θεσσαλονίκη. Στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην ανακρίτρια λοιπόν είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά από αξιόπινες πράξεις, μεταξύ αυτών για 5 κακουργήματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών υλών. Η δίωξη είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόπινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών σε κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ως φυσική αυτουργή της φωνικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος, μία 26χρονη και ένας 24χρονος. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά οι δύο πρώτοι που είναι γνωστοί στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο δεν έδωσαν καμία απάντηση στις αρχές, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας. Από την πλευρά του, ο τρίτος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στην Θεσσαλονίκη, στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Οι αρχές αναζητούν κρίσιμες απαντήσεις και μέσα από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του, ο ίδιος φέρεται να το πέταξε από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν. Η συσκευή κατά τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκε άθικτη και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αλλάζουμε θέμα, πάμε πάλι στα δικά μας τα τοπικά. Συμβολικός αποκλεισμός στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους των Αθανάτων. Σε συμβολικό λοιπόν αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προχώρησαν εχθές το βράδυ κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο 10ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου για περίπου μία ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το ζήτημα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με αρκετούς κατοίκους να ζητούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια λειτουργίας της δομής. Παράλληλα, για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνάντηση αντιπροσωπείας των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στόχος της συνάντησης είναι να επαναβεβαιωθεί η θέση της Δημοτικής Αρχής υπέρ του αιτήματος της τοπικής κοινωνίας να μην δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, ζητώντας την αναζήτηση άλλης λύσης για τη φιλοξενία των μεταναστών, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η έκβαση της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή.

Και τώρα πάμε ως το Ρέθυμνο που είχαμε αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών για την προφυλάκηση των συναδέλφων τους στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος. Την έντονη διαφωνία της με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του 20χρονου στο Άργος εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου με δημόσια ανακοίνωσή της. Η Ένωση ξεκινά εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του νεαρού, επισημένοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, όπως κάθε πολίτης, δικαιούνται δίκαιη δίκη και αξιολόγηση όλων των πραγματικών περιστατικών από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, τονίζεται ότι εφόσον αποδειχθούν ποινικές ευθύνες, οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν από τα αρμόδια δικαστήρια και όχι υπό την πίεση της κοινής γνώμης. Η Ένωση χαρακτηρίζει δυσανάλογη την απόφαση για προφυλάκηση των αστυνομικών, εκφράζοντας την άποψη ότι θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί οι ποιότεροι περιοριστικοί όροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική παρουσία σε αστυνομική αρχή. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καλύτερη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών μέσα από σαφέστερα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και την ενίσχυση του εξοπλισμού των αστυνομικών, ώστε να διαθέτουν περισσότερες επιλογές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κλείνοντας, η Ένωση υπογραμμίζει ότι αντιτίθεται σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, οδηγούν σε πρόωρη καταδίκη προσώπων πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, επιμένοντας πως οι υποθέσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα, θεσμικό σεβασμό και πλήρη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

η οποία βεβαίως αφορά στο νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την απροστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στην εκπομπή Hugh Hewitt Show, όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ο φύλακας των ασθενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο για πάντα, προσθέτοντας ηρωνικά για το τέλος 20% του Τραμπ πως το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι. Μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών πληγμάτων, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπου Μούσα, στον Περσικό κόλπο. Το πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι κάτοικοι στην πόλη Τζαμ, στην επαρχία Μπουσέρ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στην βάση Τζουφέρ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και πάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε αυξημένη επικινδυνότητα βαθμού 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Ηράκλειο και Λασίθη. Η πυροσβεστική υφιστά την προσοχή για χρήση φωτιάς και σπιθυροβόλων εργαλείων και συσκευών στην Ήπεθρο.

0: στάση εργασίας μέχρι τη λήξη της βάρδιας τους πραγματοποιούν σήμερα νοσοκομιακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι. Αντιδρούν στην αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος, η οποία θεωρούν πως θα οδηγήσει στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη συνάντηση με το Δήμαρχο Ηρακλείου, οι κάτοικοι των Αθανάτων θα θέσουν σήμερα για άλλη μια φορά τη διαφωνία τους για την εγκατάσταση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Χθες, για άλλη μια φορά, οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο που θα διαμορφωθεί σε δομή φιλοξενίας και απέκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Στην ανακρίτρια είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 στην Αθήνα, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, το οποίο απαντά με επιθέσεις καταπλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Λόγω των εκατέρωθεν χτυπημάτων, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε την προετοιμασία προτάσεων για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Η εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται, τόνισε. Στην αθλητική επικαιρότητα, η γιγαντομαχία μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της διοργάνωσης σήμερα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Αρτένα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, και σε αυτό εδώ το μέρος, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, τα οποία ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, παράταση τελικά έως το 2027, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε για τις παλιές ταυτότητες, αλλά με αυστηρούς, λέει, περιορισμούς στη χρήση τους. Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε στην χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Όμως η ρύθμιση δεν επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Στην ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας τελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την διαδικασία αντικατάστασης. Η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας από τις συναλλαγές με το δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δελτίο ταυτότητας. Για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή των σχετικών παραβόλων πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα. Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του νέου δελτίου. Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ. Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, έτσι, ενώ απαιτείται και ένσημο ελληνικής αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα η διαδικασία έκδοσης? Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού στην αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό αστυνομικό τμήμα. Η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη. Εκεί πραγματοποιείται η αίτηση και η επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρό Πολιτών ή το Δημοτολόγιο. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας MyPhoto του gov.gr. Στην απερίπτωση φωτογράφου, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος συνδέεται με τον αφημί του, ώστε να ανακτηθεί η φωτογραφία από την υπηρεσία. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις παλιές ταυτότητες. Όπως ακούσατε, το όλο πράγμα πήρε παράταση έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Αλλάζουμε θέμα και μιλάμε για τους πανευρωπαϊκούς περιορισμούς οι οποίοι έρχονται από ό,τι φαίνεται για τους ανηλίκους στα social media. Όλα αυτά τα ετοιμάζει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα παρουσιάσει πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στις πλατφόρμες social media, η οποία θα προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για έναν συγκεκριμένο αριθμό ωρών υπό την επίβλεψη των γονιών ή των δασκάλων τους. Το ερώτημα δεν είναι πλέον το εάν αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να προσφέρουμε στα παιδιά μια ασφαλή αρχή στο διαδίκτυο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το μέτρο δεν αφορά το εάν μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφορά το αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας, είπε. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία, είναι μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν ήδη περιορισμούς ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να το πράξουν. Το ζήτημα έχει ωστόσο προκαλέσει και αντιπαραθέσεις, με την Εσθονία να αντιτίθεται στις απαγορεύσεις, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν ακόμη λάβει θέση. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα απέτρεπε ένα συνονθήλευμα εθνικών κανονισμών και θα ήταν από τη φύση της ευκολότερο να εφαρμοστεί από τις πλατφόρμες social media. Για να εξετάσει το ζήτημα, η Κομισιόν συγκρότησε ειδική επιτροπή υπό την προεδρία της Γαλλίδας επιδημιολόγου Μαρίας Μελχιόρ και του Γερμανού παιδοψυχιάτρου Γιόρκ Φέργκετ. Μεταξύ των προτάσεων της επιτροπής είναι η απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης για παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από περιορισμένες περιόδους υπογονική επίβλεψη ή σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, δυνατότητα πρόσβασης σε παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών σε πλατφόρμες που έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και έχουν αποδείξει ότι είναι ασφαλείς βάσει σχεδιασμού, για παράδειγμα αφαιρώντας τα πιο εθιστικά χαρακτηριστικά τους. Δυνατότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλουν εθνικούς ηλικιακούς περιορισμούς για άτομα άνω των 13 ετών και χορήγηση πλήρους ψηφιακής ενηλικίωσης στα 18 έτη, αλλά με την απέτηση επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, όπως για παράδειγμα η πορνογραφία. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη πρέπει να εισαγάγει προστατευτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο, δήλωσε η Μαρία Μελχιόρ.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, για να μην ξεχνιόμαστε, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Να πάτε εκεί δηλαδή, να κάνετε την περιποίησή σας, τη θεραπεία σας, να την ολοκληρώσετε έχοντας πια ένα δέρμα λαμπερό, φωτεινό και απόλυτα υγιές. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Στο VNY λοιπόν Concept Store θα ανακαλύψετε μία μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Εκτός όμως από τα γυαλιά, μπορείτε να ανακαλύψετε και την κορεάτικη φιλοσοφία περιποίησης, αν δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, βρίσκοντας εκεί μία επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή K-Beauty Brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και το τρίπτυχο ολοκληρώνεται με τα αραβικά αρώματα, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29. Αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν όλη την ημέρα, αφήνοντάς σας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όλα αυτά λοιπόν στο VNY Concept Store, στη 1821 στον αριθμό 29, στο κέντρο της πόλης.

Και θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο και δεν λέω πως θα κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατί σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσουμε παρέα μία ακόμη ώρα, έως και τη μία λοιπόν θα είμαστε μαζί σας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτό εδώ το ημίωρο με την είδηση ότι από σήμερα θα έχουμε μειώσεις σε βενζίνη αλλά και σε ντίζελ. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη καθαρή λύση για τη σταθερή διακυβέρνηση της χώρας έθεσε ως στόχο ο Κωστής Χατζηδάκης, εξαπολύοντας παράλληλα πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις και το κλίμα τοξικότητας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε επίσης ότι από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θα αγωνιστούμε γι' αυτό, δήλωσε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στο Open, επισημένοντας ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση έχει αποδειχθεί παράγοντας πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε, στα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρατεί ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια, καθώς όλοι απορρίπτουν τόσο μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και ξεκάθαρους λογαριασμούς, τόσο μεταξύ μας όσο και με τους πολίτες, σημείωσε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε την επιδίωξη της αυτοδυναμίας όχι εγωιστική, αλλά ρεαλιστική επιλογή, τονίζοντας ότι χωρίς καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα δύσκολα θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Η χώρα, λέει, θα είναι κρίμα να γυρίσει πίσω, κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μια δραματική δεκαετία και ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε ανέβει υψηλότερα με εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά θα τα κάνουμε, συνέχισε να λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Παγκοσμίως δεν υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να δίνουν λεφτά, υπάρχουν όμως πολιτικοί πιο υπεύθυνοι και άλλοι που έχουν πιο εύκολα τα λόγια και τις υποσχέσεις. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά τους τελευταίους, ανέφερε. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και οφείλει να κινείται εντός συγκεκριμένων δημοσιονομικών περιθωρίων. Αν ξεφύγουμε, θα μπούμε και πάλι στη διαδικασία των υπερβολικών ελλημάτων και αν δεν προσέξουμε, στο τέλος θα έχουμε και πάλι μνημόνια, είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών. Είναι βέβαιο ότι εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, αλλά αυτά που θα πούμε εμείς θα γίνουν, σημείωσε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε τέλος ότι από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Όπως εξήγησε, τα δύο δηληστήρια προσέφεραν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, και η κυβέρνηση του ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στην Ρωσία, κατέληξε ο κύριος Χατζηδάκης. Και είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
11: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
12: Δέρτη, 107,7.
13: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε ακάθεκτη, Duracell, και μπορεί να περιμένατε πως θα ακούσετε την φωνούλα του Κώστα του Σιλιγάρδου και ακούτε τη δική μου, έτσι, οπότε να ενημερώσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας πως σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσω εγώ για μία ακόμη ωρίτσα συντροφιά, έως και τη μία δηλαδή το μεσημέρι. Οπότε στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη ακούτε ή μάλλον εξακολουθείτε να ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο.

Και συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις, συνεχίζουμε και με άλλα νέα. Επίσπευση, λέει, της αύξησης του κατώτατου μισθού στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα σενάρια για το ύψος της αύξησης. Διαβάζω εδώ στο capital.gr, συγγνώμη, ένα αρθράκι, το οποίο έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Μιας που αφορά στην αύξηση, όπως ακούσατε, του κατώτατου μισθού, πάνω από τα 950 ευρώ. Για το 2027 αυτό ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη του πακέτου μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων και στήριξης των επιχειρήσεων που πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι για να ανακοινωθεί αρχές Σεπτεμβρίου στην ΔΕΘ. Οπότε σίγουρα είναι μια είδηση που μας αφορά όλους. Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές πληροφορίες, στο τραπέζι των μέτρων που εξετάζει το επιτελείο του Μαξίμου, υπάρχει ως ισχυρό ενδεχόμενο η νέα αύξηση να έρθει και νωρίτερα στις αρχές του 2027, για παράδειγμα τον Φεβρουάριο αντί για τον Απρίλιο του 2027 που δίδεται κάθε χρόνο. Από την αύξηση του μισθού ωφελούνται 500.000 χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα και περίπου 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς οι αμοιβές τους αναπροσαρμόζονται αυτόματα με κάθε αύξηση του βασικού μισθού. Η επέκταση του κατώτατου μισθού στο δημόσιο που ισχύει από το 2025 δεν σημαίνει μόνο ότι οι κατώτατες αποδοχές των νεοδιόριστων υπαλλήλων είναι όσο και ο κατώτατος μισθός, αλλά κυρίως ότι κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος, αυξάνονται αυτόματα με το ίδιο ποσό οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των δημοσίων λειτουργών. Το βέβαιο είναι πως ο στόχος που είχε θέσει η κυβέρνηση το 2023 για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας θα ξεπεραστεί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ήδη προδημήνου από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι με την αύξηση για το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης. Όπως τόνισε, ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα, σήμερα είναι 920 και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 το 2027. Τα σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι δύο, αλλά υπάρχει και το σενάριο έκπληξη, 2+1 δηλαδή. Το πρώτο είναι το συντηρητικό, με το οποίο η αύξηση μπορεί να είναι της τάξεως των 50 ευρώ αντί των 40 που δόθηκε φέτος και να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός στα 970 ευρώ από τα 920 που είναι τώρα. Το δεύτερο σενάριο είναι να δοθεί μεγαλύτερη αύξηση της τάξης των 60-70 ευρώ και να φτάσει ο κατώτατος στα 980 με 990 ευρώ. Το σενάριο έκπληξη που θα εξαρτηθεί πρώτον από το επιπλέον, από τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να εξασφαλίσει η κυβέρνηση και δεύτερον από τα μέτρα ελάφρυνσης που θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είναι να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ. Το δεύτερο και τρίτο σενάριο υπηρετεί καλύτερα την ανάγκη ενίσχυσης των χαμηλόμισθων που πλήττονται περισσότερο από τον υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος όπως φαίνεται θα συνεχίσει να είναι πάνω από το 4% και τους επόμενους μήνες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει όλες τις αμοιβές στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι σήμερα στα 1500 ευρώ και με την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά αναλογία περίπου 3 με 3,5% και θα φτάσει στα 1550 ευρώ. Ένας ακόμη λόγος που συνηγορεί υπέρ μιας σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2027 είναι ότι θα είναι η τελευταία χρονιά που ο μισθός αυξάνεται με απόφαση της κυβέρνησης. Από το 2028 και εφεξής θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός που θα βγάζει την αύξηση του κατώτατου μισθού κάθε χρόνο μετρώντας τον πληθωρισμό για τα φτωχότερα νοικοκυριά, την αγοραστική δύναμη των μισθωτών, την πορεία της οικονομίας και την παραγωγικότητα της εργασίας.

Υπάρχουν όμως και σχέδια για τις παρεμβάσεις στα ενίκια εν ώψη ΔΕΘ, προς παράταση και επέκταση τριετής φοροαπαλλαγή. Μελετώνται και τα νέα κίνητρα. Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις για τις παρεμβάσεις της ΔΕΘ, στόχος να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά ακινήτων και στην αγορά ενοικίων. Θα μιλήσουμε και για τα ακίνητα στην συνέχεια και θα δούμε τι ακριβώς καλύπτει η εγγύηση μισθώματος και πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να την παρακρατήσει, έτσι για να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Η παράταση λοιπόν της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια, η επέκτασή της σε περισσότερες κατηγορίες κατοικιών. Η παράταση λοιπόν της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια, η επέκτασή της σε περισσότερες κατηγορίες

εισοδήματος στα μισθώματα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην μακροχρόνια αγορά. Μεταξύ των προτάσεων που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι περιλαμβάνονται η διατήρηση του μέτρου και μετά το τέλος του 2026, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου που ένα ακίνητο πρέπει να παραμένει κλειστό από 3 σε 2 χρόνια, η ένταξη περισσότερων κατηγοριών κατοικιών στο ευνοϊκό καθεστώς, αλλά και ένα μεταβατικό σύστημα σταδιακής φορολόγησης μετά τη λήξη της τριετούς απαλλαγής, ώστε να μην χάνεται απότομα το φορολογικό κίνητρο. Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις αναμένεται να έχει και η πρόταση της Απομοιδά, σύμφωνα με την οποία η φοροαπαλλαγή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα σπίτια που παρέμεναν κλειστά ή στα ακίνητα που αποσύρονται από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά να επεκταθεί σε κάθε νέα κατοικία που εισέρχεται για πρώτη φορά στην μακροχρόνια αγορά. Η Ομοσπονδία προτείνει να καλυφθούν ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που αποφασίζεται να εκμισθωθούν, ακίνητα που μέχρι σήμερα παραχωρούνταν δωρεάν, νεόδμητα ή πρόσφατα ανακαινισμένα διαμερίσματα, καθώς και κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσω αγοράς, δωρεάς ή κληρονομιάς και δεν είχαν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί μισθωτικά. Στόχος είναι να επιβραβεύεται κάθε ακίνητο που αυξάνει την προσφορά κατοικιών και όχι μόνο όσες περιπτώσεις αφορούν κλειστά σπίτια ή αποχώρηση από το Airbnb. Σήμερα η ισχύουσα αρρύθμιση καλύπτει αποκλειστικά 2 κατηγορίες κατοικιών. Η πρώτη αφορά ακίνητα που παρέμεναν δηλωμένα ως κενά για τουλάχιστον 3 χρόνια πριν από την υπογραφή της μίσθωσης και δεν είχαν δηλωθεί στο διάστημα αυτό ως μισθωμένα, ιδιοκατοικούμενα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ή δωρεάν παραχωρούμενα. Δεύτερη αφορά κατοικίες που διατίθενταν αποκλειστικά σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και αποσύρονται από τη βραχυχρόνια αγορά για να εκμισθωθούν ως κύρια κατοικία. Για να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή, η πρώτη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης πρέπει να έχει υπογραφεί από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η φορολογική απαλλαγή ισχύει για τους πρώτους 36 μήνες από τον μήνα έναρξης της μίσθωσης και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που εκμισθώνονται ως κύρια κατοικία. Στο καθεστώς μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ακίνητα που στο παρελθόν είχαν επαγγελματική χρήση και μετατράπηκαν σε κατοικίες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Η απαλλαγή δεν χάνεται εάν ο πρώτος ενοικιαστής αποχωρήσει πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας, αρκεί ο ιδιοκτήτης να συνάψει νέα σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μέσα σε 3 μήνες. Αντίθετα, το ευεργέτημα πάβει να ισχύει εάν το ακίνητο επιστρέψει στην βραχυχρόνια μίσθωση ή παραμείνει κενό πέραν από την προβλεπόμενη προθεσμία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ακόμη και αναδρομικά ο φόρος που είχε απαλλαγή. Η σημαντικότερη αλλαγή που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι είναι η διεύρυνση των δικαιούχων. Με το ισχύον καθεστώς, ένας ιδιοκτήτης που αποφασίζει να εκμισθώσει για πρώτη φορά ένα νεόδμητο διαμέρισμα, μια κατοικία που απέκτησε με κληρονομιά ή ένα σπίτι που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε ο ίδιος, δεν δικαιούται τη φοροαπαλλαγή επειδή το ακίνητο δεν ήταν ούτε κλειστό επί τριετία, ούτε προερχόταν από βραχυχρόνια μίσθωση. Εάν όμως υιοθετηθούν οι εισηγήσεις που εξετάζονται και αυτές οι κατηγορίες κατοικιών θα μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και αυξάνοντας τις πιθανότητες να βγουν περισσότερα σπίτια στην μακροχρόνια αγορά. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους φορείς και την αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους. Το ζητούμενο για το οικονομικό επιτελείο είναι τα νέα φορολογικά κίνητρα να λειτουργήσουν ως μοχλός για την επιστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοικιών στην μακροχρόνια μίσθωση, αυξάνοντας την προσφορά και συμβάλλοντας στη σταδιακή αποκλιμάκωση των ενοικίων.

Πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται η Win Masters. Ναι, ναι, η Win Masters, η οποία σας προσφέρει τόσο υπέροχα δώρα. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, αυτό ακούγεται νομίζω εξαιρετικό, γιατί υπάρχουν φορές που έχει στραβώσει κάποιο over, που έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφωση δουλειά. Γι' αυτό σας λέω πως είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν να τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Οπότε στην Win Masters μόνο κερδισμένοι μπορείτε να βγείτε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Όπως σας είπα, σας δίνει και πάρα πολλά δώρα. Είμαστε εδώ και καθημερινά σας θυμίζουμε την διαδικασία που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου κιόλας να γραφτείτε στην Win Masters, και πραγματικά έχετε πάρα πολλούς λόγους να το κάνετε, γιατί τα δώρα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά, έτσι, και μπορείτε να τα λάβετε και να παίξετε και αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Όλα αυτά μονάχα στην Win Masters. Και περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή κάπου εδώ, ναι, τελευταία για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε με ένα ακόμη ημίωρο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε αυξημένη επικινδυνότητα βαθμού 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Ηράκλειο και Λασίθη. Η πυροσβεστική υφιστά την προσοχή για χρήση φωτιάς και σπιθυροβόλων εργαλείων και συσκευών στην Ήπεθρο.

0: στάση εργασίας μέχρι τη λήξη της βάρδιας τους πραγματοποιούν σήμερα νοσοκομιακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι. Αντιδρούν στην αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος, η οποία θεωρούν πως θα οδηγήσει στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη συνάντηση με το Δήμαρχο Ηρακλείου, οι κάτοικοι των Αθανάτων θα θέσουν σήμερα για άλλη μια φορά τη διαφωνία τους για την εγκατάσταση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Χθες, για άλλη μια φορά, οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο που θα διαμορφωθεί σε δομή φιλοξενίας και απέκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Στην Ανακρίτρια είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 στην Αθήνα, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, το οποίο απαντά με επιθέσεις καταπλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Λόγω των εκατέρωθεν χτυπημάτων, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε την προετοιμασία προτάσεων για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Η εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται, τόνισε. Στην αθλητική επικαιρότητα, η γιγαντομαχία μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της διοργάνωσης σήμερα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Αρτένα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες. Τα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προ το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Όλη μου η ζωή.
2: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

κοντά σας λοιπόν και πάλι, ναι, εδώ λοιπόν για να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Και σας είπα λίγο πριν πως θα μιλήσουμε για τα ακίνητα, για το τι ακριβώς καλύπτει η εγγύηση μισθώματος και πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να την παρακρατήσει, έτσι για να αποσαφηνίσουμε λιγάκι τα πράγματα, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν με την λήξη μιας μίσθωσης αφορά την εγγύηση που καταβάλει ο ενοικιαστής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Πότε όμως ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να την επιστρέψει και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί νόμιμα να την παρακρατήσει. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τα δικαιώματα λοιπόν και τις υποχρεώσεις τόσο των ενοικιαστών όσο και των ιδιοκτητών σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Η εγγύηση λοιπόν, η οποία συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, καταβάλλεται από τον ενοικιαστή κατά την έναρξη της μίσθωσης ως διασφάλιση για πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες ή ζημιές στο ακίνητο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ζημιών που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά του ακινήτου, ανεξόφλητων ενοικίων, οφειλών από κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή. Πότε τώρα μπορεί να την παρακρατήσει ο ιδιοκτήτης? Η παρακράτηση της εγγύησης δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα. Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού μόνο όταν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι όπως απλήρωτα ενοίκια ή άλλες οικονομικές οφειλές, ζημιές στο ακίνητο που δεν οφείλονται στη φυσιολογική χρήση και μπορούν να αποδειχθούν με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση ή άλλα στοιχεία, παράδοση του ακινήτου σε κατάσταση διαφορετική από εκείνη στην οποία είχε παραληφθεί και κοινή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ώστε η εγγύηση να συμψηφιστεί με το τελευταίο ή τα τελευταία μισθώματα. Εφόσον το ακίνητο παραδοθεί σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και ο ενοικιαστής έχει τηρήσει όλους τους όρους της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει την εγγύηση μετά την αποχώρηση και το σχετικό έλεγχο του ακίνητου. Τι πρέπει τώρα να προσέξουν οι δύο πλευρές? Για την αποφυγή μελλοντικών διαφορών, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος συστήνει να συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου, να υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο που αποτυπώνουν την κατάσταση του σπιτιού κατά την παράδοση, να φυλάσσονται αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων και να υπάρχει γραπτή συμφωνία για την επιστροφή ή την τυχόν παρακράτηση της εγγύησης. Η Ένωση καλεί τους ενοικιαστές να μην αποχωρούν από το ακίνητο χωρίς να έχει συμφωνηθεί γραπτώς η επιστροφή της εγγύησης. Από την άλλη πλευρά υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες ότι δεν μπορούν να παρακρατούν το ποσό χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματά του με νομικές ενέργειες. Τέλος, επισημαίνεται ότι η καλύτερη προστασία και για τις δύο πλευρές είναι η γραπτή καταγραφή κάθε συμφωνίας και η διατήρηση όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

0: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Σας είπα σήμερα έτσι εκτάκτως κάνω εκπομπή λίγο πιο παρατεταμένη, extended θα το πω, έτσι ως και τη μία. Τον έχουμε όμως στην γραμμή μας τον Κώστα να μας πει μια καλημέρα, ίσως και καλησπέρα τώρα, μιας που βρισκόμαστε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, και να σχολιάσουμε λιγάκι τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στους ανθρώπους που χάθηκαν στην Μαρφίν, αλλά και την πρόσφατη απώλεια και τον πρόσφατο χαμό της Βάγιας Νέστορα. Να μιλήσουμε για την τρομοκρατία, για ένα θέμα το οποίο επανέρχεται, ένα θέμα πολύ πολύ δυσάρεστο. Κώστα, να σε καλωσορίσω.
1: Καλησπέρα, χαίρετε. Για να είμαστε και πιο συνεπείς στους χαιρετισμούς αναφορικά με το περίεργο της ώρας.
0: Ναι, ναι.
1: Από αύριο θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μαζί με τους ακροατές ξανά. Έρχε μια διήμερη επαγγελματική υποχρέωση που μας επέβαλε την απουσία χθες και σήμερα. Αύριο λοιπόν πάλι μαζί αυτή την ώρα, έτσι για την ιστορία το αναφέρω και θα ξεκινήσω όχι από την ανάρτηση την χθεσινή, αλλά θα ξεκινήσω ρεπορταζιακά αφού πούμε ότι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν πριν από τις 11 οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί. Την ίδια ώρα ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγεί τη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση της διεθνούς εντολής του εντάλματος, δηλαδή για τη σύλληψη σε βάρος της.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 5ης Μαΐου του 10 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στη Μαρφίν, Αγγελική Παθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών, άρα μιλάμε για 4 ψυχές, και επίσης η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο το οποίο έκαιγαν οι τρομοκράτες. Πρέπει να τους αποκαλούμε έτσι πλέον, είναι ξεκάθαρο. Οι φερόμενοι ως τρομοκράτες, αν θέλεις διαφορετικά, οι φερόμενοι ως ψυχροί εκτελεστές και φωνιάδες. Και μπαίνω με αυτόν τον τρόπο στο σχόλιο, λέγοντας το εξής. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά την νομοθεσία και να εξισώσει τα γκαζάκια με το 45 τον Μπαζούκας και τις ρουκέτες του Κουφοντίνα. Διότι όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι το γκαζάκι σκοτώνει το ίδιο με τη ρουκέτα, απλά με διαφορετικό τρόπο, τότε ο δικαστής θα έχει λύσει τα χέρια του για να επιβάλλει τις ποινές που θα έπρεπε να επιβάλλει και σήμερα υπό κανονικές συνθήκες και που αδυνατεί να τις επιβάλλει, διότι όταν ανοίγει το manual της νομοθεσίας οδηγείται σε άλλα μονοπάτια και σε άλλα δεδομένα. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε και η δική μου η αναφορά χθες, λέγοντας χαρακτηριστικά.
0: Ναι, έκανες ένα ποστάρισμα εχθές, Κώστα, στα social, λέγοντας πως έχεις χαλάσει μελάνι και μελάνι όλα αυτά τα χρόνια να γράφεις για όλα τα θέματα της τρομοκρατίας, έτσι.
1: Την τρομοκρατία λοιπόν δεν πρέπει να τη φοβηθούμε, πρέπει να την τζακίσουμε.
0: Ναι.
1: Και θα την τζακίσουμε την τρομοκρατία μόνο εάν και εφόσον υπάρξουν αυτοί οι νόμοι πάνω στους οποίους οι δικαστές θα καταφέρουν να επιβάλλουν σοβαρές ποινές. Διότι αυτό που παρακολουθούμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μια διάσταση της νομικής του παραλόγου. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι συλλαμβάνονται πολλές φορές πρόσωπα με καλά δεμένες υποθέσεις από τους αστυνομικούς, οδηγούνται στο ακροατήριο και εκεί καταφέρνουν και ξεγλιστρούν.
0: Στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι.
1: Οι οποίοι ακριβώς πατάνε πάνω σε παραθυράκια και αυτό το πράγμα διαιωνίζει μια κατάσταση. Οι νόμοι στην Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν σοφρονίζουν, αλλά δεν λειτουργούν και αποτρεπτικά.
0: Ναι.
1: Για το σοφρονισμό δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω όμως για την αποτροπή. Δηλαδή, όταν εσύ ξέρεις ότι έχεις μια διαφορά μαζί μου, κτηματική ας πούμε, και για να με εκδικηθείς έρχεσαι και μου βάζεις ένα γκαζάκι και μου καίς το αυτοκίνητο και εκθέτεις την οικογένειά μου σε κίνδυνο, όπως το περιστατικό της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή Βάγια Νέστορα, και ξέρεις ότι το γκαζάκι θα σε οδηγήσει στο ακροατήριο με μια πολύ ελαφριά κατηγορία που δεν θα επισύρει βαριά ποινή, τότε θα σκεφτείς πολύ εύκολα ότι γιατί να μην το κάνω. Όταν όμως ξέρεις ότι όταν θα σε πιάσουμε από τις κάμερες που έχω στο σπίτι μου ή έχεις εσύ στο σπίτι σου.
0: Θα έχεις και τις ανάλογες συνέπειες.
1: Και θα πάθει 9 χρόνια φυλακή.
0: Βέβαια.
1: Θα σκεφτείς πάρα
0: θα
1: πολύ
0: το σκεφτείς.
1: Καλά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν το ένα
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Εντάξει, ανοίγουμε και το κεφάλαιο δικαιοσύνη, Κώστα, που νομίζω πως η δικαιοσύνη στη χώρα μας χωλαίνει. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος παίρνει τον νόμο στα χέρια του τελικά. Και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Διότι πάρα πολύ απλά σου ξαναλέω ότι δεν υπάρχει σωφρονισμός. Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αποτροπή. Δηλαδή, να σκέφτεσαι ότι αν θα κάνω μια παράβαση θα τιμωρηθώ.
0: Θα έχει και μια συνέπεια η πράξη μου. Θα έχει μια συνέπεια
1: ακριβώς,
0: η πράξη μου.
1: Θα ανοίξω ακόμα περισσότερο τη συζήτηση.
0: Να.
1: Θα θυμάστε βεβαίως ότι για πάρα πολλά χρόνια μπορούσες να οδηγείς χωρίς ζώνη, χωρίς να συμβαίνει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Σε σταματούσε που και που κανένας τροχονόμος, έλεγε σας παρακαλώ κύριε βάλτε τη ζώνη σας ή κυρία μου φορέστε τη ζώνη σας. Όταν επευλήθηκαν σοβαρά πρόστιμα, ο κόσμος δεν ευαισθητοποιήθηκε για τη ζωή του, ούτε άλλαξε η παιδεία του την κουλτούρα. Φοβήθηκε την νομοθεσία. Σήμερα διαπιστώνουμε κάτι άλλο αντίστοιχο που λέει το εξής, ότι όταν εγώ έχω βγει και καταναλώσω 3 μπουκάλια, 1 μπουκάλι, 10 ποτά και γνωρίζω ότι επισύρει αυτό κίνδυνο αφαίρεση του διπλώματος.
0: Θα το σκεφτώ 2 και 3 φορές να το πράξω.
1: Και αν ξέρω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι υποκαθεστώς ανοχής, τότε έχει 13 μπουκάλια θα πιείς και 13 ποτά θα πιείς και δεν τρέχει κάσταμο. Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι μας οδηγούν τα γεγονότα και τα φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα και οι συμπεριφορές σε μια κοινωνία που αναζητά σκληρότερους νόμους, ουσιαστικότερη επιβολή προστήμων και ποινών από αυτή που υπάρχει σήμερα. Αν αυτό το πράγμα δεν το κατανοήσουμε ότι υπάρχει στραβά στην Ελλάδα και να το διορθώσουμε, τότε θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή τη μεγάλη παθογένεια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όταν ξέρεις ότι η πράξη δεν έχει συνέπειες, γιατί να μην κάνεις την πράξη.
0: Έτσι
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Αν εγώ ξέρω ότι θα πω στο σπίτι σου που αρπάξω το πορτοφόλι και θα σου φύγω και εμένα παιδί μαζί μου, από τα παιδιά σου, γιατί ξέρω δεν θα συμβεί τίποτα. Συγγνώμη, αλλά γιατί να μην το κάνω.
0: Όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα, σε μια χώρα όπου τηρούνται οι νόμοι, σε μια χώρα όπου ο πολίτης γνωρίζει πολύ καλά πως η χή πράξη του θα έχει και την ανάλογη συνέπεια. Και επειδή και εσύ και εγώ έχουμε ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή σε χώρες, θα πω πρότυπα στην κυριολεξία όμως, όπου εκεί οι πολίτες γνωρίζουν ότι εάν λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την αντίστοιχη συνέπεια, οι συγκεκριμένες χώρες λειτουργούν με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο. Και ας αφήσουμε στην άκρη τα προσωπικά δεδομένα και ας αφήσουμε στην άκρη το «δεν θέλω κάμερες να με καταγράψουν». Γιατί να μην σε καταγράψουν οι κάμερες όταν δεν έχεις να φοβηθείς κάτι? Και όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος λειτουργεί με βάση τους νόμους. Εσύ και εγώ που δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, δεν μας πειράζει να μας καταγράψουν οι κάμερες. Στη Μέση Ανατολή πώς σε καταγράφουν οι κάμερες. Ακριβώς. Και γνωρίζεις ως πολίτης ότι εάν πράξεις με έναν άσχημο τρόπο θα έχεις και την ανάλογη συνέπεια. Αν πετάξεις τσιγάρο από το παράθυρο θα έχεις 1000 ριάλια πρόστιμο. Εάν κάνεις το τάδε θα έχεις 1500 ριάλια πρόστιμο. Οπότε γνωρίζει ο πολίτης ότι πραγματικά όλο αυτό θα έχει, όπως είπαμε, μία συνέπεια. Έτσι. Η κάθε πράξη του θα έχει μία συνέπεια.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί προσλαμβάνουσες βεβαίως οι δικές σου που συνάδουν με τις δικές μου, μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Θέλω επίσης να συμπληρώσω ότι έχει αποδειχτεί ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα. Mm. Αφού λοιπόν φτιάξαμε μια κοινωνία χωρίς παιδεία, κουλτούρα, εντιμότητα, καθαρότητα, ποιος άνθρωπος μπορεί να προστατευτεί χωρίς να υπάρχουν κανόνες? Οι κάμερες, θα σου θυμίσω, ότι είναι το καταφύγιο των ερευνών, προκειμένου, μάλλον η επιλογή των ερευνών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν δράσεις, πράξεις, γεγονότα που χωρίς τις κάμερες δεν θα μπορούσαν να τα είχαν βρει ποτέ. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Στη γειτονιά μου πρόσφατα ξέσπασε μια πυρκαγιά στην εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Στην ενορία μας. Ποιος μπορούσε να δώσει την απάντηση από πού ξεκίνησε η φωτιά? Βγήκε κάποιος και έβαλε για να κάψει την εκκλησία? Έγινε κάποιο βραχυκύκλωμα? Πήρε κερί μια λαμπάδα? Πήρε φωτιά μια λαμπάδα? Ποιος έδωσε την απάντηση? Η κάμερα.
0: Η κάμερα.
1: στο αυτοκίνητο που πέρασε και χτύπησε το δικό σου σταθμευμένο και το εγκατέλειψε χωρίς να σταματήσει να αφήσει ένα σημείωμα. Ποιος θα λύσει απάντηση? Η κάμερα που είχε στο σπίτι σου. Συνεπώς κάμερες παντού και αυστηριοποίηση των νόμων και των ποινών.
0: Και των ποινών. Αυτό.
1: Αν θέλουμε να φύγουμε από αυτό που ζούμε σήμερα, τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με ανομία, παραβατικότητα, εγκληματικότητα και τρομοκρατία. Αυτό έχει να κάνει.
0: Έτσι. Ας ελπίσουμε σε καλύτερες ημέρες, Κώστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση και το σχολείο σου. Καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
0: Και με αυτά, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της τρίωρης σημερινής εκπομπής. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτο Θεό, σας θέλουμε και πάλι εδώ συντονισμένους στον Πολίτικα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
9: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
10: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο και Λασίθη, συναγερμός βαθμού 4. Στάση εργασίας νοσοκομειακών γιατρών και δημοσίων υπαλλήλων για το άρθρο 103 του Συντάγματος. Κάτοικοι αθανάτων κατά της δομής μεταναστών. Νέα συνάντηση με τον Δήμαρχο. Μαρφίν ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο 42χρονοι νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών. Στη Βρετανική δικαιοσύνη, οι 46χρονοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με επιθέσεις σε Ορμούς και Μπαχρέιν. Άνοδος 2% στο πετρέλαιο υψηλό 4 εβδομάδων λόγω της έντασης. Φοντερ Λάιεν, προτάσεις για προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και ελάχιστη ηλικία στα social media. Να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου εντάσσονται στην κατηγορία 4 του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς οι επικρατούσες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν τόσο την έναρξη όσο και την ταχεία εξάπλωση μιας φωτιάς, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη θέσει σε επιφυλακή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενημερώνοντας τις κρατικές υπηρεσίες, την περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση κινητοποίηση προσωπικού και επιχειρησιακών μέσων εφόσον προκύψει κάποιο περιστατικό. Στο ίδιο επίπεδο επικινδυνότητας, δηλαδή στην κατηγορία 4, βρίσκονται επίσης οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κοκ και Καρπάθου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα, η πολιτική προστασία απευθύνει αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ακόμη και από αμέλεια. Ειδικότερα συνιστάται να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση δισκοπρίωνων, ηλεκτροσυγκολήσεων και άλλων εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, η λειτουργία υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων στο περιβάλλον. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων. Τέλος, οι πολίτες που θα αντιληφθούν καπνό ή φωτιά καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας τον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία και την έκταση του περιστατικού, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη δυνατή επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

0: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Για το θέμα θα μας πει τώρα το σχετικό ρεπορτάζ ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν τις 11 το πρωί οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο, στις 5 Μαΐου του 2010. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί από την εισαγγελία και περιμένουμε σήμερα να μάθουμε και τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Βρετανικής Δικαιοσύνης, όπου οι 46χρονοι θα βρεθεί σήμερα ενώπιον τους προκειμένου να γίνει ενεργοποίηση, μετά την ενεργοποίηση μάλλον, του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψη Βάρος της. Να υπενθυμίσουμε ότι η εμπριστική επίθεση 5 Μαΐου του 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της Μαρφίν, η Αγγελική Παθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινόδρας Τσάκαλης. Να σου πω τώρα για την πορεία των ερευνών. Ήδη έχουν βγει, μετά την αμφισβήτηση από τους δικηγόρους των εμπλεκομένων, ότι τα στοιχεία δεν είναι ισχυρά, ότι δεν είναι αρκετά, ότι δεν έχουν κάνει δικογραφία. Το ελληνικό FBI, η κρατική ασφάλεια για το Μοκατοικία και το FBI προχώρησαν χθες σε δημοσιοποίηση φωτογραφιών που δείχνουν ακριβώς τα τρία άτομα με το τσαντάκι το συγκεκριμένο το οποίο είχε πάνω αυτό το σύμβολο του συγκροτήματος, να μην πούμε και ποιο είναι, και από αυτό το τσαντάκι το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και το 2009 σε διακοπές που είχαν πάει μαζί αυτοί οι τέσσερις. Και μία η κοπέλα 5. Συν το υπόλοιπο φωτογραφικό υλικό που τους δένει από την πορεία αλλά και από άλλη πορεία μεταγενέστερα, δείχνει ότι η δικογραφία έχει και άλλες εκπλήξεις για τους κατηγορούμενους. Αυτό που δεν έχουμε μάθει εμείς είναι όλη η δικογραφία, πώς έχει σχηματιστεί και πώς από τον εισαγγελέα ξεκίνησε ώστε να δώσει το OK και να πάρει το πράσινο φως το ελληνικό FBI και να προχωρήσει η σύλληψή τους. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι αν η 46χρονη, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster και θα συζητηθεί διαδικασία για το ελληνικό αίτημα εκδοσής της, αν θα γίνει δεκτό ή όχι. Ακόμα δεν έχουμε μάθει αν η 46χρονη θα αιτηθεί να γίνει δεκτό το αίτημα ή να παραμείνει στην Αγγλία. Αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Αλλά αναμένεται τις επόμενες ώρες να το μάθουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρετανικές υπηρεσίες, η γυναίκα είχε βγάλει ήδη εισιτήριο και θα ταξίδευε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ετοιμαζόταν να επιστρέψει η Ελλάδα, όπως έχει πει η ίδια. Όμως εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ίσως να μην ερχόταν η Ελλάδα. Ή να ερχόταν μέσω κάποιας άλλης χώρας στην Ελλάδα, όπως θα ισχυριστεί. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά έγινε όχι μόνο χάρη σε αυτές τις φωτογραφίες που έχουμε δει στη δημοσιότητα, αλλά και άλλες που υπάρχουν μέσα στο υλικό του ελληνικού FBI, αλλά και από τα σύγχρονα μέσα τα οποία υπάρχουν πλέον στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στους ερευνητές του ελληνικού FBI, αλλά και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ώστε να ταυτοποιήσει, να κάνει match που λέμε αμερικάνικα 100% φιγούρες, ρούχα, τσαντάκια και προσωπικά αντικείμενα τα οποία τους ακολουθούσαν ή τα είχαν μαζί τους αυτοί και σε άλλες υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα την άλλη υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Είναι προγραμματισμένο σήμερα να απολογηθούν. Δεν ξέρω αν ήδη έχουν απολογηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα.
1: Να σου πω ότι η πορεία των ερευνών συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί κάποια άτομα, όπως λένε οι πληροφορίες, από τα 5 αλλά και τα 7 σύνολο, τα οποία έχουν δράσει ως άλλη ομάδα στα υπόλοιπα σπίτια, στις υπόλοιπες οικίες των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και αναμένεται σήμερα ακόμα και σήμερα, να υπάρξουν νέες συλλήψεις. Να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε 34 χρόνια από τη δολοφονία του Αξαλιάν. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία αναφορά και μάλιστα. Η φράση που είπε στο τέλος κλείνοντας την ανάρτησή του ήταν «Η δημοκρατία πάντα νικά, το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε». Φαίνεται ότι αυτή η ατάκα που λιδωρήθηκε από κάποιους που είπε πρώτος ο κύριος Κυρανάκης στην Θεσσαλονίκη τότε που έγινε η συγκέντρωση, ακολουθείται βέβαια πλέον από όλους, από όλα τα μέλη της κυβέρνησης και πόσο μάλλον από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στο τέλος είπε αυτή τη φράση. Δεν σας φοβόμαστε. Και αυτό δείχνει και τι θα επικρατήσει από εδώ και πέρα όσον αφορά τις έρευνες και τις εντολές που έχουν δοθεί στη φυσική αλλά και στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες για εξιχνιάσεις και άλλων καταστάσεων. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι το 2020 στο λάπτοπ ενός αντιεξουσιαστή βρεθήκανε φωτογραφίες από τη Μαρφίν και από εκεί ξεκίνησε όλο το έργο, το οποίο το αξιοποίησε σωστά το ελληνικό FBI και προχώρησε σήμερα σε αυτό που έχει προχωρήσει. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που θα αμφισβητήσουν όλες αυτές τις ενέργειες. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Για το θέμα της τρομοκρατίας μίλησε πριν από λίγο στην Αγάπη Πεχινάκη ο Κώστας Σιλιγάρδος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Πούμε ότι στα δικαστήρια της πρώην Πολής Ευελπίδων έφτασαν πριν από τις 11 οι 2-40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί. Την ίδια ώρα ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση της διεθνούς εντολής του εντάλματος, δηλαδή για τη σύλληψη σε βάρος της.
2: Ναι.
1: Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 5ης Μαΐου του 10 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στη Μαρφίν, Αγγελική Παθόπαθανσοπούλου, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών, άρα μιλάμε για 4 ψυχές, και επίσης η Παρασκευή Ζούλια και ο επαμεινώντας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο το οποίο έκαιγαν οι τρομοκράτες. Πρέπει να τους αποκαλούμε έτσι πλέον, είναι ξεκάθαρο. Οι φερόμενοι ως τρομοκράτες, αν θέλεις διαφορετικά, οι φερόμενοι ως ψυχροί εκτελεστές και φωνιάδες. Και μπαίνω με αυτόν τον τρόπο στο σχόλιο, λέγοντας το εξής: η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά την νομοθεσία και να εξισώσει τα γκαζάκια με το 45 τον Μπαζούκας και τις ρουκέτες του Κουφοντίνα. Διότι όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι το γκαζάκι σκοτώνει το ίδιο με τη ρουκέτα, απλά με διαφορετικό τρόπο, τότε ο δικαστής θα έχει λύσει τα χέρια του για να επιβάλλει τις ποινές που θα έπρεπε να επιβάλλει και σήμερα υπό κανονικές συνθήκες και που αδυνατεί να τις επιβάλλει, διότι όταν ανοίγει το manual της νομοθεσίας οδηγείται σε άλλα μονοπάτια και σε άλλα δεδομένα. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε και η δική μου η αναφορά χθες, λέγοντας χαρακτηριστικά.
2: Ναι, έκανες ένα ποστάρισμα εχθές, Κώστα, στα social, λέγοντας πως έχεις χαλάσει μελάνι και μελάνι όλα αυτά τα χρόνια να γράφεις για όλα τα θέματα της τρομοκρατίας, έτσι.
1: Την τρομοκρατία λοιπόν δεν πρέπει να τη φοβηθούμε, πρέπει να την τζακίσουμε.
2: Ναι.
1: Και θα την τζακίσουμε την τρομοκρατία μόνο εάν και εφόσον υπάρξουν αυτοί οι νόμοι πάνω στους οποίους οι δικαστές θα καταφέρουν να επιβάλλουν σοβαρές ποινές. Διότι αυτό που παρακολουθούν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μια διάσταση της νομικής του παραλόγου. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι συλλαμβάνονται πολλές φορές πρόσωπα με καλά δεμένες υποθέσεις από τους αστυνομικούς, οδηγούνται στο ακροατήριο και εκεί καταφέρνουν και ξεγλιστρούν.
2: Στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι.
1: Οι οποίοι ακριβώς πατάνε πάνω σε παραθυράκια και αυτό το πράγμα διαιωνίζει μια κατάσταση. Οι νόμοι...
0: Στην περιφέρεια Κρήτης στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, από τον οποίο έλαβαν την επαναβεβαίωση της θέσης του Δήμου κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων συναντήθηκε στη Λότζια με τον Δήμαρχο, ζητώντας τη δημόσια διαβεβαίωση της στήριξης του Δήμου στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Καλοκαιρινός επανέλαβε ότι η θέση του Δήμου έχει αποτυπωθεί στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εκφράζει την αντίθεση στη συγκεκριμένη χωροθέτηση και αναφέρεται στα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία αντίστοιχων δομών. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ολοκληρώσει τον απαραίτητο έλεγχο αυτοψίας μέσω της πολεοδομίας και του σχετικού πορίσματος, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια νέα απόφαση επί της οποίας να χρειάζεται να τοποθετηθεί η Δημοτική Αρχή. Επόμενος σταθμός των κατοίκων είναι η συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, από τον οποίο θα ζητήσουν αντίστοιχη επαναβεβαίωση στήριξη του αιτήμά τους να μην προχωρήσει η λειτουργία της δομής τους Αθανάτους. Την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία συνεχίζει τις κινητοποιήσεις της. Νέα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδι, όπου οι κάτοικοι εξέφρασαν εκ νέου την αντίθεσή τους στον κυβερνητικό σχεδιασμό και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι εξετάζουν και το ενδεχόμενο προσφυγών στη δικαιοσύνη εφόσον προχωρήσουν διαδικασίες και υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται μεταξύ άλλων και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Κάτοικοι που βρέθηκαν έξω από τη σύσκεψη στη Λότζια χωρίς να τους επιτραπεί είσοδος υπογράμμισαν την επικινδυνότητα του δρόμου όπου, όπως υποστηρίζουν, σημειώνονται συχνά τροχαία. Χαρακτηριστικό είναι το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί όταν αγροτικό όχημα εξετράπη τις πορείες του ενώ κινούνταν μπροστά από την σχεδιαζόμενη δομή και κατέληξε στην αυλή κατοικία. Χαρακτηριστικό είναι το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί όταν αγροτικό όχημα εξετράπη τις πορείες του ενώ κινούνταν μπροστά από την σχεδιαζόμενη δομή και κατέληξε στην

0: είναι στον ελλείψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στους εργαζόμενους και ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Για το θέμα μίλησε στον Πολιτικά γιατρός ενδοκρινολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Ράνια Μπέτση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Θα αξιοποιηθεί λοιπόν αυτό το σύστημα για να εκτιμηθεί το παραγόμενο έργο των νοσοκομείων αλλά και η αποδοτικότητα των υγειονομικών. Άρα πιθανόν ένας γιατρός, ο οποίος κάνει περισσότερες εισαγωγές ή που κρίνει ότι ο ασθενής χρήζει να μείνει περισσότερες μέρες να νοσηλευτεί σε σχέση με το μέσο όρο, θα θεωρείται ότι επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, άρα πιθανόν να αξιολογείται αρνητικά. Ή ένας γιατρός που δεν συμμετέχει στην απογευματινή, στην επιπληρωμή λειτουργία του νοσοκομείου, δηλαδή τα απογευματινά ιατρία και χειρουργία, τα οποία πληρώνει ασθενείς. Άρα αυτός ο γιατρός θα θεωρείται ότι δεν φέρνει αρκετά έσοδα στο νοσοκομείο, άρα πιθανόν θα αξιολογείται και αυτός αρνητικά. Δηλαδή όποιος δεν συμβάλλει ή όποιος αντιδρά στην ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων θα αξιολογείται αρνητικά. Και εδώ πλέον ανοίγει και η απειλή της απόλυσης από εδώ και πέρα σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και αυτό δένει και με την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου που είχε γίνει πέρυσι το Σεπτέμβρη, είχε ξεκινήσει πάλι κατά καλό καιρό, όπου προβλέπεται αυστηροποίηση των ποινών και διεύρυνση των παραπτωμάτων για τα οποία μπορεί να επιβληθεί και οριστική παράβαση δημοσίου υπαλλήλου, δηλαδή σε περίπτωση άρνησης αξιολόγησης δύο φορές. Είσαι ανάξια αγωγή, είσαι σοβαρή απίθεια, είσαι παραβίαση λέει, της υποχρέωσης εχεμήθειας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος αποκαλύπτει δημόσια προβλήματα του νοσοκομείου κινδυνεύει με απόλυση. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχει σοβαρές συνέπειες η αλλαγή αυτού του άρθρου. Οι γιατροί καταρχάς θα πιέζονται να κάνουν πρόωρα εξιτήρια ώστε να μειώσουν το κόστος και αυτό έχει σαν κίνδυνο επιπλοκών για τους ασθενείς. Αυξάνεται η εργασιακή ανασφάλεια των δημοσίων υπαλλήλων λόγω άρνησης μονιμότητας, γιατί θα έχουν συνεχώς το φόβο της απόλυσης. Μειώνεται το αναγκαίο μόνιμο και έμπειρο υγειονομικό προσωπικό. Αυτό το έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία, άρα θα επιδεινωθούν προβλήματα υποστελέχωσης. Θα επεκταθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας για να μπαλώνουν κενά, κάτι το οποίο γίνεται ήδη. Ήδη το 30% περίπου των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι συμβασιούχοι. Και όλα αυτά βέβαια έχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της περίθαλψης και θεωρούμε ότι έτσι χάνεται και πολύτιμη πείρα. Δηλαδή ένας εργαζόμενος, ο οποίος μέχρι να μάθει τη δουλειά στα νοσοκομεία θα φεύγει γιατί αξιολογείται αρνητικά, χάνεται και η πείρα και οι γνώσεις που έχει, που αποκτάει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κυρία Μπέτση, δύο ερωτήματα. Πρώτον, σήμερα γίνεται αξιολόγηση και δεύτερον, ποιος θα κάνει τις αξιολογήσεις?
1: Ακριβώς είναι και ποιος θα κάνει η αξιολογήση. Τα αξιολογήσει θα κάνουν υποτίθεται οι από πάνω, οι προϊστάμενοι και οι διοικητές προφανώς θα παρευθύνουν σε αυτό. Οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια έχουν αναλάβει και το ρόλο να υλοποιούν και την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι ποια θα είναι τα κριτήρια και σε ποιον θα πετάνε την ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή θεωρούμε ότι στην ουσία η αναθεώρηση, η πρόταση, η συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση αυτού του άρθρου, στην ουσία επιδιώκει να απαλλάξει το κράτος από την ευθύνη να χρηματοδοτήσει και να στελεχώσει τις δημόσιες υπηρεσίες γενικά. Εμείς θα αναφερόμαστε κυρίως στις υγείας, στις παιδείας κτλ. Mm-hmm. Να μετακυλήσει την κρατική ευθύνη για τις ελλείψεις στους εργαζόμενους, να ανοίξει το δρόμο για περισσότερο εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας κτλ. Γιατί θυμίζω ότι ένα βασική αντίρρησή μας είναι και η αναθεώρηση του άρθρου 16 που ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Και επίσης θεωρούμε ότι στόχος είναι και η καταστολή των αντιδράσεων των δημοσίων υπαλλήλων σε όλη αυτή την πολιτική υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της υγείας. Mm-hmm.

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου διηγήθηκε το πρωί ο 27χρονος Γερμανός που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας Ηρακλείου, με τον κατηγορούμενο να αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι δυο τους είχαν χωρίσει από τις αρχές του χρόνου, καθώς όπως κατήγγειλε το θύμα, ο νεαρός είχε βίαιη συμπεριφορά. Η κοπέλα ήρθε για διακοπές στην Κρήτη με τον νέο φίλο

και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος την αναζητούσε, κατάφερε να την εντοπίσει μέσω ενός κοινού λογαριασμού email. Αφού του βρήκε το ξενοδοχείο όπου διέμενε, πραγματοποίησε έφοδο στο δωμάτιό της και άρχισε να τη χτυπά. Στο κατάλημα έσπευσε η αστυνομία, η οποία και εντόπισε τον 27χρονο πριν προλάβει να διαφύγει για τη Γερμανία. Μια περίεργη υπόθεση διερευνά η αστυνομία μετά την καταγγελία ενός πολίτη μέσω του 112 πως ένας 65χρονος άνδρας ξυλοκοπούσε τη γυναίκα του και το αντιλήφθηκε μέσω του TikTok. Πολίτης είδε μέσω του TikTok έναν Ηρακλειώτη να χτυπάει την πρώην σύντροφό του και κάλεσε το 112. Ο πολίτης στην καταγγελία του ισχυρίστηκε πως ο 65χρονος χτυπούσε την 28χρονη σύντροφό του που είναι από τη Μακεδονία και μένει μόνιμα μαζί του στο Ηράκλειο και έγινε αντιληπτό μέσω των social media. Η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του 65χρονου άνδρα, τον οποίο και συνέλαβε παρότι η 28χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, ενώ όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο συλληφθέντας έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

0: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, αξιοποιώντας επιστημονικά δεδομένα και καινοτόμες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Χθες, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι επικεφαλείς των ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης υπέγραψαν σχετική προγραμματική σύμβαση, για την οποία μίλησε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κ. Μανώλης Ροδιτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τους άξονες.
0: Ναι.
1: Ο ένας θα είναι η προσπάθεια διαχείρισης του εχθρού στην περίοδο που είναι πιο εύκολο να το διαχειριστούμε. Και πότε είναι αυτή? Μετά ακριβώς την καλλιέργεια. Μετά που η καλλιέργεια θα ολοκληρωθεί, δεν υπάρχουν δυνατότητα ο πληθυσμός να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει ελαιόκαρπος, δεν υπάρχει, είναι χειμώνας, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον εχθρό μας. Όμως ξέρετε, η παλαιότερα η χειμώνας ήταν πολύ ισχυρή και εκεί δεν υπήρχε αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Τώρα, καθώς οι χειμώνες είναι ήπιοι,
0: ναι,
1: όχι μόνο υπάρχει αντικείμενο, αλλά υπάρχει και το σημείο το οποίο υπάρχει η εκκίνηση του εχθρού σε πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει αλλάξει από τα χρόνια των παππούδων μας και στα τώρα είναι ότι ο δάκος τότε δεν υπήρχε, από τότε δεν υπήρχε αντικείμενο, αλλά τώρα υπάρχει, και όχι μόνο υπάρχει, αλλά μας δημιουργεί και πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξεκινάει με πολύ υψηλούς πληθυσμούς. Οπότε πάμε προσαρμοζόμενοι στην κλιματική αλλαγή να δημιουργήσουμε περιβάλλον εκτός εποχής. Αυτή, δηλαδή περιβάλλον φυτοπροστασίας σε περιόδους που δεν θα κάναμε κανονικά φυτοπροστασία. Στόχος μας είναι, αυτό είναι μια συνέργεια που θα κάνουμε με το... και με τα τρία ιδρύματα, τα αναφέρατε πολύ σωστά, είναι ο Γιάννης Οβόντας από το ΙΤΕ και επικεφαλής από τον Ελγό Δήμητρα θα είναι η Αργυρό Καλαϊτζάκη, είναι να αποδείξουμε ότι αυτή η θεωρία πράγματι επιφέρει το πολύ καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να μην έχουμε πολύ υψηλούς πληθυσμούς.
0: Ναι.
1: Την περίοδο της καλλιέργειας. Όμως από μόνη της η μεθοδολογία αυτή δεν αρκεί. Δηλαδή θα μας δώσει ένα αβαντάζ που λέμε, όμως δεν θα είναι αρκετό. Γι' αυτό έρχονται και άλλες 2-3 πρακτικές που θέλουμε να προσαρμόσουμε. Η μία είναι η εξαπόλυση παραστοειδών που θα γίνει σε συνεργασία πάλι με το ΙΤΕ, που αυτά τα παραστοειδή δεν είναι τα παραστοειδή, τι είναι, είναι κάτι ωφέλιμα έντομα, που πάνε και τσιμπάνε το δάκο και αντί να αναπτυχθεί δάκος, σκοτώνει το δάκος και μεγαλώνει το ίδιο το έντομο. Και έτσι αντί να αυξάνει τον πληθυσμό του δάκου, αυξάνει τον πληθυσμό του παραστοειδού, του ωφέλιμου.
0: Ναι.
1: Και έτσι ο πληθυσμός του δάκου καταραίει και αυξάνονται τα παραστοειδή και έχουμε αυτό το ωφέλιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι αν δεν ψεκάζουμε με πολύ σκληρά φάρμακα πάνω σε έναν περιστροειδή, αφήνουμε αυτούς τους πληθυσμούς να αναπτυχθούν και να μας κάνουν τη φυτοπροστασία μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρόβλημα όμως υπάρχει με αυτά τα παραστοειδή? Το πρόβλημα είναι ότι λειτουργούν σε περιόδους που αυτά τα ευνοεί ο καιρός. Και αυτά είναι μετά το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούν τις ζέστες.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα τοπικά παραστοειδή έρχονται και μας βοηθάνε όταν πλέον έχει γίνει ζημιά. Τι πρόβλημα λοιπόν θα λύσουμε? Θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και ένα άλλο παραστοειδές το οποίο αντέχει στη ζέστη. Οπότε να έχουμε και τα δύο μέσα στο οικοσύστημά μας. Οπότε το ένα να λειτουργεί περίοδο Αύγουστο-Σεπτέμβριο και το άλλο να λειτουργεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μεγαλύτερο διάστημα υποστήριξης από τους ωφέλιμους οργανισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα τρίτο θα είναι πάλι εκτός εποχής προστασία της ελιάς, κάνοντας όμως ενέργειες που θα είναι στο έδαφος. Εκεί δηλαδή που διαχυμάζει ο δάκος, που πέφτει από τον ελαιόκαρπο, πηγαίνει στο έδαφος και εμείς θα προσπαθήσουμε να τον ελέγξουμε εκεί. Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές που δεν θα προεισέλθω στις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί καμία από αυτές δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα δουλέψει. Θα είναι το αποτέλεσμα του προγράμματός μας, ότι αυτή που θα δουλέψει και θα αποκριθεί θα προταθεί και στους συνεταιρισμούς.
0: Οπότε αυτή που θα επικρατήσει, όπως λέτε, είναι και αυτή που εν τέλει θα εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, την οποία εφαρμογή θα αναλάβει η περιφέρεια να κάνει.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Το επόμενο βήμα
0: θα
1: είναι ότι αφού κάνουμε αυτά τα 2 χρόνια πειραματισμού και καταλήξουμε ότι αυτό το σχήμα δούλεψε, αυτό δεν δούλεψε τόσο καλά, οπότε πάμε να προτείνουμε αυτά τα 2-3 πράγματα τα οποία θα είναι πολύ αποτελεσματικά. Αυτά λοιπόν τα 2-3 πράγματα θα είναι η συζήτηση που θα γίνει στο τέλος του προγράμματος, πώς μπορούμε πια να πάμε σε ένα ολόκληρο συνεταιρισμό ή να πάμε σε μια τομέα, όπως τους λένε αυτούς, περιοχή, σαν χωριό ας πούμε, να φύγουμε από, τώρα θα πιάσουμε μια πλαγιά, θα πιάσουμε ένα βουνό.
0: Ναι.
1: Αλλά το χωριό έχει 3 βουνά και 2 παιδιάδες. Άρα εκεί θέλουμε μετά να πάμε.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
0: Μέχρι τις 20 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία η νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας και το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο με δυνατότητα, όπως είπαμε, να εξορφηθούν αυτές σε 72 μηνιαίες δόσεις. Για τη ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων θα μιλήσουμε τώρα με τον Πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλησπέρα σας. Να μας αποσαφηνίσετε, σας παρακαλώ πολύ, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτή την ρύθμιση και πώς θα γίνει αυτή.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γελάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Όπως εσείς καλά είπατε, έως τις 20 του μήνα Ιουλίου, για αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, προβλέπεται να ανοίξει η νέα πλατφόρμα ρύθμισης 72 δόσεων σε αυτούς όμως που έχουν οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Mm-hmm. Και παραμένουν αρρύθμιστοι μέχρι τότε. Όμως θα πρέπει να πούμε πως η ελάχιστη δόση στα χρέη αυτά είναι 30 ευρώ και το ετήσιο επιτόκιο είναι στο 5,84. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Όμως, τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει όμως και τα χρέη που υπάρχουν από 1η-1η 2024 μέχρι τώρα να έχουν ρυθμιστεί, να έχουν μπει σε μια διαδικαστική περίπτωση που να μπορεί να πληρώνεται και συγχρόνως μετά να κάνουμε και την αίτηση των 72 δόσεων. Mm-hmm. Και στη διάρκεια βέβαια της αποπληρωμής των 72 δόσεων θα πρέπει και τα άλλα χρέη να μην προβούν και αυτά εξυπρόθεσμα κάποια στιγμή. Έτσι ο κράτος τι σου λέει, θα σε βοηθήσω μέχρι τα χρέη που είναι μέχρι το 23-31 δεκάτου, να τα κάνεις 72 δόσεις που είναι πιο παλιά, όμως δίνει δυνατότητα και από το 24-25 και μέχρι τώρα οτιδήποτε είναι χρέη να μπορεί να τα κάνεις αυτά με 24 δόσεις, mm-hmm. να πηγαίνεις παράλληλα τις δύο δόσεις, mm-hmm. χωρίς όμως να μην είσαι εκκρεμής να χρωστάς. Και εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, έτσι ώστε να ξαναπούμε, θεωρώ, μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, βλέποντας ειδικές περιπτώσεις, αν υπάρχουν προβλήματα, πώς χάνουν τη ρύθμιση αυτή που θα την υποβάλλουν, εφόσον για δύο συνεχόμενες μήνες δεν πληρώσουν καθόλου τη δόση. Mm-hmm. Δηλαδή, μπαίνει στη διαδικασία των δόσεων τον Ιούλιο, δεν πληρώνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για δύο μήνες τη χάνει. Mm-hmm. Αν ξεχάσει ένα μήνα, δεν τη χάνει. Όμως σε δύο συνεχόμενους μήνες, εάν δεν πληρώσει, χάνει την ρύθμιση. Και αυτό θεωρώ πως είναι μια πάγια τακτική του Υπουργείου Οικονομικών. Αν έκανε σε όλες τις δόσεις το ίδιο, ακριβώς κάνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, πόσο ωφέλιμη είναι αυτή η ρύθμιση για τους επιχειρηματίες, για τους πολίτες, για όποιον την κάνει?
2: Κοιτάξτε, βασικά το αρχικό αίτημα όλων των επαγγελματιών και του κλάδου μας ήταν να πάει στις 120 δόσεις για όλες τις οφειλές μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή να τις πιάσει όλες τις
0: οφειλές. Πακέτο δηλαδή να πάνε, ναι.
2: Πακέτο να τις βάλει σε μια ρύθμιση που να ξέρει πως χρωστάω ένα ποσό θα δίνω για όλες τις οφειλές, γιατί μπορεί να πληρώσω τη μια δόση, να βάλω σε άλλη ταυτότητα πληρωμής των 72, να βάλω σε άλλη ταυτότητα που όντως αυτό γίνεται, σε άλλη ταυτότητα πληρωμής των 24 δόσεων, να βάλω άλλα ποσά και τελικά να μπερδευτώ, να χάσω τη δόση. Βέβαια, να μην ξεχάσω να πούμε πως το αντίστοιχο 72 δόσεις υπάρχει οφειλές στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και εκεί βάζουμε στον ΕΦΚΑ 72 δόσεων μέχρι το 23 και μετά το 23 και μετά πάλι η αντίστοιχη ρύθμιση των 24. Οπότε φανταστείτε κάποιος να έχει οφειλές από το 22 μέχρι το 25, θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα 4 διαφορετικές ταυτότητες πληρωμής, τα ποσοστά και πιθανότητες λάθους είναι όντως αυξημένες, ενώ μπορούσε να μπει σε ένα κουβάρο μαζί, να γίνει μια ρύθμιση, να βγει ένα ποσό. Όμως το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει τα στατιστικά και τα νούμερα που έχουν, θεωρούσαν πως αυτό είναι πιο ωφέλιμο, οπότε αναγκαστικά πάμε εκεί να το ακολουθήσουμε και ευελπιστώ να βγούμε ψεύτες, αν και δεν το νομίζω η προϊστορία έχει δείξει πως όταν έχουν πολλές θεατότητες πληρωμές, ασύζομαι και το μπερδεύομαι λίγο το θέμα και πρέπει να έχει ο καθένας ένα σύμβολο από πάνω, του λέει πλήρωσε αυτό, βάλε μετά στο άλλο. Στην τράπεζα δεν μπορούμε να πάμε εύκολα στους βοηθήσεις, είναι πρέπει με η μπάζικ ή με το μηχάνημα, οπότε φανταστείτε όλο αυτό το μπέρδεμα θεωρώ πως θα έχει και τις παράπλευρες απώλειες που θα είναι να χαθούν κάποιες δόσεις. Έχει τα καλά, έχει τα αρνητικά, θα το δούμε στο πόσο διάστημα με τα νούμερα, τα στατιστικά που θα βγουν μετά που θα ξεκινήσουν οι δόσεις, να δούμε τελικά τι θα γίνει και ευελπιστούμε να συνηθίσει ο κάθε που χρωστάει να μπει στη διαδικασία πώς θα το ρυθμίσει.
0: Κύριε Λιβαδιωτάκη, είπατε ότι είναι σχεδόν αντιγραφή του συστήματος του ΕΦΚΑ αυτό που έγινε τώρα με την ΑΔΕ, με τους φόρους, με τις οφειλές αυτές στο δημόσιο. Από τον ΕΦΚΑ υπάρχουν κάποια στατιστικά που να δείχνουν αν πηγαίνει καλά το μοντέλο?
2: Όχι, αυτό θα γίνει και αυτό παράλληλα.
0: Α, παράλληλα θα γίνει.
2: Θα πηγαίνουν παράλληλα για αυτές οι δύο δόσεις και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο...
0: Στο ΕΦΚΑ δεν είναι ήδη σε εφαρμογή ή πάνε μαζί?
2: Μαζί
0: ξεκινάνε.
2: Ναι, ήταν η ίδια απόφαση, οπότε ξεκινάνε παράλληλα.
0: Α, μάλιστα.
2: Λογικά θα ξεκινήσουν και εκεί, εντάξει. Θεωρούμε πως μία μέρα μπρος πίσω θα ξεκινήσουν να δούμε τι ακριβώς θα έχει σύστημα και αν έχει ιδιαιτερότητα. Γιατί καμιά φορά στην εφαρμογή βλέπουμε κάποιες ιδιαιτερότητες,
0: ναι,
2: το τι ισχύει.
0: Πάντως είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις αυτό, έτσι.
2: Βέβαια, πάντως, κοιτάξτε, κάθε τι που δίνει δυνατότητα να ξεμπλοκάρει ενδεχομένως κατασκευασμένους λογαριασμούς, να ξεμπλοκάρει δεσμεύσεις άλλων λογαριασμών, ενισχύουν άλλες υποθήκες και να του δώσει πάντα είναι προς θετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να πούμε πως δεν είναι από τη στιγμή που σε βοηθάει, εκεί που σε έχει στραγγαλίσει με τις κατασχέσεις στο λογαριασμό, να τους ξεμπλοκάρεις και να σε πηγαίνεις σε 72 δόσεις είναι πάντα μια καλή ανάσα.
0: Κύριε Λιβαγιωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
2: Να θυμάστε όμως, κύριε Αγγελάκη, θα πρέπει
0: παρακαλώ
2: να πω κάποια στιγμή,
0: ναι,
2: αν έχει και λίγο χρόνο.
0: Βεβαίως.
2: Έχει βγει, και είναι σημαντικό, επειδή δεν,
0: ναι,
2: έχει μέχρι την Κυριακή,
0: ναι,
2: έχει βγει η ηχεία που αφορά την επιστροφή του 15% των λιπασμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών,
0: ναι,
2: είχε δώσει στην εφαρμογή την ελάφρυνση των αγροτών,
0: ναι,
2: επιστρέφοντας το 15% από τα λιπάσματα σε όσους είχαν εκδώσει παραστατικό από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Του 25,
2: του
0: 26.
2: Ναι, του 26 βγήκε η πλατφόρμα για την πρώτη δόση των λιπασμάτων 9 του Ιούλη, λίγη 19 την επόμενη Κυριακή, οπότε θα πρέπει να μπουν όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν τιμολόγιο παραστατικά.
0: Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
2: Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ναι, γιατί στους άλλους δεν τους αφήνει η πλατφόρμα,
0: ναι,
2: τους πετάει έξω. Οπότε,
0: μάλιστα,
2: κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι έχουν λιπάσματα, να μπουν μέχρι την Κυριακή.
0: Να το δηλώσουν.
2: Μέσα από το My Business Support, να δηλώσουν τιμολόγια.
0: Mm.
2: Αν και αυτό τους τα κατεβάζει, τους θα δίνει κατευθείαν αυτόματα, οπότε μπορεί να δουν,
0: ναι,
2: αυτά που έχουν εκδώσει,
0: ναι,
2: να απλώς να κάνουν την αίτηση για να επιστραφεί το 15% των ποσών των λιπασμάτων. Υπάρχει σε δεύτερη εκδόση για το Δευτέρωνο που θα αφορά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά και θεωρώ πως έχουμε περιθώριο, εκεί θα ανοίξει η δεύτερη πλατφόρμα 7 του Σεπτέμβρη, θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, αλλά,
0: ναι,
2: του βάζω ένα σως,
0: ναι,
2: για τους αγαπητούς φίλους αγρότες πως μέχρι την Κυριακή να μπουν μέσα του My Business Support να κάνουν το αίτημα για την επιστροφή του 15% των λιπασμάτων που έχουν καταναλώσει το διάστημα αυτό.
0: Και κάτι άλλο που τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ευχάριστη είδηση αυτή που μας... Ευχαριστούμε καταρχάς που μας τη δώσατε αυτή την είδηση, γιατί δεν την είχαν πάρει είδηση πολλοί, να το πω έτσι.
2: Και θέλουν να χάσουν και χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι τελικά πήρατε μια παράταση, δεν πήρατε την παράταση που θέλατε στις φορολογικές δηλώσεις, έτσι.
2: Πήρα μια παράταση μέχρι στις 4 του μήνα, αλλά δυστυχώς σήμερα, ας πούμε, όλοι σαν στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει καμιά δήλωση. Το πρωί μέχρι τώρα είναι πεσμένο το σύστημα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί
0: να ξαναδοθεί. Θα ξαναδοθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δει δηλαδή παράταση στην παράταση.
2: Θα φανεί στο επόμενο μέρο.
0: Να είστε καλά, κύριε Λιβαδιωτάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Γεια σας. Με την ενεργοποίηση του νέου κύκλου του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης επιχειρεί να δώσει λύσεις σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της αγοράς εργασίας. Την επανένταξη εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση, αλλά αδυνατούν να βρουν νέα απασχόληση ώστε να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα αναμένεται να εκδοθεί το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, με στόχο να δημιουργηθούν περίπου 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπούς δημόσιους φορείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς συνδυάζει την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας με τη στήριξη του ασφαλιστικού βίου χιλιάδων εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στην έξοδο από την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος θα φτάνει έως και τους 24 μήνες, στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για την επιτυχία του. Για πολλούς ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, η διετής απασχόληση αποτελεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να συμπληρώσουν τα ένσημα που τους λείπουν για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης γύρατος. Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην έβρεση νέας εργασίας, παρότι διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία, οι πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας είναι περιορισμένες. Γεγονός που οδηγεί αρκετούς σε πολυετή ανεργία, χωρίς εισόδημα και χωρίς δυνατότητα ολοκλήρωσης του ασφαλιστικού τους βίου. Ακριβώς αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει το πρόγραμμα, λειτουργώντας ως γέφυρα από την ανεργία προς τη συνταξιοδότηση.

Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη γαλλική πρωτεύουσα λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Στη στρατιωτική παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο μαχητικά ραφάλε της 332 πτέρυγας μάχης, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα στους εορτασμούς παρελάβουν και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προεδρεύει σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου στην Εθνική Εορτή της Γαλλίας, η οποία φέτος είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών του Συνασπισμού των Προθήμων για την Ουκρανία, η Γαλλία τιμά σήμερα τα αποσπάσματα κάθε μιας από τις χώρες αυτές που θα παρευλάσσουν, όπως είπαμε, στις εορταστικές εκδηλώσεις. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια της Βουλής. Η υπόθεση αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία έχει κατατεθεί εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΙ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσε η Ελληνική Λύση. Νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε αποστείλει επιστολή στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, στην οποία έκανε λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της και καλώντας τα να απόσχουν από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων πως υπέστη. Η υπόθεση οδηγείται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα αποφασίσει τελικά για την άρση της ασυλίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια την άρση ασυλίας και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Υπέρ της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΙ καταψήφισαν, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν παρόν. Και αυτή η υπόθεση αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία έχει καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Μάριος Σαλμάς, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε: «Μείνετε συντονισμένοι. Ο Γεωργιάδης είπε για μένα από το Βήμα πως είμαι εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας και εγώ δεν τον μήνυσα. Δεν είμαι Γεωργιάδης εγώ». Προσέθεσε μάλιστα πως προέτρεψε τους βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας να ψηφίσουν ό,τι λέει το Σύνταγμα, ο κανονισμός και η συνείδησή τους.

0: Να έλθουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις και τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανωδικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν σε μια επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 5 ώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, τα πλήγματα είχαν ως στόχο να περιορίσουν τις δυνατότητες του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία και τις ενεργειακές μεταφορές στην περιοχή, κυρίως στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε με αντίπεινα, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να αναφερθεί τουλάχιστον ένας νεκρός. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλέον προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα, ενώ η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, φοβούμενη μια γενικευμένη σύγκρουση που θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή. Η νέα στρατιωτική κρίση προκαλεί ήδη αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου καταγράφει άνοδο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές διακοπές στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου, ιδιαίτερα μέσω των στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών αργού πετρελαίου. Οι φόβοι για περιορισμό της προσφοράς ενισχύουν τις πιέσεις στις τιμές, με τις αγορές να εξετάζουν ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων εάν η ένταση συνεχιστεί. Παράλληλα, οι οικονομίες που εξαρτώνται από τις αγωγές ενέργειας βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αύξηση του κόστους καυσίμων, μεταφορών και παραγωγής, επηρεάζοντας τελικά τις τιμές προϊόντων και τον πληθωρισμό διεθνώς. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της αντιπαράθεσης, καθώς ένα νέο κύμα επιθέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις αγορές. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την προετοιμασία προτάσεων για κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Το πλαίσιο για την εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ενισχύεται, τόνισε. Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, η κυρία Φοντερ Λάιεν έλαβε στις Βρυξέλλες την έκθεση μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από αρκετούς μήνες. Το έγγραφο περιέχει συστάσεις για τον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στους νεαρούς χρήστες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Γιώργος Σταυρακάκης, ένας δημιουργός που ξεχώρισε ως μουσικός, τραγουδιστής και ποιητής, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμού στο Facebook. Γεννημένος το 1959 στην Ιεράπετρα και μεγαλωμένος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Σταυρακάκης ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή από νεαρή ηλικία, με τη διάκρισή του στο Παγκρίτιο Φωνητικό Φεστιβάλ να αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα. Με την κιθάρα του εμφανίστηκε σε μπουάτ της Κρήτης, υπηρετώντας κυρίως το ελληνικό τραγούδι με τις μπαλάντες, ενώ στα πρώτα χρόνια της πορείας του συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Μάνος Λοΐζος και ο Μανώλης Δρασούλης. Παράλληλα, ανέπτυξε και την ποιητική του γραφή, εκδίδοντας την πρώτη του συλλογή «Το Δωμάτιο» το 1981. Το 1987 επέστρεψε στο Ηράκλειο, όπου ανέπτυξε έντονη πολιτιστική δράση, δημιουργώντας μεταξύ άλλων τη μουσική σκηνή Τρομπόνι. Η δισκογραφική του παρουσία ξεκίνησε το 1997 με το Ρεσάλτο και ακολούθησαν σημαντικές δουλειές όπως τα Γυάλινα Φτερά, Απουσίες, Χάρτινες Πόλεις, Unplugged και Postscript, η τελευταία προσωπική του κυκλοφορία το 2024. Παράλληλα, συνέχισε να υπηρετεί την πίεση με συλλογές και συμμετοχές σε ανθολογίες, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο και πολυδιάστατο έργο. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη την αγορά εργασίας και δημιουργεί νέα δεδομένα για τους μαθητές που συμπληρώνουν αυτές τις ημέρες το μηχανογραφικό τους. Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι και οι γονείς τους? Ο συγγραφέας και καθηγητής πληροφορικής Γιάννης Φαρσάρης εξηγεί, μιλώντας στον Πολίτικα, γιατί τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα καθορίζονται μόνο από το τυχείο, αλλά από την ικανότητα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Φαρσάρης.
1: Πραγματικότητα λοιπόν, αυτό που και εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να μεταδώσω και στους φίλους γνωστούς που ουσιαστικά έχουν αγωνία για τα παιδιά τους, είναι το εξής. Σε ένα κόσμο που δεδομένα θα είναι ένας κόσμος διαρκών αλλαγών στα επαγγέλματα, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, μέχρι τώρα η ψηφιακή εποχή μας πήρε 20-30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Πλέον η νοητική, η ψηφιακή επανάσταση, η προηγούμενη, η τέταρτη επανάσταση, η νοητική επανάσταση που έρχεται τώρα, ένα κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι η ταχύτητα. Οπότε, τα επόμενα 10 χρόνια που τα παιδιά θα κληθούν να βγουν στην αγορά εργασίας, είναι βέβαιο πλέον ότι οι μετασχηματισμοί και οι αλλαγές θα είναι τεράστιες. Σε ένα κόσμο λοιπόν αλλαγών που τα παιδιά σε ένα επάγγελμα θα κληθούν 3-4-5 φορές να επαναπροσδιορίσουν τα συστατικά του επαγγέλματος το οποίο επέλεξαν να κάνουν. Εκείνο το οποίο τώρα παίζει μεγάλο ρόλο δεν είναι τα μόρια και τι σχολή πιάνουμε να πάμε σε μια καλή σχολή. Είναι η κρίση, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο, η κρίση και το πάθος του παιδιού. Αν το παιδί δείχνει κάπου, έχει κάπου μια κρίση ή κάπου νιώθει ο γονέας ότι τον ελκύει και του ταιριάζει αυτή η διαδικασία, ας πάει το παιδί εκεί, ανεξάρτητα βγαίνει και μια καλύτερη σχολή, γιατί αύριο αυτή η κλίση, το μεράκι και το πάθος του, θα είναι ο σύμμαχός του σε μια σκληρή συνθήκη όπου τα πάντα θα αλλάζουν ταχύτατα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι ο μόνος του σύμμαχος.
2: Έτσι, ακριβώς. Οπότε μπορείτε έτσι σε bullets να πείτε 2-3 πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τα παιδιά, συμπληρώνοντας τώρα τα μηχανογραφικά τους.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρώτο για μένα,
2: ναι,
1: είναι να δούμε το παιδί, αν ένα παιδί είναι κοινωνικό. Ναι. Αν ένα παιδί έχει
2: το χαρακτήρα του, λοιπόν.
1: Ναι, τα στοιχεία που αποτελούν ένα παιδί, ούτως ώστε να κάνουμε ένα επάγγελμα πιθανόν που θα είναι συμβατό ή ταιριαστό με τις ικανότητες του.
2: Ναι.
1: Δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, όλα τα προηγούμενα χρόνια και η δική μας γενιά επένδυσε πάνω σε τεχνικές δεξιότητες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πραγματικότητα, από μικρή ξεκινήσαμε. Μάθε 2-3 ξένες γλώσσες. Μάθε ECDL, μάθε να φτιάχνεις ιστοσελίδες. Πάρε τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες. Πάρε δίπλωμα οδήγησης. Πάρε 2 μεταπτυχιακά εξειδίκευσης. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου η γενιά αυτή τη στιγμή, 30-40-50, και στη χώρα μας πρωτίστως, φορτώθηκε με τεχνικές δεξιότητες, mm-hmm, οι οποίες, μαντέψτε, στο τεχνικό μέρος κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί αύριο, σε 10-20 χρόνια, δεν θα χρειάζεται να ξέρει 3 ξένες γλώσσες. Δεν θα χρειάζεται. Θα χρειάζεται να ξέρει μία, να έχει την κουλτούρα και την αντίληψη και θα έχει εφαρμογές και εργαλεία αυτόματα με τα οποία θα μπορεί να συνοηθεί σε 2-3.000 διαλέκτους παγκοσμίως.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θα χρειάζεται να έχει δίπλωμα οδήγησης, γιατί όλα τα οχήματα θα είναι αυτόνομα. Δεν θα υπάρχει έννοια οδηγάω αυτοκίνητο. Δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει υπολογιστές, γιατί πλέον έχουμε φύγει από την τεχνική δεξιότητα και έχουμε περάσει στη φυσική γλώσσα.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η συνεννόηση με έναν υπολογιστή πια, επειδή ξεκίνησα παλιά από την πληροφορική, ήμουνα σε περιβάλλον DOS, μαύρη οθόνη και έπρεπε να θυμόμαστε 100 εντολές
2: από έξω
1: για να συνοδεύουμε έναν υπολογιστή. Μπράβο, ναι. Και πλέον είναι φωνητικό.
2: Ναι,
1: δείτε,
2: ναι,
1: τώρα ποιο είναι το περίεργο. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα, δηλαδή φανταστείτε, ο οδηγός είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Ο μεταφραστής είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει. Και ναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό, το πρώτο επάγγελμα που έχει ξεκινήσει ήδη και μετασχηματίζεται είναι η πληροφορική.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό αυτό, έτσι, γιατί είμαστε κοντά. Τι εννοώ?
0: Είναι ώρα για αθλητική ενημέρωση.
3: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο ο Μανώλης Σαρής.
4: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι
4: και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με την διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου, ανοίγει σήμερα η ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1, θα γίνει ο ευρωπαϊκός ημιτελικός ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Αύριο το βράδυ, την ίδια ώρα, θα αντιμετωπίσει η Αργεντινή την Αγγλία, όπου και θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα πώς κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Πολάκη.
5: Έντονη κλιμάκωση στις αγορές βλέπουμε έπειτα από το νέο γύρο γεωπολιτικών εξελίξεων με πιο έντονες πιέσεις στο τραπεζικό κλάδο. Σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε και το πετρέλαιο Brent που βλέπουμε εκτείναξη στις τιμές του και έχει δημορφωθεί πλέον στις 87 δολάρια ένα βαρέλι στο συν 4,80. Συγκεκριμένα το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται αυτή τη στιγμή στις 2.485 μονάδες στο μείον 1 με ένα χαμηλό τζίρο για την ώρα στα 70 εκατομμύρια. Στο ίδιο πλαίσιο έκλεισε και η Ασία το πρωί και βλέπουμε ότι και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται αρνητικά με το γερμανικό δείκτη στο μείον 0,61, το γαλλικό δείκτη στο μείον 0,90 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο μείον 0,06 για την ώρα. Παρά τα έντονα νέα που έχουμε για το πόλεμο, βλέπουμε ότι κινούνται όλες οι αγορές σε αρνητικό έδαφος, αλλά διατηρούνται πέριξ του 1%. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.

Η πρόβλεψη για την Κρήτη σήμερα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι πως ο καιρός είναι αίθριος, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 32 έως 33 και στη Νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε πορτοκαλί εγρήγορση για κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε ας προσέχουμε τη χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο, όπως συμβουλεύει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Και πριν κλείσουμε, να δούμε και πάλι σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο και Λασίθης, είναι ερεμός βαθμού 4. Στάση εργασίας νοσοκομειακών γιατρών και δημοσίων υπαλλήλων για το άρθρο 103 του Συντάγματος. Κάτοικοι αθανάτων κατά της δομής μεταναστών, νέα συνάντηση με τον Δήμαρχο. Μαρφήν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δύο 42χρονοι νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών. Κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με επιθέσεις σε Ορμούς και Μπαχρέιν. Άνοδος 2% στο πετρέλαιο, υψηλό 4 εβδομάδων λόγω της έντασης. Φοντερ Λάιεν, προτάσεις για προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και ελάχιστη ηλικία στα social media. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε το politika.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
8: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
9: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Πρώτο αλλά. Ναι, ενεργοποιήθηκε η απόφαση για μείωση της τιμής 10 λεπτά ανά λίτρο, αλλά η έκπτωση είναι για την ακρίβεια 8 λεπτά, αν μιλάμε για την αμόλυδη. Διότι είναι, τα 10 λεπτά είναι με ΦΠΑ. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Στο ΔΕ πετρελαίο είναι 4 λεπτά και όχι 5, με το ΦΠΑ είναι στα 5 λεπτά. Το κυρίαρχο όμως είναι ότι δεν υπήρξε ενημέρωση. Γιατί όπως λένε οι πρατηριούχοι, αν το γνώριζαν ότι θα ενεργοποιούνταν από σήμερα η μείωση της τιμής, όλα τα πρατήρια της χώρας θα αγόραζαν εγκαίρως προμηθείες για τα καύσιμά τους. Με τη μειωμένη τιμή. Και έτσι θα έβλεπαν τη μείωση άμεσα. Αν δηλαδή γνώριζαν, προσέξτε να δείτε τώρα γιατί ευνηδιάστηκαν οι πρατηριούχοι, γιατί όλα έχουν μια εξήγηση. Εάν γνώριζαν οι πρατηριούχοι, έγινε χθες, έστω χθες, μην πω νωρίτερα. Δευτέρα λοιπόν, έγινε η κυβέρνηση και έλεγε: αύριο, Τρίτη, εφαρμόζουμε την απόφαση. Θα έτρεχαν όλα τα πρατήρια από χθες, θα έτρεχαν τα πρατήρια να αγοράσουν σήμερα καύσιμα, με τη μειωμένη τιμή. Όμως πολλά πρατήρια, αρχή της εβδομάδας κιόλας, το λέμε έχουν εξήγηση, γέμισαν με την παλιά, την φουσκωμένη τιμή. Έτσι λοιπόν οι κατανοητές δεν θα δουν άμεσα τη μείωση. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει κι άλλο αλλά. Σήμερα οι τιμές ανέβηκαν 1 λεπτό η αμόλυδη και 2,5 λεπτά το πετρέλαιο. Ανέβηκαν. Αύριο θα ανέβουν ξανά, γιατί ο Τραμπ εννοείται τα έχει πάει περίφημα. Ναι. Λοιπόν, αύριο θα ανέβουν, προεξοφλούν οι πρατηριούχοι, θα ανέβουν 1-2 λεπτά ακόμη η αμόλυδη και 2-3 λεπτά το πετρέλαιο. Οπότε μέχρι αύριο, κοντολογείς, για να μην σας κουράζουμε, θα έχει εξαφανιστεί η έκπτωση στο πετρέλαιο και μάλλον δύσκολα θα τη δούμε και στην αμόλυδη. Και αν τη δούμε στην αμόλυδη, θα είναι σαφώς περιορισμένη. Πολύ πιο περιορισμένη από τα 10 λεπτά. Εκτιμάται ότι από τα 10 λεπτά ουσιαστικά με τριοπαθείς εκτιμήσεις δεν θα δουν μείωση οι καταναλωτές και μάλιστα τις επόμενες μέρες, όχι τώρα, πάνω από 5-6 λεπτά. Για το ΔΕ πετρέλαιο το είπαμε, αύριο θα έχει όσο είχε και χθες, παρά τη σημερινή έκπτωση των 4 χωρίς ΦΠΑ, 5 με ΦΠΑ λεπτών. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση περιμένει τη μείωση των τιμών στην Αγγλία, αλλά τα κέρδη των δηληστηρίων δεν περιμένουν.

Τα στοιχεία από μόνα τους νομίζω είναι αρκούντως ενδεικτικά. Η Hellenic Energy, ένα από τα δύο δηληστήρια, είχε το πρώτο τρίμηνο του 2025 κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 25. Το πρώτο τρίμηνο του 26, κρατηθείτε, είχε κέρδη, καθαρά κέρδη, 284 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 2.480%. Την ίδια περίοδο, το πρώτο τρίμηνο του 25, η Motor Oil είχε καθαρά κέρδη 85 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημείωσε καθαρά κέρδη άνω των 333 εκατομμυρίων ευρώ. Αύξηση 291%.

0: Αυτά για τις τιμές των καυσίμων, που ήδη έχουν πάρει την ανιούσα και ήδη ουσιαστικά εξαφανίζουν την μείωση, την έκπτωση που υπόσχεται η κυβέρνηση στην Αντλία. Εντάξει, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί και εκλογές την Άνοιξη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα πιο νωρίς. Αλλά τα γεγονότα δεν αφήνουν ούτε τον ίδιο να έχει πιστεί γι' αυτό. Σας λέγαμε χθες για την ιδιαίτερη δήλωση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπαμε είναι το γράδο της κυβέρνησης, ο οποίος δήλωσε χθες ότι μετεκλογικά θα συνεργάζονταν η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς δεν έβαζε το βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έλεγε λοιπόν με απλά λόγια ο κύριος Γεωργιάδης? Πρώτον, ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Γιατί δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση να κάνεις μια τέτοια δήλωση 8-9 μήνες πριν τις εκλογές. Έχει εξήγηση όμως να κάνεις αυτή τη δήλωση αν οι εκλογές, παιδί μου, είναι, το λέγαμε και χθες, μόλις χθες, είναι στους επόμενους δύο, βαριά τρεις μήνες. Δεν συμπληρώθηκαν 24 ώρες και έρχεται σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, όχι τυχαίο πρόσωπο, ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας της χώρας, και δηλώνει πολύ έτσι απερίφραστα ότι βλέπει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Και όχι απλά τις βλέπει γιατί πρέπει να τις δει ή τέλος πάντων η συγκυρία το απαιτεί, αλλά γιατί θεωρεί, κρατήστε το αυτό, επαναλαμβάνω, ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά γιατί αυτό που βλέπει ενδεχομένως να αποτελέσει και την επιχειρηματολογία του διαγγέλματος της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, των πρόωρων εθνικών εκλογών. Ποιο είναι αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Κακλαμάνη? Ότι μπορεί οι πρόωρες εκλογές να αποτελέσουν θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Για πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Άξιον 24 ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Εάν οι κάλπες θυνόντουσαν το φθινόπωρο, για σας θα ήταν πρόωρες ή θα ήταν μέσα στο χρονικό ορίζοντα που η κυβέρνηση θα τις έβλεπε?
2: Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, γιατί είστε πολύ πυρή δημοσιογράφος. Στην Ελλάδα, κακώς κατά τη γνώμη μου, όχι 6 μήνες πριν, γιατί αν πάμε για υποτίθεται εκλογές τον Οκτώβριο, περίπου είναι 6 μήνες, έτσι. Mm-hmm. Όχι το εξάμηνο, ένα χρόνο πριν, για να μην σας πω και περισσότερο, αρχίζουμε να λέμε για τις εκλογές. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, δηλαδή. Εγώ από το 90 που πρωτοεξελέγει μέχρι σήμερα, πάντα θυμάμαι, μήνες πριν την τελική ημερομηνία, όχι αυτή που γίνεται, αυτή που θα έπρεπε να γίνει, γίνεται κουβέντα για τις εκλογές. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ορισμένα πράγματα από αυτά που λέτε και είναι αλήθεια, είτε που εγκαινιάζονται είτε που προγραμματίζονται, δεν είναι ότι δεν είχαν υποθεί από την κυβέρνηση, είχαν υποθεί. Είναι κάποια τα οποία έχουν απομείνει να γίνουν. Δεν αναφέρομαι στις εξαγγελίες της έκθεσης που δεν τις γνωρίζω. Μπορεί να ακούω, αλλά δεν τις γνωρίζω. Και αφού δεν τις γνωρίζω, δεν μπορώ να πω πράγματα εδώ σε εσάς τους τρεις, τα οποία μπορεί και να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που μου λέτε, εάν πράγματι είναι πρόωρες ή δεν είναι πρόωρες, τυπικά είναι πρόωρες. Διότι όταν, ας πούμε, είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνουν τον Οκτώβριο, τυπικά είναι πρόωρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
3: Είπατε μια πολύ, μια πολύ δυνατή ατάκα του. Αν γίνουν νωρίτερα, μπορεί, μπορεί να γίνει μια θεραπεία στην τοξικότητα.
2: Ναι, είναι προσωπική μου άποψη. Δεν εκφράζω εγώ άποψη. Εγώ με φωνάξατε σαν πρόεδρο τη Βουλή. Δεν είμαι εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίω ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκπροσωπώ την Νέα Δημοκρατία.
4: Άρα, αν ο Πρωθυπουργό ζητούσε την άποψή σα, κύριε Πρόεδρε, για το ποια ημερομηνία είναι καλύτερα, δηλαδή φθινόπωρο ή άνοιξη, θα του λέγατε.
2: Και τα δύο έχουν υπέρει και κατά. Εγώ θα σα πω μετά μία ερώτηση που έκανα στον κύριο Στουρνάρα όταν μου έφερε την έκθεσή του και τι μου απήντησε και θα σας την πω. Προσέξτε, εγώ τώρα σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που είχε υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου και όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα.
3: Να επικαλεστώ ξανά την...
2: Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς καλύτερα και μάλιστα με τη θεσμική θέση που έχει ο κύριος Κακλαμάνης για το τι πλέον επεξεργάζονται ή απεργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι νέο ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο. Το νέο είναι ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις πλέον από θεσμικά πρόσωπα να προχωρήσει πρόορες εκλογές. Με το επιχείρημα ή ένα από τα επιχείρηματα, αυτό που περιέγραψε και ο κύριος Κακλαμάνης ως πρόεδρος της Βουλής. Υπάρχει όμως για τους μοιημένους και κάτι ακόμη. Άντε και η χώρα οδηγείται σε εκλογές. Όλοι πλέον συμφωνούν, ή οι περισσότεροι, για να μην είμαστε απόλυτοι, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, έτσι όπως αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις, σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. Άρα, μοιραία, το πρώτο κόμμα θα αναγκαστεί, θα οδηγηθεί να ανοίξει μια συζήτηση στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Κάποιοι έχουν ήδη δει κάποιες ακτίδες φωτός συνεργασίας από μία από τις δεξιές πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία, αλλά μοναδικό εμπόδιο σε αυτό το ενδεχόμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πόσο μάλλον όταν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει λάβει και απόφαση να μην συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Όμως το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως τρίτη δύναμη, έχοντας απολέσει το πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσκοπικά τουλάχιστον, και σίγουρα μην δίνοντας την εικόνα ή την αίσθηση ότι μπορεί να καλλιεργήσει μια περαιτέρω δυναμική, βλέπουν πολλοί ότι η τρίτη θέση για το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα το πόστο που θα συγκεντρώσει, και μόνο η τρίτη θέση, θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Μια μεγάλη ήττα που θα χρεωθεί μοιραία, όπως γίνεται άλλωστε, στον επικεφαλής του κόμματος. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέμε αυτό διότι, επειδή ακριβώς ο κ. Ανδρουλάκης είναι εμπόδιο, για το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους. Θα μπορούσε να εξεταστεί το σενάριο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες, της σημείωσης με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μιας μεγάλης ήττας για το ΠΑΣΟΚ. Υπόθεση είναι αυτή. Αυτό απεργάζονται ή επεξεργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να ανοίξει η συζήτηση για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Μία αλλαγή ηγεσίας που θα μπορούσε να διευκολύνει μετέπειτα, κρατήστε αυτό, την εκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων, εάν και εφόσον απαιτηθούν και δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά είναι υπόθεση εργασίας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πλέον, έτσι όπως διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό, ότι αποτελεί ένα από τα σενάρια.

Στο Μαξίμου εκτιμούν δηλαδή ότι με αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ θα ανακτήσει δυνάμεις. Αλλά και ότι υπό την νέα ηγεσία της Χαλαίου Τρικούπη θα μπορέσει να συσπηρωθεί εκ νέου, έτσι ώστε να μην μπορέσει να αλληλατηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

προσθέστε τώρα σε αυτό το καμβά ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έχουν δημιουργήσει έτσι ένα εκνευρισμό στο Μαξίμου. Σε πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να βρίσκεται κοντά, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25%. Η MRBA δίνει 23,8, η ALCO έδωσε 24,4, αλλά αυτό πια μάλλον είναι το λιγότερο. Γιατί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, αλλά με ποστά που σε πρόθεση ψήφου τουλάχιστον είναι στο 15 περίπου %, 14,5 δίνει η MRB, 15,3 η ALCO. Έτσι το βολικό δίλημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκης ή Τσίπρας αναδεικνύεται σιγά σιγά, αλλά δεν φαίνεται να εμπεδώνεται. Και αυτό γιατί μεταξύ τους υπάρχει ακόμη μια απόσταση αρκετά σοβαρή, της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων, πολύ μεγάλη, για να καθιστά τον Αλέξη Τσίπρα επίφοβο ή για να συσπυρώνει εκβιαστικά ψηφοφόρους υπέρ του κ. Μητσοτάκη.

στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω ποιος θα μείνει τελευταίος στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να κλείσει την πόρτα. Είχαμε χθες μπαράζ παρτήσεων από τη σύνθεση της πολιτικής γραμματείας. Πλέον ουσιαστικά το κόμμα έχει αλλάξει χέρια. Μένει το τυπικό, δηλαδή ποιος θα είναι πρόεδρος, αλλά χέρια έχει αλλάξει. Πλέον με τις αποχωρήσεις 5 και πλέον στελεχών από την πολιτική γραμματεία έχει περάσει το κόμμα στην μειοψηφία, που η μειοψηφία έχει γίνει πλέον πλειοψηφία, διότι όσο αποχωρούν από το κόμμα τόσο ποσοστία αυξάνεται η δυναμική της τάσης υπό την ευρία έννοια του Παύλου Πολάκη. Δεν είναι μόνο ο Παύλος Πολάκης, είναι η Ρένα Δούρου που εμφανίζεται εκείνη να διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα σε δεύτερο επίπεδο ο κύριος Παπάς, και σε αυτή τη μάχη φαίνεται ότι επιδιώκει ή επιφυλάσσει για τον εαυτό του ένα δεύτερο ρόλο, κεντρικό ναι μεν, αλλά δεύτερο ρόλο. Πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δια της ανεξαρτητοποίησης. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δήλωσε πριν από λίγο ότι, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια λιτή λακωνική δήλωση ότι με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω, απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.

Είχαμε και την απόφαση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που την ώρα που το κόμμα περνάει στα χέρια της μειοψηφίας που είναι ζήτημα χρόνου να γίνει πλειοψηφία, οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, ως τέλος πάντων διαμορφώνουν το τμήμα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνουν, εισηγούνται δια δημοψηφίσματος να αποχωρήσει από την πολιτική μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ και να στηριχθεί το ψηφοδέλτιο και ο πολιτικός σχηματισμός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Αλέξη Τσίπρα. Βάζουμε ένα τελεία, επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας λέγαμε και πριν την διακοπή, θα παραμείνουμε στα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και είχαμε και την επιπλέον αποχώρηση ενός ακόμη βουλευτή δια της ανεξαρτοποιήσεως αυτή τη φορά. Σηματοδοτεί ουσιαστικά ένα κύκλο αποχωρήσεων, όπως μαθαίνουμε τις αμέσως επόμενες ώρες, η αποχώρηση του βουλευτή Αχαΐας, του κ. Παναγιωτόπουλου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τις προηγούμενες ώρες υπήρξε μια συνάντηση βουλευτών, αρκετών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν πάρει απόφαση εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αν αυτό θα γίνει δια της παρατήσεως και παράδοση της έδρας ή δια της ανεξαρτοποιήσεως, μάλλον ο καθένας θα κινηθεί αυτοβούλος και μεμονωμένα, δεν θα είναι δηλαδή μια ομαδική κίνηση. Αυτά θα τα δούμε όσον ούπο, είναι θέμα ωρών, ούτε καν ημερών, είναι θέμα ωρών. Προφανώς αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Πάμε όμως στα δεδομένα, τα δεδομένα που διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέγαμε και πριν, πλέον η πλειοψηφία γίνεται μειοψηφία δια της αποχώρησης, αυτό είναι το ένα, και η μειοψηφία γίνεται πλειοψηφία ή παίρνει χαρακτηριστικά πλειοψηφίας πάλι δια των αποχωρήσεων, εκείνο που αποτελούσαν ή συνέθεταν την πλειοψηφία μέχρι πρότινος. Δεν είναι λίγοι πλέον εκείνοι, μετά και τις αποχωρήσεις, παραιτήσεις 5 στελεχών μελών της πολιτικής γραμματείας, που υποστηρίζουν ότι πλέον το κόμμα έχει αλλάξει χέρια και μένει το τυπικό της διαδικασίας, ουσιαστικό βεβαίως, η ανάληψη της προεδρίας από ο συγκεκριμένο ο πρόσωπο. Θυμίζω, ο κ. Πολάκης έχει ενδιαφερθεί. Η κυρία Δούρου επισήμως όχι ακόμη, αλλά μάλλον θα είναι από τους διεκδικητές, και μένει να δούμε αν θα ανοίξει η βεντάλια και για άλλα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την προεδρία του κόμματος. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό ήρθε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει μια πρόταση δημοψηφίσματος με στόχο και με γνώμονα της συμπόρευσης δυνάμεων, αλλά με βασικό ζητούμενο την σύνθεση δυνάμεων κάτω από τη σκέπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η νεολαία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια πρόταση για αυτό να τεθεί ως ερώτημα σε ένα δημοψήφισμα και να αποφασίσουν οι νεολαίοι του κόμματος για την τύχη που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας ακόμη και την αναστολή, ουσιαστικά την πολιτική αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να μην κατέλθει, μάλλον την εκλογική αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέλθει στις εκλογές. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτή την πρόταση με τον γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λαμπρινίδη Στάχτο. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, η πρότασή σας. Καταρχάς, να ξεκινήσω τα βασικά. Παραμένετε, γιατί πρέπει τώρα αυτό να το ρωτάμε. Το αντιλαμβανόμαστε ότι ώρα με την ώρα ή λεπτό με το λεπτό όλο αυτό αλλάζει. Παραμένετε.
1: Να σας είμαι ξεκάθαρα.
0: Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Θα ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Το αμέσως προσφύγιο διάστημα στην οργάνωσή μας. Παρ' όλα αυτά, χθες αποχώρησα μαζί και με την γραμματέα του κόμματος, από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, από την εκπροσώπηση στην πολιτική γραμματεία, μαζί και με άλλους συντρόφους και συντρόφους, γιατί δεν θέλαμε να νομιμοποιήσουμε μια απόφαση η οποία δεν είχε απαρτία, μια αντικαταστατική διαδικασία και μια εξεφελιστική στο τέλος τέλος διαδικασία για το κόμμα, για την ιστορία του, για την παράδοσή του. Είναι τραγικές οι καταστάσεις που συμβαίνουν. Εγώ θέλω να σας πω
0: που ξανασυμβαίνουν, θα τολμήσω εγώ να πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει περιδίνηση τα τελευταία χρόνια, δεν είναι. Αλλά, ξέρετε, είναι στενάχωρο. Σε κάθε περίπτωση. Αναφερθήκατε στην πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που καταθέσαμε επίσημα. Εμείς λέμε το εξής. Ξεκινάω τη σκέψη μου με μια, αν θέλετε, συλλογιστική πορεία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, ένα μεγάλο πολιτικό Big Bang. Η εγχώρια πολιτική σκηνή, ας πούμε, οφείλει να εκφραστεί από δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις, τη δεξιά και την αριστερή. Σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την συγκυρία, οι δυνάμεις αριστεράς, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οφείλουν να σταθούν σε έψιλον περιστάσεων. οποιοδήποτε συμβάλλει στην περαιτέρω πολυδιάσπαση, στην αποσυσπήρωση του αριστερού κόσμου και του προοδευτικού χώρου και, και στον κατακαιρματισμό, φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης για το πολιτικό κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί στις ερχόμενες εκλογές. Το οποίο, αν θέλετε, και παγκοσμίως, επιχειρείται να καλυφθεί από ακροδεξιά, από την ακροδεξιά και την πολιτικές δυνάμεις. Άρα, εμείς τι λέμε, θεωρούμε βαθιά προβληματική αυτή τη στιγμή ειδικά, στην τόσο κρίσιμη καμπή του κόμματος και της ιστορίας του, οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής αποφάσεων μειοψηφιών πάνω στη βούληση μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του κόμματος. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών του κόμματος σε αυτή την στρατηγική μας απόφαση να καταθέσουμε, να πάει η βάση την απόφαση μέσα του δημοψηφίσματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι τέτοιες λογικές δεν συνάδουν με δημοκρατικές και αριστερές παραδόσεις και δίνουν ένα λανθασμένο, αν θέλετε, παράδειγμα προς τη νέα γενιά για το τι σημαίνει συντροφικότητα, συλλογική πάλι και ανεδελή προσφορά. Βγαίνουμε λοιπόν μπροστά, βγήκαμε μπροστά με αυτή την πρόταση για να προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των άρθρων 26-27 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπουν την προσφυγή των μελών σε δημοψήφισμα για σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Το κόμμα, κύριε Κόνης, θα ανήκει στα μέλη του. Αυτά πρέπει να πάρουν την απόφαση για το μέλλον του και να δηλώσουν αν στηρίζουν ή όχι ένα ξεκάθαρο ερώτημα το οποίο τίθεται στο δημόσιο διάλογο και στην συντριπτική βάση του κόμματος. Στο 90% των μελών το ρωτάει. Εμείς λέμε το εξής. Για να προτείνουμε να μην κατέβασε ο ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι αυτό το οποίο δείχνει ότι συσπηρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της πατρίδας μας.
0: Θα έρθω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά μισό λεπτάκι τώρα. Για να σας τσιγκλίσω τώρα και να σας προβοκάρω κιόλας. Λέτε λοιπόν ότι η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί από τα μέλη του κόμματος. Να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν το είπατε αυτό όταν συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή και έλαβε την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία απόφαση κανείς δεν κατάλαβε τι πρακτική εφαρμογή είχε όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχουν πει ότι δεν συνεννοούμαστε, δεν συζητάμε τουλάχιστον προεκλογικά, δεν συζητάμε με κανένα κόμμα, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με κανένα κόμμα. Θα πάμε αυτόνομα σε εκλογές. Και εσείς λαμβάνατε απόφαση στις 6 Ιουνίου, πάμε να συζητήσουμε με την Ελλάς και πάμε να συνεννοηθούμε με την Ελλάς. Δεν θα έπρεπε τότε η νεολαία, και του είναι έλογο το αντιλαμβάνεστε το ερώτημα, να θέσει ζήτημα να απευθυνθούμε στα μέλη του κόμματος και να αποφασίσουν εκείνα. Σας κάλυπτε η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα δεν σας κάλυπτει η νέα απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
1: Θέλω να σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και ειλικρινής. Εγώ συμμετείχα στην πολιτική γραμματεία μέχρι χθες εκπροσωπώντας την νεολαία και τις αποφάσεις της και τις απόψεις της. Στην πολιτική γραμματεία που είχε εισηγηθεί την απόφαση για την 6η Ιουνίου είχα εισηγηθεί ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν μια προσωπική άποψη γιατί δεν είχε προϋπάρξει απόφαση του ανώτερου οργάνου της νεολαίας. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
0: Μισό λεπτάκι. Λέτε λοιπόν ότι εσείς πριν την 6η Ιουνίου, ως νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος μάλλον της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ,
1: προσωπικά, ως επικεφαλής, το είχα προτείνει ως μια προσωπική άποψη.
0: Είχατε προτείνει πάλι δημοψήφισμα τότε, αυτό μου λέτε.
1: Ναι, είχαμε πείσει καθαρές λύσεις και να πάμε στη βάση γιατί είναι πολύ. Θα υπάρξει τοξικότητα, θα υπάρξει διαμάχη.
0: Όπως και έγινε.
1: Και θα υπάρξουν, πρέπει να παρθούν καθαρές λύσεις. Ο πρόεδρος, ο Κράτης Πάμελας, το οποίο το οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον αγώνα που έδωσε και πραγματικά κράτησε το κόμμα, έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Ο πρόεδρος, ο Κράτης Πάμελας, λοιπόν, πήγε σε μία λύση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, και μιλάω προσωπικά, χωρίς να θέλω να τον ψέξω κάτι, έπρεπε να πάρει πιο ξεκάθαρη απόφαση. Γιατί αντιλαμβάνω. Η βάση του κόμματος, ο πρόεδρος πήγε ενωτικά, πήγε να συνθέσει. Και αυτό βγήκε σε μια προβληματική την επόμενη. Δηλαδή, μετά άρχισαν παρετήσεις, άρχισε η εσωστρέφεια, η άλλη πλευρά, αν θέλετε, λειτουργήσε αντιθεσμικά, πολιτικά, φιλές, ο τραμπουκισμός, με παρετήσεις, με φύγετε. Υπήρξε δηλαδή, ήταν κρίσιμη καμπή της 6ης Ιουνίου, αλλά από τότε υπήρξαν φωνές που λέγαμε αυτό το πράγμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν κοιτάμε το παρελθόν, στο τώρα. Στο τώρα έχουμε κάποια δεδομένα. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για εσωστρέφεια, για προσωπικές στρατηγικές, για το ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι στην ηγετική ομάδα και ποιος δεν θα είναι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια, αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές που διανύουμε. Αν δεν πάμε στη βάση την ίστατη ώρα, εγώ καλώ τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, που είναι η επίσημη κεντρική επιτροπή που θα συνεδριάσει και θα αναγνωρίσει την όποια στρατηγική από εδώ και πέρα. Αν δεν πάμε στη βάση και δεν πάρει η πλειοψηφία της κεντρικής επιτροπής την απόφαση να πάμε σε δημοψήφισμα ή σε μια μεσοδημοκρατική διαδικασία, αν θέλετε, και ας το βάλουν διαφορετικά το ερώτημα. Αλλά σε δημοψήφισμα που θα πάρουν τα μέλη την απόφαση σημαντική, θεωρώ ότι οι αποχωρήσεις θα είναι τέτοιες που μετά όχι η απαρτία θα συζητάμε αν υπάρχει, αλλά η απαρτία θα δημορφωθεί στο ένα δέκατο του σώματος. Οι αποχωρήσεις θα είναι ραγδαίες. Και σας το λέω ειλικρινά, δεν θα καθίσετε προσωπικά στο κόμμα αν δεν εισακουστεί η βάση του κόμματος. Το 90% των μελών θέλει να στηρίξει ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και μια κυβερνητική διέξοδο αριστερή και προοδευτική για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Ερώτημα,
1: ξέρω ότι είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ερώτημα, κύριε Λαμπρινίδη. Είπατε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πολιτικό Big Bang. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να το προσφέρει αυτό. Και πότε το ανακαλύψατε? Το ανακαλύψατε τώρα? Δεν υπήρχε το πρόβλημα αν δεν μπορούσε να το προσφέρει πριν από 6 μήνες? Ερώτημα.
1: Θα σας απαντήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το μέγιστο δυνατό που περνούσε από το χέρι του και κάναμε όλοι μαζί το μέγιστο δυνατό με τη συνεδριακή απόφαση του 2025, που ξεκινήσαμε έναν ανοιχτό διάλογο και καλούσαμε σε συνεργασία τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Όμως ξέρετε, στην πολιτική έχει πολύ σημαντικό ρόλο και το timing. Mm-hmm. Όταν δεν προχωράει η σύνθεση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική διέξοδος για τον αριστερό και δημοκράτη πολίτη απέναντι στην κυβέρνηση. Σωστά. Mm-hmm. Αποδεικνύεται αυτό και δημοσκοπικά. Mm-hmm. Αυτή που δεν προχώρησε η σύνθεση έρχεται η υπέρβαση. Το πολιτικό κενό καλύπτεται αυτή τη στιγμή από τον Αλέξη Τσίπρα και την πρωτοβουλία που πήρε να συνομιλήσει με την κοινωνία από τα κάτω. Και χρειάζονται πάρα πολλοί και πάρα πολλές σε αυτή την παλστρατιά για να φτιαχτεί ένας εναλλακτικός πόλεμος στην κυβέρνηση.
0: Επόμενο.
1: Ξεκινάει όμως από μια πολύ καλύτερη βάση.
0: Επόμενο εύλογο ερώτημα, και είναι και μια προτροπή που νομίζω απηγεί εύλογα στο μέσο πολίτη, που δεν είναι απαραίτητα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απαλά παρακολουθεί ως πολιτικό όν κάποιος τις εξελίξεις. Σας λένε λοιπόν ή λένε πολλά στελέχη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να παραμείνουν και να ακολουθήσουν μια αυτόνομη πορεία, κανένα πρόβλημα, μπορείτε να αποχωρήσετε και να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει με τη σφραγίδα, δηλαδή να πάρει κάποιος τη σφραγίδα, τα κλειδιά του μαγαζιού, του πολιτικού εννοώ μαγαζιού, μην παρεξηγηθώ, και να τα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, στον Αλέξη Τσίπρα, μπερδευτήκαμε κιόλας. Λοιπόν, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί, αν διαφωνεί κάποιος, αν θεωρεί αυτό που περιγράφεται, το ακούμε πολύ προσοχή και νομίζω ότι σε ένα βαθμό αρκετοί αριστεροί πολίτες το ασπάζονται. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει
1: εναλλακτική. Αποδεικνύεται και δημοσκοπικά.
0: Ωραία, αποδεικνύεται και δημοσκοπικά. Ωραία, ποιος ο λόγος να μην αποχωρήσετε συντεταγμένα, μεμονωμένα, όπως ο καθένας θέλει, να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να αφήσετε εκείνους που θέλουν να παραμείνουν στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ή τέλος πάντων όπως τα λέγεται, δεν ξέρω αν θα αλλάξει και όνομα, και να ακολουθήσουν την πολιτική τους

0: Ναι. Αυτό σας λέω, δεν το εμποδίζει κανείς να το κάνει αυτό. Φεύγει, πάει ο καθένας δηλαδή, με την ψήφο του ή με την πολιτική του συμμετοχή και στηρίζει ένα νέο πολιτικό κόμμα. Ας αφήσουν τη Λεζάντα, να το πω με εμπορικούς όρους, τη Μαρκίζα, ας την αφήσουν στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Παπά, στην κυρία Δούρου. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Αυτό είναι ο καταλαβικό. Αυτό θα γίνει. Απλά η αποσυσπήρωση είναι το πρόβλημα. Ότι θα σκαφτεί άλλο.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Λαμπρή. Αυτό δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Ήδη δεν κατάλαβα. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Τι πάει να πει αποσυσπήρωση?
1: Μα δηλαδή θα επιβάλλει μειοψηφία στην πλειοψηφία την άποψή της για να κρατήσει το κόμμα σφραγίδα, όπως είπατε, ή οτιδήποτε. Για να
0: άρα η πλειοψηφία. Άρα, γι' αυτό το κάνω αυτή τη συζήτηση. Άρα η πλειοψηφία. Θέλω να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Επειδή είστε μέλος της πλειοψηφίας, όπως εμείς τη γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, η πλειοψηφία θέλει να πάρει και τα κλειδιά του κόμματος.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: η πλειοψηφία θέλει να μην πάει χαμένη στην Πανστρατιά, χαμένο οποιοδήποτε εργαλείο, αν θέλετε, στην Πανστρατιά και στο μεγάλο στόχο που είναι να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο νύχης στις επόμενες εκλογές.
0: Στα εργαλεία αυτά βάζετε τα μέσα ενημέρωση που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Το κτηριακό συγκρότημα του ΣΥΡΙΖΑ, το ιδιόκτητο, αυτό εννοείται εργαλεία?
1: Πολλά, ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει
0: το
1: να μιλάω.
0: Προσέξτε, αυτό μισό λεπτά. Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός, κύριε Λαμπρίδη, επειδή είστε και νέος σε ηλικία, μιλάτε με πολύ ειλικρινία και πρέπει αυτό να το αποδεχτώ και να το παραδεχτώ. Είναι άλλο αυτό, και εγώ το δέχομαι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που περιγράφετε, και είναι άλλο από το να λέμε γιατί να μείνει σε αυτού κτλ. Να πούμε, ναι, ότι. Η πλειοψηφία που ελέγχει το κόμμα θεωρεί ότι συντεταγμένα πρέπει το κόμμα να πάει να συνενωθεί, εν πάση περιπτώσει να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μεταφέρει και οτιδήποτε ως πολιτικό εργαλείο, παύλα περιουσιακό στοιχείο, στο νέο πολιτικό φορέα. Αυτό το δέχομαι ως μια συζήτηση. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά το δέχομαι ως μια συζήτηση. Αυτό που δεν δέχομαι, τροποτινά, είναι ότι να παίζουμε με τις λέξεις. Και εσείς δεν παίζετε, και οφείλω να σας το πιστώσω αυτό.
1: Όχι, είμαι ξεκάθαρος και ήμουν ξεκάθαρος και χθες στην συνεδρίαση, παρότι δεν υπήρξε παρτέ και αποχωρήσαμε και σε όλες τις συνεδριάσεις. Δεν είμαι από αυτούς που κρύφτηκαν ποτέ. Ξέρετε, είμαι από μαθητής σε αυτό το κόμμα, το πονάω, το αγαπώ, έχω τρέξει πάρα πολύ, έχω μιλήσει σε όλα τα συνέδρια, τα τελευταία 4 συνέδρια του κόμματος. Δεν κρύφτηκα ποτέ σε αυτό που πιστεύω. Νιώθω ότι είναι το πιο σωστό που έχουμε να κάνουμε και το πιο συγκροφικό, αν θέλετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη συμπεριφορά και από στελέχη που πίστευα θα δείχνουν μεγαλύτερη ωριμότητα σε αυτή τη συγκυρία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει πλέον συντελείται, έχουμε πάει ένα βήμα παρακάτω αν θέλετε. Mm-hmm. Δηλαδή, με τη συμπεριφορά της, με την τοξικότητα, με την στρατηγική της, με τη μικροπολιτική, με την περιχαράκωση, με την κινδυνολογία περί διάλυσης, κατάφερε η μειοψηφία του κόμματος ουσιαστικά όχι να επιβάλλει, αλλά ξέρετε, διαλέγουμε τις μάχες που δίνουμε. Σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν τραμπουκισμοί, άσχημες συμπεριφορές, έχει χαθεί, έχει ουσιαστικά συντελεστεί μια ακόμη διάσπαση, δεν μπορούμε εμείς να καθίσουμε να νομιμοποιούμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς είπαμε σαν ίστατη ευκαιρία, σαν ίστατη λύση, να πάμε στη βάση και να ακούσουμε τα μέλη, ώστε να ξεκαθαρίσει αυτή η διχόνοια, να ξεκαθαρίσει αυτή η αρχηγολογία. Έχουμε γεμίσει αρχηγούς, ξέρετε, έχουμε γεμίσει στρατηγούς και δεν έχουμε στρατιώτες. Κόμμα αυτή τη στιγμή. Όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Και
1: Λαμπρίδη. Δεν γίνεται. Στο τέλος, καταλαβαίνω, νιώθω, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει ένα βήμα πίσω από την πλειοψηφία και θα μείνει κάτι που για μας δεν είναι. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να είναι κυβερνός αριστερά, μεγάλος κοινωνικά και πολιτικά και θα φέρει την αλλαγή και θα βοηθήσει να λύσουμε καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Εμείς είναι οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο.
0: Κύριε Λαμπρινίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, κύριε Λαμπρινίδη. Να είστε καλά.
2: Και εγώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης, στάκτος, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για πόσο ακόμη ο κύριος Λαμπρινίδης θα παραμένει γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον αντιλαμβάνομαι ότι μετά το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, τη Νέα Κεντρική Επιτροπή, δεν θα υπάρχουν περιθώρια. Άλλωστε και ο ίδιος το. Πουρανίκηλε, εμείς θέσαμε κάποια όμως θεωρώ εύλογα ερωτήματα. Τα πάτησε ο κύριος Λαμπρινίδης με αρκετή δόση ειλικρινίας. Οφείλω να ομολογήσω. Εδώ το πράγμα είναι ότι ναι, δεν θα αφήσουμε το μαγαζί στα χέρια της μειοψηφίας. Αυτό το λέει η πλειοψηφία. Και όταν λέμε μαγαζί, η αξία του, διότι είναι από τα μαγαζιά με καθαρή θέση. Θέλω να πω ότι δεν έχει δανεισμό. Δεν είναι νέα.

Δημοκρατία και Πασόκ. Ένα και πλέον δις χρέη. Λοιπόν, δεν έχει χρέη. Και έχει και μια περιουσία ως περιουσιακά στοιχεία. Άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε. Ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο, όπως είπε και ο κύριος Λαμπρινίδης. Όλο αυτό στα χέρια πιανού θα μείνει. Δεν έχετε καμία αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη μάχη, το μόνο πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πιστέψτε με, δύσκολα θα το παραδεχτούν, προς τιμή του κ. Λαμπρινίδης το παραδέχτηκε, είναι από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης, παρά το γεγονός ότι δημόσια δεν θα το ακούσετε. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
4: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
6: Πάνος Χιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστανιώτη.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976 534001 και 6984618175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Για αυτά τα τελευταία λεφτά θα μείνουμε και θα περάσουμε μάλλον στον αθλητικό χώρο, σε ένα κομμάτι του αθλητισμού που έχει παράξει πολύ μεγάλα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, και μιλώ για την κολύμβηση, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει και αντιμετωπίζει, παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές συνθήκες με νέους αθλητές, αντιμετωπίζει ασφιχτικά προβλήματα. Και δεν είναι άλλο βέβαια από το γεγονός της έλλειψης κολυμβητικών δεξαμενών στην πόλη του Ηρακλείου. Είχε εκφραστεί η πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης της δημιουργίας μιας νέας πισίνας στο Λίντο. Υποτίθεται ότι όλα έχουν δρομολογηθεί, αλλά οι ρυθμοί που ακολουθούνται είναι ρυθμοί χελώνας. Και αυτό έχει προκαλέσει έτσι μια έντονη δυσφορία και έναν έντονο προβληματισμό κυρίως στα κολυμβητικά σωματεία, με αποτέλεσμα να αποστείλουν και επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα κολυμβητικά σωματεία της πόλης του Ηρακλείου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και κατασκευή της νέας 25άρας πισίνας στο Ηράκλειο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής των Κολυμβητικών Σωματείων, Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης σε Κρήτη και Ρόδο, τον κύριο Γιώργο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να φτάσετε στο σημείο να αποστείλετε αυτή την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ενώ γνωρίζαμε και είχε εκφραστεί και κατά την τελευταία επίσκεψη και του ίδιου του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες?
1: Ναι, όπως ακριβώς αναφέρομαι και στην επιστολή μας, πράγματι το Φεβρουάριο υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία αυτής της πισίνας. Μετά από εκεί είχαμε κάποια δημοσιεύματα, διαβάζαμε, τα οποία πιο πολύ μας μπέρδευαν παρά που μας διαφώτιζαν πάνω σε αυτό το θέμα, και θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το έργο, που είναι πραγματικά ένα έργο που το έχει ανάγκη η πόλη μας, θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί σύντομα, γιατί είμαστε σε ένα ψυχτικό πεδίο κάτω στο κολυμπητήριο όσον αφορά τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύουν τα σωματεία μας.
0: Ναι. Από την πλευρά της πολιτείας, τι είναι αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και σας οδήγησε σε αυτό το βήμα?
1: Να σας πω, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Έτσι, χθες είδαμε πάλι ένα καινούριο δημοσίευμα. Πιστεύουμε ότι είναι θετικό, ότι θα δημοπρατηθεί η πισίνα τις 6 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα αρκετά θετικό ενδεχόμενο, όπως το βλέπουμε. Και θέλουμε, όπως σας είπα, να γίνει αυτό πολύ σύντομα, γιατί όπως εξηγούμε και στην επιστολή μας, είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν πάει πια άλλο με αυτή την πισίνα. Είναι ένα αίτημα δεκατιών για το Ηράκλειο. Όπως είπατε και εσείς, το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στα σήματα της κολύμβησης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης και της ατμοσφαίρισης. Και πραγματικά είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Να σας πω χαρακτηριστικά κάποια στατιστικά στοιχεία. Τους τελευταίους δύο μεγάλους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο, την Α φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και τους θερινούς αγώνες μην και προγνωστικών κατηγοριών, συμμετείχαν ακριβώς 70 αθλητές, 700 αθλητές από το Ηράκλειο. 146 μην κατηγορίες, 244 αγωνιστικές, 310 στις αγωνιστικές κατηγορίες. Ένας τεράστιος όγκος αθλητών. Πίσω από αυτούς βρίσκονται άλλοι τόσοι αθλητές. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε ότι καθημερινά την πόρτα του κολυμβητηρίου την περνούν χιλιάδες αθλητές. Έτσι. Και ασφιχτιούν σε ένα χώρο 10 σωματείας με ελάχιστο χρόνο προπόνησης. Έτσι, ένα χώρο που σηκώνει αγωνιστική δράση όλης της Κρήτης σε 3-4 αθλήματα. Έτσι. Και πραγματικά αυτή η πισίνα είναι κάτι που είναι αυτή τη στιγμή το μόνο που θα μπορέσει να σώσει κάποιο την κατάσταση.
0: Είχατε κάποια αντίδραση, γιατί μεσολάβησε η επιστολή σας, ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκε, φαντάζομαι, υπό το βάρος της επιστολής, ακόμη και αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί, γνωρίζουν και είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν, γιατί διακινήθηκε η επιστολή ανάμεσα σε πολλά σωματεία, σε όλα τα σωματεία. Ανακοινήθηκε το θέμα και δημοσιοποιήθηκε ότι πάμε σε δημοπράτηση 6 Αυγούστου. Επισήμως Είχατε εσείς κάποια αντίδραση, όχι.
1: Εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζαμε αυτό. Στην Πέμπτη, την Πέμπτη, πόσο είχε ο μήνας, 9 Αυγούστου νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Την Πέμπτη είχαμε αυτή τη σύσκεψη των σωματείων. Συμφωνήσαμε σε αυτό το κοινό κείμενο. Μετά Παρασκευή και Σάββατο το κείμενο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους, τους προέδρους των σωματείων, και τη Δευτέρα πια το κοινοποίησαμε. Δηλαδή εμείς την Πέμπτη προχωρήσαμε σε αυτή τη σύσκεψη, δεν γνωρίζαμε αυτή την εξέλιξη. Θα την αναφέραμε εξάλλου και στο έγγραφο αν την γνωρίζαμε.
0: Άρα, κύριε Πρόεδρε, αν καταλαβαίνω καλά, για μία ακόμη φορά, σε ένα ακόμη θέμα, δεν αφορά φυσικά μόνο εσάς ή μόνο τον αθλητισμό ή πολύ περισσότερο μόνο την κολύμβηση, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ο σωστός διάβλος της ενημέρωσης. Δηλαδή της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για τα βήματα που ακολουθούνται. Εγώ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πέρα από την πρόδειλη καθυστέρηση, αν είχατε ενημερωθεί ότι στις 6 Αυγούστου όντως δημοπρατείτε το έργο, φαντάζομαι ότι δεν θα είχατε προχωρήσει αυτή την επιστολή.
1: Ακριβώς. Δεν το γνωρίζαμε. Σας λέω, κατά καιρούς βλέπουμε διάφορες ερωτήσεις βουλευτών, βλέπουμε δημοσίευματα στον τύπο, αλλά δεν έχουμε επίσημη σαφή ενημέρωση για το τι ακριβώς σημαίνει. Όχι ότι δεν εμπιστευόμαστε το Υπουργείο έτσι, αλλά κάπου δεν το έχουμε. Αυτός ο διάβλος της επικοινωνίας που λέτε στον τύπο.
0: Άρα, κοντός στο Αλμός Αλληλούια, σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 20 μέρες δηλαδή, θα δούμε αν θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία, αυτή η δέσμευση της 6ης Αυγούστου, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική τροχιά, γι' αυτό το λέω εγώ. Προεκλογική τροχιά, ελπίζω να μην μείνει ως προεκλογική δέσμευση απλά και μόνο και να είναι μια τουφεκιά στον αέρα, γιατί είναι και η αγωνιστική περίοδος που ακολουθεί, του 26-27. Έχουν ήδη προγραμματιστεί και δεν μιλώ καν για τις προπονήσεις, και αθλητικές διοργανώσεις, αγωνιστικές διοργανώσεις, και στην κολύμβηση και στην τεχνική κολύμβηση και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να υπάρξει και ένας άλλος προγραμματισμός, αν και εφόσον ξεκινήσουν τα έργα, σωστά.
1: Προφανώς. Γιατί εμείς θέλουμε βέβαια τα έργα να ξεκινήσουμε στο νομότερο δυνατό. Προφανώς και θα μας δημιουργήσουν τα προβλήματα στον αγωνιστικό προγραμματισμό. Έτσι, γιατί είναι το μοναδικό κολυμβητήριο και η μοναδική πισίνα 50 μέτρων αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε λειτουργία.
0: Αλήθεια, αυτό πώς το διαχειρίζεται? Δηλαδή, ζητάτε να δημοπρατηθεί. Προφανώς είναι και πλέον λαϊκή απέτηση, δεν αφορά μόνο τα κολυμβητικά σωματεία, αλλά τις δικές τους. Αλλά πώς θα το διαχειριστείτε το κομμάτι των έργων που θα είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει ταυτόχρονα να εξελίσσεται και η προετοιμασία των αθλητών?
1: Ναι, αυτό που έχουμε ζητήσει αυτή τη στιγμή από τη διοίκηση του αθλητικού κέντρου, την οποία πρέπει να προχωρήσουμε μια άφηλη συνεργασία, είναι το εξής. Να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας πισίνας των 25 μέτρων, να μην ξεκινήσει όμως ταυτόχρονα και η στεγανοποίηση της υπάρχουσας πισίνας, και αφού τελειώσει πια η νέα πισίνα, να μεταφερθούν οι δραστηριότητες βέβαια σε μικρότερο βαθμό εκεί, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται η στεγανοποίηση.
0: Άρα σε δύο φάσεις οι επενδύσεις
1: Όχι ότι δεν θα διαταραχθεί καθόλου η λειτουργία, έτσι, και τι άλλο υπήρξε των 25 μέτρων, άλλο υπήρξε των 50 μέτρων.
0: Απλά να περιοριστούν οι επιπτώσεις.
1: Απλά θα περιοριστούν οι επιπτώσεις ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης της Περιφέρειας Κρήτης και Ρόδου, ο Γιώργος Ανδρουλάκης. Θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Φαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα εδώ είναι η ενημέρωση. Εκτός και αν η ανακοίνωση για την 6η Αυγούστου έγινε άρον-άρον υπό την πίεση και υπό το βάρος της επιστολής προς τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να μην εκτεθούν εκείνοι που έχουν την ευθύνη στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, στο μεγάλο Μαξίμου.

Παρά το γεγονός ότι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν περιοριστεί ή μπασιρτός έχουν μειωθεί, το θέμα με τη δημιουργία δομής εξακολουθεί και απασχολεί και ταλαιπωρεί, και μιλάμε κυρίως για τις αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων, οι οποίοι διατηρούν ζωηρό το ενδιαφέρον τους γύρω από τις εξελίξεις της δημιουργίας της δομής. Μάλιστα σήμερα υπήρξε και συνάντηση με τον, μία ακόμη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Οι κάτοικοι πιέζουν ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των θανάτων και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή την προστασία του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής, στηριζόμενοι μάλιστα και στην απόφαση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, που κατέγραψε πλήθος πολεοδομικών παραβάσεων. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή του ακινήτου βρέθηκε μπλεγμένος από το πουθενά, παραβάσεις που πολύ δύσκολα θα είχαν διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο κτίριο δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγκατάσταση δομής μεταναστών. Και επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των κατοίκων των αθανάτων ότι εφόσον το Υπουργείο επιμείνει, θα κινηθούν νομικά εναντίον της απόφασης και εναντίον της λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες περίπου ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: Δέρτη, είναι 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
8: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
9: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
8: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
10: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
8: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουλδέκης, όλα μαζί και στην ώρα μας. Έλεγα να ξεκινήσουμε με το θέμα της Μαρφίνα, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο έτσι για να έχετε λίγο πιο σφαιρική ενημέρωση σχετικά με τη ζέστη. Ζέστη. Κάνει ζέστη παντού. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει, γιατί περισσότεροι είστε μέσα στο αρκοντήσιο. Δεν υπήρχε κόσμο σήμερα μέσα στους δρόμους του κεντρικού του Ηρακλείου. Έλληνες, έπρεπε μόνο τουρίστες. Κατέβηκαν το Καζιερόπλαιο, έκαναν τις βόλτες τους, μπαίναν στα μαγαζιά. Εγώ μπήκα σε 5 μαγαζιά σήμερα και τα 5 μπήκα για το αρκοντήσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ να είχαμε να λέγαμε. Και όπως είπε και ο Στέφανος Κασελάκης, πηδάνε όλοι σαν τα ποντίκια από το καράβι. Έχουν τα καράβια ποντίκια. Είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ποντίκια. Τι εννοεί ο αρχηγός των Δημοκρατών? Ό,τι και να εννοεί πάντως, αυτό που λέει είναι αλήθεια. Πηδάνε όλοι να φύγουν, να πάνε στον σωσία του, στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θέλουν με τίποτα τον Πολάκη αρχηγό. Καλά, δεν θέλουν και τη Δούρου. Αν μου λέγατε να διαλέξω ανάμεσα σε Πολάκη και Δούρου, για να έχει ενδιαφέρον η Βουλή, Πολάκη. Φαντάζεσαι τώρα τι θα γίνει με τον άλλον μέσα εκεί πέρα, τον Άδων Γεωργιάδη? Κούκι θα γίνει μέχρι τις εκλογές η Βουλή. Ανανέωση θα κάνουν, ανακαίνιση. Τα έδρανα, ξέρεις, θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια είναι η Βουλή έτσι? Πάνω από 100. Όχι, πάνω από 70. Λάθος. Πάνω από 70 χρόνια είναι έτσι. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι? Μια ταπετσαρία, ένα χρώμα, κάτι. Τώρα με τον Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει. Οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα προφυλακίστηκαν. Τι άλλο. Η ομπρέλα τους μάλλον. Τα λέγαμε χθες για την ομπρέλα που κρατούσαν 4 ώρα τα ξημερώματα και περπατάγανε σαν στενά. Ρε φίλε, άμα θες να περάσεις αδιάφορος, κάνω ότι χαμουρεύεσαι εκεί πέρα, φιλιέσαι με την κοπέλα και περνάς και μια σε βλέπω, ένα ζευγάρι είναι. Τώρα σε είδανε 4 ώρα τα ξημερώματα με μια ομπρέλα περπατάς, παπ, σε πιάσανε. Λοιπόν, όπως το είπαμε και λοιπόν, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία του ανακρίτεια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την τεπιστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάμε για την οικία που έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η κυρία Ιβάγια. Την ίδια ώρα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους, αυτός που είχε το σπίτι, ξέρεις, που τους έκρυβε και καλά, έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Τι θέλει να προσκομίσει? Μάλλον κάτι, κάτι. Οι δύο λοιπόν που απολογήθηκαν σήμερα, φερόμενος η φυσική αυτοργή της φοινικής επίθεσης με καζάκια, τι άλλο, αρνήθηκαν τις βαρύτερες πράξεις τους, αλλά απ' έξω ήταν όλοι αλληλέγγυοι και χειροκροτάγανε και φωνάζανε και ρουλιάζανε, έτσι, άρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, και αρνήθηκαν αυτές τις βαρύτερες πράξεις, οι οποίες κατηγορούνται. Και ποιες είναι αυτές? Είναι 5 συνολικά, 5 κακουργήματα. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα το κάναμε εδώ πέρα, το μικρόφωνο έπεσε πάλι. Να το, εδώ είσαι. Τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών υλών.

οι κατηγορούμενοι κάνουν λόγο για σκευωρία. Ε, τι θα λέγανε, θα λέγανε κάτι άλλο. Όμως εδώ είναι όλα. Η απολογία τους κάτσε μόνο λίγα λεπτά. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι φαίνονται να κινούνται στον εξουσιαστικό χώρο. Είναι γνωστοί στις ιδιωτικές αρχές και έκαναν λόγο για εις βάρος σκευωρία που εργαλειοποιείται επικοινωνιακά. Τι άλλο θα λέγανε, αυτό. Σίγουρα η ανακρίτρια θα πήγε, θα έφερε στο κινητό μπροστά εκεί το πλάνο που είναι σε ένα ιατρείο και κοιτάνε μέσα από το τζάμι κάπως για να δούνε το πρόσωπό τους αν τους καταγράφει κάμερα. Αυτό δεν λέμε, αυτό λέμε. Λοιπόν, για τις ίδιες πράξεις όμως καλείται και αύριο το πρωί ο 24χρονος και συγκατηγορούμενός τους να δώσει εξηγήσεις. Η δίωξη που ασκήθηκε είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόπινες πράξεις που αξιολευνούνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι. Λοιπόν, όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογητική διαδικασία, έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί έτσι αλληλέγγυοι για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους δύο κατηγορούμενους. Λοιπόν, και πάμε και στο ρεπορτάζ τώρα, γιατί σύμφωνα με αυτούς, τους τρεις που έχουν συλληφθεί, έχουν μπει στο στόχαστρο και οι υπόλοιπες δύο ομάδες που φέρεται να ενήργησαν για τις άλλες βομβιστικές επιθέσεις στα άλλα δύο σπίτια.

Και μετά από αυτό, ξέρεις τι έχουμε, έτσι. Έχουμε Μάρφη. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που έδειξαν τους εμπριστές της Μάρφη. Ποιες είναι αυτές? Τρία άτομα φαίνεται να έχουν αποσπαστεί από την πορεία εκείνη την ημέρα. Οι δύο έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν τις μολότοφ. Υπάρχουν καταθέσεις από τότε έως σήμερα που έχουν κρατηθεί, και φυσικό είναι να έχουν κρατηθεί, οι οποίες λένε για μια γυναικεία φωνή που έλεγε «κάψτε τους, κάψτε τους». Εγώ δεν είπα τίποτα, εσύ το πες. Γυναικεία φωνή είπε. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, οι σχέσεις των τριών συλληφθέντων που υπάρχουν μέχρι στιγμής για την επίθεση Μαρφίν είχαν ξεκινήσει με κονέ, ενδιάμεσο δηλαδή, ένα 43χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Θυμάστε τις δράσεις του Επαναστατικού Αγώνα?

Υπάρχουν 6 φωτογραφίες και μαρτυρίες που δείχνουν τους δράστες. Εκεί στηρίχθηκε η ελληνική αστυνομία και ο εισαγγελέας που εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και προχώρησαν μετά στις συλλήψεις αυτών. Ανάμεσα στο υλικό που αξιοποίησαν οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας είναι αυτές οι 6 φωτογραφίες που τράβηξε ένας ερασιτέχνης φωτορεπόρτερ, ο οποίος στη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν στο απέναντι βιβλιοπωλείο. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως το πρωί της 5ης Μαΐου βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου, στο πατάρι που είχε τζάμι. Αυτό ήταν η συνοδό στα 2, εκεί που ήταν και η Μαρφίν. Και είναι ακριβώς απέναντι από την τράπεζα. Λοιπόν, μόλις λοιπόν αντιλήφθηκε πως μια ομάδα ατόμων κινείται ύποπτα αντίθετα με την υπόλοιπη πορεία, σήκωσε τη μηχανή του και τράβηξε 204 καρέ, τα οποία τα παρέδωσε στην κρατική ασφάλεια το 2021. Άκου πότε, το 2021, που γίνανε μεγάλες αλλαγές τότε στην κρατική υπηρεσία, στην κρατική ασφάλεια. Σε 6 από αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν διακρίνεται η ομάδα 12 ατόμων. Το είπαμε το μεσημέρι και με τον Νίκο Αγγελάκη ότι 12 ψάχνονται, τώρα έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Λοιπόν, οι 5 από αυτούς έφυγαν από την ομάδα εκεί των 12 και πραγματοποίησαν την επίθεση στη Μαρφίν. Είναι τα 5 άτομα τα οποία έχει στοχοποιήσει πλέον η ελληνική αστυνομία, το FBI μαζί με την ατομοκρατική και την κρατική ασφάλεια. Ο φωτογράφος στην κατάθεσή του δήλωσε απόλυτα βέβαιος ότι τα άτομα που φέρουν την αρρύθμιση 7, 8, 9, 11 και 12 είναι κάθε ένας από αυτούς που ήταν τότε άγνωστοι, τώρα έχουν γίνει γνωστοί άγνωστοι, είχαν πάνω τους έναν αριθμό. Δηλαδή η αστυνομία είχε 12 άτομα και είχε βάλει ένα νούμερο στον καθένα για να μπορεί να τους ξεχωρίζει όταν κάνει τις έρευνες ή όταν ανασύρει στοιχεία. Λοιπόν, τα άτομα λοιπόν που έχουν την αρρύθμιση 7, 8, 9, 11 και 12 στις φωτογραφίες είναι εκείνοι που έσπασαν την τζαμαρία και πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο συγκεκριμένος φωτογράφος λοιπόν έδειξε το νούμερο 8 ως το δράστη που σπάει την τζαμαρία της τράπεζας, ενώ το νούμερο 9 βγάζει από το σακίδιό του, το σακίδιο που είπαμε και το μεσημέρι με τον Νίκο Αγγελάκη που έχει ένα σηματάκι πάνω, ένα εργαλείο που μοιάζει με μπουκάλι και το δίνει σε έναν από τους υπόλοιπους 4 της ομάδας που ήταν όλοι εκεί μπροστά στη Μαρφίν. Μάλιστα στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση του υπεύθυνου του βιβλιοπωλείου που κάνει λόγο για 2 ομάδες. Μία η Πεντάρα και μία άλλη. Τα άλλα 7 άτομα. Οι οποίες αυτές οι 2 ομάδες συνενώθηκαν έξω από το βιβλιοπωλείο με αυτή τη δεύτερη που σας λέω τώρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι τουλάχιστον 2 από αυτούς κινήθηκαν αντίθετα προς την πορεία, δηλαδή η πορεία πήγαινε προς το Σύνταγμα, αυτοί γύρισαν προς τα πίσω της σταδίου για να πάνε προς την τράπεζα. Προσέγγισαν το υποκατάστημα και εκτόξευσαν τις μολότοφ από τη σπασμένη τζαμαρία που υπήρχε από τον πρώτο δράστη. Λοιπόν, ο δεύτερος, μάλιστα, και αυτό είναι κάτι που ερευνά τώρα πολύ συγκεκριμένα η κρατική ασφάλεια και το ελληνικό FBI, είναι ότι έριξε στο εσωτερικό της τράπεζας ένα ογκώδες αντικείμενο. Αυτό ήταν μια συστοιχία έτσι δυναμίτες εκρηκτικά. Ήταν ένα μπιτόνι το οποίο είχε βενζίνη μέσα και φούντωσε τη φωτιά. Θα δούμε. Οι αστυνομικοί δεν έμειναν μόνο σε αυτά. Οι αστυνομικοί έδειξαν στον υπεύθυνο του βιβλιοπωλείου τους 2 δράστες που προκάλεσαν τον εμπρησμό. Οι οποίοι ήταν ανάμεσα στα άτομα 7, 8, 9, 11 και 12, δηλαδή τους 5 άλλους. Ένας άλλος μάρτυρας όμως έδωσε στις αρχές και τα χαρακτηριστικά των δραστών. Δηλαδή είναι έτσι και έτσι. Μοιάζουν έτσι και έτσι. Τι κάνει τώρα εδώ πέρα. Αυτό ήταν 3 άτομα σύμφωνα με τον άλλο μάρτυρα. Οπότε τι γίνεται τώρα. Μαζεύονται όλοι αυτοί μαζί. Έτσι. Και δίνουν μια εικόνα στην ελληνική αστυνομία. Τι κάνει η ελληνική αστυνομία. Μαζεύει τις φωτογραφίες αυτές, τις πάει στη ΔΕΕ και με ένα καινούριο λογισμικό που υπάρχει, το οποίο το έχουν οι Αμερικάνοι εδώ και 2 χρόνια, τώρα το έχουμε κι εμείς. Δείχνει την ομάδα των 8-10 αναρχικών, όπου μετά από συνεννοήσεις που κάνουν μεταξύ τους εκεί μπροστά, 3 από αυτούς έφυγαν από την ομάδα, πλησίασαν την τράπεζα από το πεζοδρόμιο και έβαλαν τη φωτιά μέσα στο υποκατάστημα. Ο ένας ήταν ψηλός αδύνατος και φορούσε σκουρό χρωμαρούχα και γυαλιά ουράσεως, ενώ οι άλλοι 2 ήταν με 3 αναστήματος και ο ένας πιο εύσωμος. Για να μην τα λέμε όλα τώρα και να πάμε σε τραγούδι, μία μαρτυρία, έτσι, είναι για το πρόσωπο του ενός από αυτούς και το έχει περιγράψει ακριβώς. Όταν λοιπόν κλήθηκε αυτός ο άνθρωπος να ξαναδεί το πρόσωπο, τον αναγνώρισε. Του δείξανε φωτογραφίες
από 5-6 άλλα άτομα, αλλά αυτός έμεινε εκεί. Του ξαναδείξανε κι άλλες που ήταν αλλαγμένα τα χαρακτηριστικά του. Έμεινε εκεί, σε αυτόν. Τον έχει δει να πετάει μέσα το ογκώδες αντικείμενο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, βάλε ένα τραγούδι να γυρίσουμε, γιατί αυτή η ιστορία πραγματικά έχει πολύ ψωμί ακόμη μπροστά της και περιμένουμε και 46χρονα να μάθουμε τι θα γίνει από την Αγγλία, αν θα την εκδώσουν σύντομα οι δικαστικές αρχές της Αγγλίας, καθώς το αίτημα αυτό αναμένουμε εμείς ως κυβέρνηση, ως χώρα, να γίνει δεκτό, να έρθει. Και η ίδια θέλει να έρθει. Έτσι δεν είπε χθες. Ωραία, για να δούμε, θα έρθει.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Ιουλία Καλυμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
5: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: 89,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και όλοι, ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαλιάν. Η μητέρα του Σταυρούλα άφησε λουλούδια στο σημείο που δολοφονήθηκε ο γιος της από τη 17 Νοέμβρη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και μια συγκλονιστική έτσι συγκινητική ανάρτηση σχετικά με τον 20χρονο τότε φοιτητή Θάνο Αξαλιάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του από το άνανδρο χτύπημα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ήταν το μεσημέρι της 14ης Ιουλίου του 1992, όταν ο 20χρονος βάδιζε αμέριμνος στο πεζοδρόμιο της Οδού Βουλής, όταν ξαφνικά τον χτύπησαν τα θράψματα της ρουκέτας που προορίζονταν για τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά.

Τι ιστορία κι αυτή. Γι' αυτόν δεν γίνανε πορείες από τους ευαίσθητους αλληλέγγυους. Γι' αυτόν δεν κάηκε η Αθήνα. Γι' αυτόν όμως ζήτησαν κάποιοι να βγει έξω δολοφόνος του. Κατά καρδιά της κοινωνίας.

Δεν θα πω πολλά, ούτε για αυτό το θέμα αυτό, γιατί εντάξει, αρχίζω να νευριάζομαι, γιατί τώρα έχει σκάσει πολύ τρομοκρατία γύρω μας, θέματα τρομοκρατίας, και αυτό είναι καλό από τη μία, αλλά φαίνει στο μυαλό μνήμες οι οποίες δεν είναι και τόσο, ξέρεις, καλές για την υγεία μας, για το μυαλό μας, για τα νεύρα μας. Γιατί βλέπεις τους αλληλέγγυους να πηγαίνουν και να πετάνε πέτρες, να χειροκροτούν δολοφόνους ή υποστηρικτές δολοφόνων, και απλά είναι τρίτη. Τίποτα άλλο. Ξέρεις, κανονικά, τρίτη. Α, και κάνει και ζέστη, πάμε για μπάνιο. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανάρτηση που έκανε στα social media ήταν συγκλονιστικό. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται, η φράση στο τέλος τα λέει όλα. Δεν σας φοβόμαστε.

Λοιπόν, έχω μάθει ότι υπάρχει ένα κλιμάκιο το οποίο ψάχνει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλο το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Ταχανιά, το Λασίθι. Γιατί έσκασε ένα θέμα στο Πόρτο Χέλι. Φοβερό θέμα. Όπου πέφτουν ελλείμματα σε μια περιοχή όπου κάνουν μπάνιο μικρά παιδιά και ο κόσμος και οι πολίτες στο Πόρτο Χέλι. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και από ό,τι έμαθα, το ίδιο πράγμα γίνεται και αλλού. Έχουν έρθει κάποιες καταγγελίες εδώ στο σταθμό. Θα τις ψάξουμε, θα δούμε αν όντως είναι έτσι και θα σας πούμε. Αλλά για το Πόρτο Χέλι νομίζω ότι πρέπει να το βγάλουμε το θέμα, γιατί είναι σοβαρό να πετάνε λίμματα από ξενοδοχεία, από... Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, που κάνουμε μπάνιο, που δεν κάνουμε. Θα βγάλουμε αυτό το θέμα και αύριο θα το συνεχίσουμε με Κρήτη. Θα βγάλουμε το θέμα λοιπόν από το Πόρτο Χέλι και αύριο θα το βγάλουμε και από Κρήτη να δούμε τι παίζει. Συμφωνείς. Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three.

Λοιπόν, και να πάμε και στο άλλο. Στη Λαμία απαγορεύτηκε το κοτόπουλο. Είναι η μέρα της Βαστήλης για τα κοτόπουλα σήμερα. Η μέρα ανεξαρτησίας για τα κοτόπουλα. Γιατί από τον ΕΟΔΗ ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι μέχρι να βρουν τα από πού, να οριστικοποιήσουν μάλλον, από πού φύγανε τα χαλασμένα κοτόπουλα και πάθανε σαλμονέλα καμιά κοδονταριά άνθρωποι. Σχεδόν μισός νομός έχει πάθει τα σαλμονέλα. Θέλει λίγο ψάξιμο. Οπότε λέει, αποφύγει το κοτόπουλο για 2 μέρες, να δούμε τι θα γίνει. Ο ΕΟΔΗς συνιστά να μην υπάρχει πανικός. Θα τα βρούνε, λέει. Ο τρόπος, λέει, για να φρεναριστεί είναι να μην τρώμε τίποτα που να έχει κοτόπουλο. Λέει ο πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος.

Λοιπόν, και πριν πάμε να ακούσουμε τραγούδι, θέλω να πω κάτι προσωπικό. Εγώ. Την έχουν πέσει κάτι παρτάλια και κάτι λοιπά από ανθρώπους στον Θοδωρή Αθαρίδη. Για αυτό που είπε στην εκδήλωση εδώ στο Ηράκλειο σχετικά με το ελληνικό FBI και τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουν πέσει από δίπλα ό,τι παρτάλι υπάρχει, ό,τι ακροαριστερό, ό,τι ακροφανατικό, να το πω έτσι, γιατί για μένα δεν είναι ακροαριστερή, είναι ακροφανατική. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Θοδωρής Αθαρίδης, κάποιοι παρακαλούν να μην βρεθούν οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Δεν με τρομάζει, λέει ο ηθοποιός, αυτά που γράφουν για μένα, ή το cancel, το έχουμε μάθει έτσι πλέον. Επειδή εγώ είπα τα εύσημα στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για αυτό που έκανε. Και μιλάμε στα 61 μου χρόνια, λέει, ξέρω να αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω. Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι. Τι ωραία κουβέντα. Απίστευτος. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you... Λοιπόν, ήταν, επειδή μίλησα με τον Θοδωρή Αθερίδη πάρα πολύ ώρα πριν την εκδήλωση, μια μέρα πριν, στις πρόβες που είχαμε και αποκλειστικό εδώ στο politica.gr, ο τρόπος που μίλαγε με το γιο μου και το εξηγούσε πράγματα, δείχνει έναν άνθρωπο που είναι με... Πώς να το πω. Καλά, εκτός από το ότι είναι πατέρας ο ίδιος και οπότε ξέρει, είναι ένας άνθρωπος με συνέστηση. Προσπαθούσε να εξηγήσει στο γιο μου το ένας ελέφαντας, δύο ελέφαντες, τρεις ελέφαντες. Ξέρεις αυτό. Είναι όταν μετράνε οι ηθοποιοί πάνω σε σκηνή κάτι για να ξεκινήσει ο άλλος να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι το σύνθημα. Μετράς από μέσα σου πέντε ελέφαντες. Δηλαδή λες ένας ελέφαντας, δύο ελέφαντες, τρεις ελέφαντες. Και μετά το γιο μου, μπα τι είναι αυτό με τους ελέφαντες. Γιατί λένε ελέφαντες, γιατί δεν λένε καγκουρό, γιατί δεν λένε, ξέρω, χαμηλό πάρδαλι. Γιατί είναι συγκεκριμένος ο χρόνος του ελέφαντα. Λοιπόν, και είναι και πιο εύκολο ως σπρέχεν να το πεις. Λοιπόν, αλλά αυτό ο Θοδωρής Αθαρίδης πάνω στο άγχος του να ετοιμάσει την εκδήλωση, έκατσε να το εξηγήσει στο γιο μου. Λοιπόν, ήταν μια φοβερή στιγμή για μένα, γιατί πραγματικά έβλεπε έναν άνθρωπο τον οποίο τον έβλεπε στην τηλεόραση τόσα χρόνια, όσο μεγαλώνει, και τον έβλεπε να του μιλάει τώρα. Και ξέρεις, τα παιδιά είναι διαφορετικά. Δεν είναι όπως εμείς που τους έχουμε και κάθε μέρα ξέρω, στο τηλέφωνο ή να τους μιλήσουμε. Τα παιδιά είναι πολύ διαφορετικά. Και δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον κατηγορείς γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI που έπιασε τους δολοφόνους της Μαρφίν ή της Βάγιας Νέστορα. Δηλαδή, όποιος τον κράζει, να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, ρε παιδί μου, γιατί κράζεις ποιον. Ποιος σε κράζει. Σε κράζουν αυτοί που θέλανε να μην βρεθούν οι ένοχοι της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Όπως το λέει, είναι εύσημο γι' αυτόν να τον κράζουν αυτοί. Δεν νομίζω ότι τον άγγιξε και πολύ, γι' αυτό και έκανε μόνο μια ανάρτηση και είπε αυτό που είπε. Υπερασπίστηκε το δικαίωμα της δημόσιας έκφρασης των απόψεών του. Κάποια παρτάλια δεν θέλουν να συμβαίνει αυτό, εκτός κι αν η άποψή σου είναι ίδια με τη δική τους. Τότε είναι δημοκρατικό να το λες. Όταν όμως δεν είναι συμβατό με τις ιδεολειψίες τους, τότε είσαι κατακριθέως, είσαι παράσιτο, είσαι ακροδεξιός, είσαι φανατήλας, είσαι τίποτα. Με το τίποτα κατηγορεί εμάς για κάτι. Λοιπόν, μπράβο στο Θοδωρή Αθαρίδη που τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στο Facebook στον απόϊχο αυτών των αντιδράσεων που προκάλεσε τα λόγια του για το ελληνικό FBI και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και θα το πω εγώ πολύ απλά και το κλείνω εδώ και βάζεις τραγούδι. Πόσο πολύ σας πονάει το ελληνικό FBI.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Production.

0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
3: Όλη μου η ζωή.
2: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
4: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα και μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν να τα διαβάσουμε ή όχι. Έχουν έρθει αρκετές καταγγελίες για περιοχές εδώ στην Κρήτη όπου κάποια λίμματα πέφτουν στη θάλασσα. Και πέφτουν στη θάλασσα εκεί που κάνουν μπάνιο μικρά παιδιά. Και άρα δεν είναι θέμα τα μικρά παιδιά, είναι όλοι κάνουν μπάνιο. Λοιπόν, μου έστειλε ένας φίλος τώρα ότι και στη Χαλκιδική, στην περιοχή νικητής Χαλκιδικής, υπήρχε διαρροή λιμάτων από βιολογικό καθαρισμό και οδήγησε, λέει, στο προσωρινό κλείσιμο της παραλίας Αιγαίας Βαρβάρας. Μπράβο Νίκο, λέει, που ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Να μην ασχοληθώ. Ψάχνω που λέτε και βρίσκω ότι και στο Πορτοχέλι έχει γίνει το ίδιο σκηνικό. Μία γυναίκα περπατάει κανονικά στο δρόμο και μετράει κόπρανα, να το πω έτσι απλά. Πώς να το πω, μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, και αρχίζει και κάνει τα παραπονά της. Τσιμπάει αυτό το βίντεο ο Γιώργος Βάλης, το ανεβάζει στη σελίδα του, το παίρνει όλα τα site, γίνεται ψηλό viral, αλλά δεν ξέρω αν δόθηκε λύση. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε τον κύριο Βάλη να μάθουμε αν έχει δοθεί λύση. Καλησπέρα κύριε Βάλη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι ο πρόεδρος του ΠΠΕΘ. Έχει σκάσει σε 2-3 περιοχές αυτό το θέμα με τα λίμματα. Καλοκαιριάτικα δεν προσέχουν τόση ανομία πια υπάρχει.
1: Αν σκεφτείτε ότι είναι Ιούλιος μήνας, στο κέντρο του Πόρτο Χελίου, σε ένα ειν τουριστικό προορισμό και σε μια λιμνοθάλασσα όπου είναι ρηχά τα νερά και κάνουν μπάνιο συνήθως οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι, τόσο καιρό να υπάρχει το ζήτημα και να μην έχει ενδιαφερθεί κανείς, τι θέλετε να σας πω, ότι είναι ντροπή και έσχος και ξεφτύλα?
0: Το είχα κάνει και εγώ αυτό. Κάνει,
1: να σας πω ότι έχουν κάνει παράνομες συνδέσεις που λένε οι ντόπιοι στο αποχετευτικό σύστημα ενώ δεν είναι έτοιμο και τα πετάνε από τα φρεάτια. Να σας πω ότι φωνάζει ο κόσμος
0: υπάρχει
1: εδώ και μήνες και μέρες. Και δεν έχει, όχι δεν έχω βίντεο και δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Να σας πω ότι στην παραλία είναι ανοιχτή, πάει ο κόσμος, κάνει μπάνιο και εκεί μέσα πέφτουν βοθρολίματα και ακαθαρσίες όπως πολύ σωστά είπατε. Τι άλλο να σας πω. Είναι ντροπή αυτό και για την εικόνα μας και για τη δημόσια υγεία. Και απορώ πως δεν έχει κάνει κανένας τίποτα.
0: Ποια υπουργεία είναι για αυτά τώρα?
1: Έχω κινηθεί εγώ από τη Δευτέρα θεσμικά και υπηρεσιακά σε όλες τις υπηρεσίες,
0: ναι,
1: και σε όλα τα υπουργεία και περιμένω να δω κάτι. Μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτα ακόμα.
0: Είναι μέχρι να πειραχθούν κάποιες βίλες εκεί κάτω. Μόλις πειραχτούν οι βίλες και πτάσουν τα λίμματα εκεί, να δείτε τι έχει να γίνει μετά.
1: Άρα δηλαδή αυτό που μας νοιάζει είναι λίγοι στις βίλες, όχι πολλοί που κολυμπάνε ή ο τουρισμός εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, ναι, εννοώ ότι μόλις φτάσει εκεί θα πάρει διαστάσεις το θέμα μετά.
1: Εγώ θεωρώ ότι και εκεί έχει φτάσει. Ο καθένας κοιτάει να κάνει τη δουλειά του. Είναι κλειστή κοινωνία ένας με τον άλλον. Αντί να κοιτάξουν πώς θα το λύσουν και θα βοηθούν, πώς να κουκουλώσουν τα πράγματα. Δυστυχώς όμως αυτή η γυναίκα έπεσε πάνω μου και έχει πάρει τη γραμμή που πρέπει να πάρει το θέμα για να λυθεί. Γιατί είναι αμαρτία και κρίμα. Μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, γενικότερα όλος ο κόσμος να πηγαίνουν και να ρισκάρουν δημόσια την υγεία τους επειδή κάποιοι δεν θέλουν να ασχοληθούν και δεν ενδιαφέρονται και αντί να μέσα στον Ιούλιο να κάνει κάποιος μπάνιο σε καθαρή παραλία, εμείς είχαμε από μόνοι μας πώς θα τις βρωμήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να ενδιαφερόμαστε και χωρίς να ασχολούμαστε. Και δεν ξέρω
0: πού έχετε κάνει καταγγελία. Ναι. Πού έχετε κάνει καταγγελία, κύριε Βαλή, για να το πούμε έτσι?
1: Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε όλες τις λιμενικές υπηρεσίες, περιφέρειες, υγείας, λιμενικού σώματος, αρχηγεία, αστυνομικά τμήματα, λιμενικά τμήματα, εισαγγελέα, προϊστάμενες αρχές, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για το δεδομένο αυτό παντού, έχουν ενημερωθεί με επιστολή.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή τους. Έτσι, αυτό έγινε πριν πόσες μέρες, από τη Δευτέρα?
1: Τη Δευτέρα το πρωί έχει φύγει η επιστολή μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό και τους κατοίκους με τα στοιχεία τους για να έρθουν σε επικοινωνία για τις απεντηλίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι και ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε και αγνώρισε, μπορώ να πω.
0: Σε πόσες περιοχές άμα βάλετε υποψηφιότητα για δήμαρχος θα βγείτε?
1: Σε δεν είναι ο σκοπός μου αυτό.
0: Γιατί έχετε βοηθήσει πολλές περιοχές, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, απλά εμένα ο σκοπός μου να κάνουμε το καλό, να βοηθάμε και με τη δύναμη και τη βοήθεια που μας δίνει εσείς που είναι προς τιμή σας και τους ταυτές εσάς και στους συναδέλφους που επικοινωνείτε αυτά τα ζητήματα για να κάνουμε ένα καλό, να βοηθήσουμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε κάτι να πάρουμε από εκείνους, με αγάπη, γιατί εγώ δεν σας κρύβω ότι όταν άκουσα αυτή τη γιαγιούλα, κύριε Τσιλιπουνιδάκη,
0: ναι, και εγώ την άκουσα και συγκινήθηκα.
1: Κλαίγοντας Ναι, γιατί σκέφτομαι, μπορεί να ήταν η γιαγιά μου, μπορεί να ήταν το παιδί μου, η μάνα μου. Είναι ντροπή λοιπόν να βλέπεις μια ηλικιωμένη γυναίκα αγανακτισμένη να φωνάζει μέσα στον δρόμο, δεν ασχολείται κανείς τι θα κάνουμε εδώ που κάνουμε μπάνιο τα παιδιά μας και αυτά, και όλοι να κλείνουν τα αυτιά και το πρόσωπο. Εγώ λοιπόν έχω αποδείξει και δείχνω ότι είμαι εκεί και όπου μπορώ θα βοηθάω.
0: Μπορείς,
1: και ευχαριστώ
0: καλά,
1: και εσάς και το σταθμό, γιατί είστε πάντα δίπλα σε όλα τα προβλήματα, ασχέτως ότι είστε στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Επικοινωνείτε όλα τα ζητήματα οπουδήποτε και να είναι, σε οποιοδήποτε νησί, σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη. Και αυτό είναι προς τιμή και του σταθμού και εσάς ως δημοσιογράφος, και πολλοί συνάδελφοί σας το έχουν ανεβάσει και έχει πάρει διάσταση και σε site και σε τηλεοράσεις και σε reels και σε stories. Γενικά έχει πάρει μια δυναμική για να ασχοληθούν. Αλλιώς αν δεν εξωτερικευτεί κάτι και δεν πάρει διάσταση, δυστυχώς δεν ασχολείται κανείς με τα χαρτιά και τις επιστολές. Ασχολείται μόνο όταν το ακούσει σαν δημοσίευμα από ένα δημοσιογράφο που παίξει στα κανάλια ή στα ραδιόφωνα ή στα site. Δυστυχώς θα έπρεπε με ένα χαρτί να κινούνται τα πάντα. Εδώ λοιπόν τώρα, αν δεν έχεις ένα δημοσιογράφο, ένα κανάλι να ασχοληθεί, δεν ενδιαφέρεται κανένα.
0: Μα, θα το φτιάξουν, θα το φτιάξουν. Θα νομίζω ότι είναι μια περιοχή εκεί πέρα η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί το έχω καλύψει εγώ το θέμα και το είχα κάνει και εγώ τότε που είχαν πάει για την μετανάσταση εκεί. Και είχα πάει να κάνω ρεπορτάζ εκεί, ένα ξενοδοχείο παλιό που το είχαν δώσει σε μια ΜΚΟ για να στεγάσει μέσα κάποιους Αφγανούς, κάποιους Σουδανούς, και τελικά έγινε ο κακός χαμός, γιατί όντως τα λίμματα από αυτό το ξενοδοχείο πέφτανε σε μια θάλασσα εκεί, σε μια παραλία, και ποτέ κανένας δεν είπε τίποτα. Μόνο όταν πήγαμε με την κάμερα έγινε κάτι. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Βάλη, συνεχίστε να το κάνετε αυτό, γιατί σας βλέπω δήμαρχο σε κάποια περιοχή. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν είμαστε εμείς δήμαρχοι. Ο Θεός ξέρει τι είναι καλό. Εμείς κάνουμε το καλό για τον κόσμο, και όταν έρθει η ώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν μας μια ζωή που μπορούμε να βοηθάμε, να είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι και να έχουμε αποτέλεσμα και ουσία.
0: Είστε.
1: Καλό είναι τα πάντα, αλλά ο σκοπός είναι να είμαστε και αποτελεσματικοί και να βοηθάμε και να σκεφτόμαστε πάντα ότι αύριο μπορεί να είναι η μητέρα μας, η γιαγιά μας, το παιδί μας, να είμαστε εμείς, και θα πρέπει όλοι μας να έχουμε μια ευαισθησία, να είμαστε άνθρωποι και να υπάρχει και λίγο φιλότιμο και παιδεία. Έχει χαθεί από τις μέρες μας, όλοι κοιτάμε την πάρτη μας. Καλό είναι να κοιτάμε και τους γύρω μας ανθρώπους, να δίνουμε χαρά και βοήθεια. Γιατί αυτό δεν ξέρεις αύριο που μπορεί να βγει και πώς θα έρθει. Δηλαδή έχει φουλιά το εγκυρίς. Καλό είναι να δίνουμε ένα χέρι, να βοηθάμε όπου μπορούμε. Και θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω πολύ και εσάς προσωπικά και το σταθμό Κρήτικα.
0: Τι λέτε καλά, εσάς ευχαριστήσω πολύ καλύτερα.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα το συνεχίσουμε το θέμα, γιατί έχουν σκάσει καταγγελίες και από εδώ από την Κρήτη. Οπότε θα το γενικεύσουμε λιγάκι και να δούμε πώς γίνεται η όλη ιστορία. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι
1: πολύ.
0: Από ό,τι μαθαίνω. Ετοιμάστε να ταξιδέψετε τώρα, ε.
1: Είμαστε στην Ήμβρα, σωστά, και είμαστε στο ταξίδι που είμαστε στο καλοκαίρι.
0: Στο γυρισμό σας θα σας πετύχω εγώ κάπου, αλλά θα σας πω μετά που.
1: Ωραία, όπου θέλετε, εδώ είμαστε. Απίκο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ωραίος. Είναι ωραίος γιατί βοηθάει τον κόσμο. Α, αυτό. Και ξεχάσαμε την κλίση. Μπαμ, μπουμ, είδες πώς την πάει. Λοιπόν, υπάρχει μια καταγγελία πολύ σοβαρή και πρέπει να την ψάξουμε λιγάκι. Γιατί φαίνεται ότι στα Ζωνιανά έγινε ένα σκηνικό. Χοντρό σκηνικό. Ήταν τεχνικός, λέει, της ΔΕΔΙΕ, ο οποίος πήγε να φτιάξει κάποια πράγματα εκεί σε κάποια σπίτια. Παιδί μου, κάτι πήγε να κάνει, έτσι. Λοιπόν, και το ορμήξαν 7-8 άτομα, λέει, και του κάνανε καλοκαιρινό το βαν. Κινδύνευσε ο άνθρωπος αυτός να το χτυπήσουν. Γενικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, λίγη προσοχή. 7-8 άτομα, λέει, τους περικύκλωσαν, τους έσπασαν τα τζάμια. Ο τεχνικός αυτός της ΔΕΔΙΕ μίλησε για αυτή την επίθεση, είπε αρκετά πράγματα. Τι να πω. Τι να πω, Ζωνιανά, εκεί πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Έγινε ή δεν έγινε. Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά που ξέσπασε δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού είναι πλέον υπό έλεγχο. Μπράβο στην πυροσβεστική μας. Και επιστρέφουμε σε λίγο μετά από αυτό που θα ακούσετε.

death of somebody else.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προ το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα σε παραλίες. Τα μαζεύουμε και θα σας τα δείξουμε όλα εδώ από το politika.gr. Λοιπόν, παιδιά, κάντε κάτι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, θα φύγει και αυτός που έχει το κηλικείο. Λοιπόν, ανεξαρτητοποιήθηκε από την κεντρική, από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο Γιώργος Γαβρίλος. Τώρα θα μας πεις ποιος αυτό, αλλά δεν πειράζει, αυτός. Εγώ σας είπα, αυτό με το κηλικείο τον έχετε ελέγξει αν είναι στο κτίριο ή αν έχει φύγει. Γιατί ξέρεις, ο Πολάκης, επειδή είναι και αψίζει, παιδί μου και αυτά, μπορεί να θέλει ένα καφέ, κάτι να πιει, ένα φραπέ, ένα αυτό, δεν ξέρω. Να ψήσει κάνα ψάρι από αυτά που έχει πιάσει. Πώς θα γίνει χωρίς κηλικείο? Θα μείνει χωρίς κηλικείο, ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, είναι σοβαρό θέμα αυτό. Μην το γελάς. Φαντάσου τώρα εμείς εδώ πέρα σήμερα να είχαμε να πιούμε δύο καφέδες παραπάνω, ε, από το ένα που πίνουμε. Ο Γιώργος Γαβρίλος λοιπόν του σκούνησε μαντήλι, αλλά δεν παραιτήθηκε από την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Δηλαδή, κρατάω την έδρα, κρατάω τα χρηματάκια γελία Έλληνα που πληρώνει φόρους και κάνω την πλάκα μου με το ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα της Αλεξάνδρας Δούκου από τη Νέα Δημοκρατία, της εκπροσώπου του κόμματος, η οποία λέει στις εκλογές θα αναμετρηθεί το σχέδιο απέναντι στον αυτοσχεδιασμό. Αυτοδυναμία σημαίνει σταθερότητα, λέει η κυρία Δούκου. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί της, ξέρεις γιατί? Γιατί έχω μαζέψει καμιά δεκαριά βιντεάκια από πάνελ και από διάφορες έτσι εκπομπές που τους λένε κοστολογημένο, πείτε μας πόσο θα στοιχίζει. Λοιπόν, να σας πω, όχι αυτό πείτε μας. Όχι, να σας πω πρώτα κάτι άλλο και μετά αυτό. Μιλάνε 2-3 λεπτά, μπας και το ξεχάσει ο παρουσιαστής και πάει σε άλλη ερώτηση. Αλλά έχω παράδειγμα με την Αλεξάνδρα Καημένου στο Άξιον, η οποία έκανε ένα απίστευτο bullying. Όχι, θα απαντήσεις. Εδώ, κοστολογημένο, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, λέει, πώς θα ψηφίσει. Αν δεν μας πείτε πώς το κοστολογείτε, γιατί να σας ψηφίσει. Και να το πει, ήξερε να φύγει ο Πασόκος εκεί και να το γυρνάει από εδώ, να το γυρνάει από εκεί και να βλέπεις απέναντι τον άλλο της Νέας Δημοκρατίας, το μου φαίνεται ήταν ο Κατσαφάδος, δεν θυμάμαι, και να κάνει τον κοιτάει. Και λες, κοίτα εδώ τώρα. Ο ένας πληρώνεται για να λέει μπαρούφες και ο άλλος πληρώνεται για να ακούει τις μπαρούφες τις ακοστολόγητες και να πρέπει να εξηγεί στον ελληνικό λαό ότι λογιστήριο του κράτους, μεγάλε. Αλλιώς. Νομάνι νοχάνι. Αλλά αυτοί το πάνε έτσι. Και μην ξεχνάμε τον Γερουλάνο που είχε πει: γιατί εγώ να πάω στο λογιστήριο του κράτους να δώσω την πρότασή μου για να μου την κλέψει ο Μητσοτάκης. Και αυτό ακούστηκε. Το έχει πει ο Γερουλάνος. Γιατί να πάμε, λέει, στο λογιστήριο του κράτους? Δεν έχουν καμία υποχρέωση. Τι λένε, μεγάλε. Νομοθετημένο είναι. Όταν νομοθετούσατε εσείς ήταν καλά. Όταν νομοθετούν οι άλλοι δεν είναι καλά. Είναι τρίτη. Κάνετε λάθος. Όλα αυτά που θα, από τα λεφτόδεντρα που μαζεύετε και τα δίνετε στον κόσμο, θα τα κοστολογήσετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο και αξιόπιστη αρχή είναι και μας έβγαλε ας πω πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από εκεί φεύγουν όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, και θα υποστείτε τη βάναυσο να απαντάτε. Γιατί αν εγώ εδώ πέρα αρχίζω και βγάζω Πασόκους και Σιριζέους. Περίμενε. Σιριζέους είπα. Μάλλον δεν θα βγάλω. Αν το κόμμα υπάρχει, δηλαδή θα βγάλω ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Δεν θα βγάλω. Αν δεν υπάρχει όμως, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Να βγαίνουν τώρα στα κανάλια. Εντάξει, ξέρει με τι απορώ, ρε φίλε. Και πρέπει να το. Κάποιο να μου το εξηγήσει, δηλαδή κάποιο ψυχολόγο, κάποιο ψυχίατρο ή κάποιο. Πόσο λένε αυτού του ιερεί που έχουν εκεί στην Αφρική, που είναι ζαμάνου. Λοιπόν, ή κάποιο ζαμάνο. Δεν κοιτάει αλλιώ. Δεν υπάρχει ελίκδοχη. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να βγαίνουν αδιάβαστοι απέναντι σε διαβασμένους? Δηλαδή, τρώγανε τις φάπες το 23. Έτσι, στα πάνελ. Μιλάμε για φάπες τώρα. Ο Ρωμανός, η Ισδούκου, ο Μαρινάκης, τα χέρια τους να τα έχουν σε γύψο από τις φαλιάρες. Γιατί, δεν στο λέω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Στο λέω αλλιώς. Στο λέω αλλιώς. Ότι, ρε φίλε, βγαίνεις και λες κάποια πράγματα. Και σου λέει άλλος, πόσα, τόσα, τι, πού. Και δεν ξέρεις να απαντήσεις. Είσαι αδιάβαστος. Και βγαίνεις απέναντι σε διαβασμένους. Άρα. Δεν τρώνε σφαλιάρα. Γι' αυτό λέω τη φράση τρώνε σφαλιάρες. Το κλείνω την παρένθεση και πάμε. Βγαίνουν λοιπόν στα πάνελ αδιάβαστα. Πώς βγαίνεις αδιάβαστα? Δεν τρέπονται. Δηλαδή τι κάνουν μετά? Κλείνουν βγαίνουν από την εκπομπή και λένε, παίρνουν τηλέφωνο τον κολλητό και λένε, έλα ρε, πώς βγαίνεις, ωραίος, έσκυσα, τα έκανα όλα, σούπερ.
Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Βγαίνουν μετά έξω από τα στούντιο στα κινητά τους και λένε: «Ελά, καλώς ήμουνα, ήμουνα ωραίος. Του πήγα κόντρα εκεί, τον έκανα τον έρα». Αλλά... έτσι κάνουνε. Αυτοί είναι οι πολιτικάντιδες. Και υπάρχουν αυτοί που είναι διαβασμένοι και αυτοί που είναι αδιάβαστοι. Και σου έχω μία εικόνα, δεν ξέρω, τσακωνόμουν μία ώρα σήμερα. Αν πρέπει αυτή την εικόνα να την ανεβάσω ή όχι. Πέθανε μία τρανς, έτσι. Πολύ γνωστή στο χώρο των τρανς. Και το Μέρα 25 έστειλε ένα στεφάνι. Αν δεις το στεφάνι που έστειλε στην εκκλησία, όχι θα κλαις από τα γέλια. Δηλαδή θα λες, πλάκα μας κάνουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφιταλαντεύτηκα πολύ με τον εαυτό μου, αν πρέπει να διαβάσω ακριβώς ό,τι λέει το στεφάνι. Αλλά επειδή αφορά στεφάνι και εκκλησία, δεν γουστάρω ρε φίλε, να το πω. Αλλά απ' την άλλη, όταν αυτός ο άνθρωπος ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και λέει πάντα ελεύθεροι και πάντα με την, να το πω, παολάρα μας, νεολαία του Μέρα 25. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι αυτή η λέξη που δεν μπορώ να πω, είναι αυτή που δηλώνει τη στήση. Πώς λέμε αλλιώς τη στήση? Αυτό. Αυτό. Να έχεις πάντα, λέει, τι, αυτή. Τώρα αυτό το κόμμα έχει αρχηγό έναν που τσακωνόταν με όλη την Ευρώπη για να μας στείλει σε κάτι κρυπτονομίσματα, να πάμε στην Ινδία να κόψουμε ρουπίες ή στη Ρωσία να κόψουμε ρούβλια και να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτούς τους τύπους εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε με αυτούς τους τύπους. Δηλαδή ακόμα, αντί να τους έχουμε πετάξει στον Κιάδα. Όχι δηλαδή να τους πετάξουμε να σκοτωθούν, να τους πετάξουμε εκεί σε μια τρύπα και να κάνουν εκεί συνεδριάσεις. Αυτό εννοώ. Δηλαδή ο Κιάδας δεν είναι, μη φανταστείτε ότι μια τρύπα που του τα χωράει όλα μέσα. Έχει και κάτι γωνίες εκεί για συνεστιάσεις. Κάντε τις εκεί. Θα είναι φοβερό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να πω, αλήθεια. Λοιπόν, ανεξαρτοποιήθηκε λέει και ο, εκτός από τον Γιώργο Γαβρίλο. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα και μου λέει: ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα, έβγαλε και ανακοίνωση. Ωρε φίλε, τι λέει. Έλα, κατεβατώ. Σιγά, ρε, εδώ δεν μίλησε τόσο στη Βουλή, ρε φίλε. Αυτός ο Γαβρίλος δεν μίλησε τόσο στη Βουλή ποτέ. Άμα δηλαδή τα μαζέψεις όλες τις επερωτήσεις που έχει κάνει, τέτοιο κείμενο όπως αυτό που έχει γράψει τώρα για το φευγιόταν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχει κάνει. Εδώ όμως ήθελε να τα πει όλα. Γιατί φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας διάβει. Εμάς μας ενδιαφέρει άλλο. Όταν θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, τα κλειδιά θα τα πάρει το Κυλικείο ή ο Πολάκης. Για να ξέρουμε.

Στην αρχή της εκπομπής σας είπα ότι περιμένουμε να μάθουμε αν στο βρετανικό εκεί δικαστήριο στο Westminster η 46χρονη θα ζητήσει να εκδοθεί στην Ελλάδα ή αν θα προβάλλει αντιρρήσεις για την έκδοσή της. Λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες, η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της στο δικαστικό συμβούλιο του Westminster ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας. Πιστεύει ότι είναι αθώα. Όχι, δηλώνει ότι είναι αθώα. Αυτή μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Εμείς το θέμα είναι τι σκεφτόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι οι δύο άντρες που κατηγορούνται μαζί της προφυλακίστηκαν. Και στις βρετανικές δικαστικές αρχές, δηλαδή στο δικαστήριο του Westminster, έτσι λέγεται, η 46χρονη που εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης, γιατί το είχε βγάλει η Ελλάδα από το ξεσμίτιχο και πάει και μια Παραγουάη, Ουρουγουάη και μετά ήρθε η Ελλάδα. Δεν είπε ότι δεν θα έρθει ποτέ. Θα έρχονταν μέσω Ουρουγουάη σε Παραγουάη. Ξέρεις, πρέπει να πάρει συλληπιθή και τις χώρες εκεί που χάσανε στο Μουντιάλ. Οπότε κάνεις μια βόλτα από εκεί και έρχεσαι, ρε παιδί μου, καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, ζει 7 χρόνια στο Brighton. 7 χρόνια ζει στην Αγγλία. Για πολύ λιγότερο διάστημα έμενε στο Brighton. Ενώ η πιο πρόσφατη διεύθυνσή της που είχε δηλώσει ήταν στο Λονδίνο. Εργαζόταν στάνταρ στο αεροδρόμιο του Gatwick στα Duty Free και δραστηριοποιείται και στο χώρο της φωτογραφίας. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε για την 46χρονη. Και τα άλλα τα ακούμε, αλλά δεν τα λέμε. Δεν μπορεί να τα πεις, υπάρχει εισαγγελική τέτοια. Λοιπόν, να πούμε τέλος ότι ο ένας 42χρονος εργάζεται ως εναερίτης, αυτή που συνελήφθησε για τη Μάρφιν, έτσι, και ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Πολύ γνωστός. Η οικογένειά του, δηλαδή, και στα Βόρεια Προάστια. Αλλά δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, κομβικό ρόλο στην όλη ιστορία, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι οι καταθέσεις υπαλλήλων της τράπεζας που άκουγαν μία γυναίκα να φωνάζει «κάψτε τους, κάψτε τους». Υπάρχει θέμα εδώ, το οποίο δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα το γράψουμε στο politica.gr σήμερα και θα έχουμε και μια φοβερή φωτογραφία ως αποκλειστικό, γιατί τη βρήκα εγώ στο δικό μου το αρχείο, γιατί τότε ήμουν εκεί στις πορείες για το Star, και υπάρχει μια φωτογραφία που έχω πολύ σημαντική. Λοιπόν, η οποία αυτή η φωτογραφία την είχα βρει τότε από δημοσίευμα ενός ερασιτέχνη φωτογράφου. Μπορεί να είναι και ο ίδιος αυτός που έχει δώσει την κατάθεση, δεν ξέρω. Πάντως φωτογραφία την έχω. Σας είπα πιο νωρίς ότι έχουν αριθμίσει οι αστυνομικοί τα άτομα τα οποία είναι 12, από το 1 στο 12. Έτσι. Και λένε ο 1, ο 2, ο 3, ο 4, γιατί δεν είχαν τα στοιχεία τους πριν. Από ό,τι φαίνεται, και το λέμε τώρα έτσι πρώτη φορά από εδώ πέρα, όπως μου το μετέφεραν, έτσι. Σε αυτούς τους 12. Ο 9 και ο 12 είναι αυτοί που έριξαν τις Μολότοφ μέσα στο κατάστημα της Μαρφίν. Αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το υλικό, το πλάνο, τη φωτογραφία το έχει το ελληνικό FBI και αυτά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Όταν το 9 και το 12 φαίνεται να έχουν ρίξει τη Μολότοφ και φαίνονται με κάποιο τρόπο, τότε έχουμε θεματάκι. Θα το δείτε σε λίγο γραμμένο στο politica.gr. Είναι μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Είναι πολύ καλή η πηγή που έχουμε και είναι η αταυτοποίητη της ομάδας των 5, που μετά γίναν 12, έτσι, το σύνολο, που επιτέθηκαν στη Μαρφίν και είναι αυτοί που πέταξαν, όπως φαίνεται, τις δολοφονικές βόμβες μέσα μαζί με έφλεκτο υγρό. Από ό,τι λένε, αυτό το μεγάλο το κομμάτι που πετάξανε ήταν μπιτόνι ή κάτι σαν μπιτόνι που είχε έφλεκτο υγρό, βενζίνη πάνω τους χάρη. Αυτό αρκεί για σήμερα. Λοιπόν, δεν είναι φοβερό όμως, μετά από τόσα χρόνια. Ξέρεις ποιο είναι το πιο, το είπα σήμερα στο reel που έχουμε κάνει στο politica.gr. Είναι τρομερό να έχεις κάνει κάτι κακό στη ζωή σου, να το έχεις αφήσει πίσω σου, να έχεις φύγει μπροστά στη ζωή σου, να έχεις κάνει παιδιά, να έχεις κάνει οικογένεια. Δεν λέω για κάτι για αυτούς που κατηγορούνται. Το λέω γενικά. Έτσι. Γιατί αυτοί που κάψαν τη Μαρφίν υπάρχουν. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί 100%, αλλά υπάρχουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που κάψαν τους υπόλοιπους μέσα στη Μαρφίν έχουν προχωρήσει τη ζωή τους. Το έχουν αφήσει πίσω τους αυτό.
μπορεί κάποιοι από αυτούς να θεωρούσαν ότι ξέρεις κάτι, δεν θα μας βγουν ποτέ. Και να έκαναν τη ζωή τους, να έφτιαξαν τη ζωή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν αφήσει πίσω τους αυτό το τραγικό γεγονός. Αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει παιδιά, τι θα πούνε στα παιδιά τους κάποια στιγμή, αν τους πιάσουν, ή αν είναι όντως αυτοί που κατηγορούνται, τι θα πούνε στα παιδιά τους? Κάψαμε ανθρώπους ζωντανούς και κρυφτήκαμε για 16 χρόνια. Αυτό θα πούνε στα παιδιά τους, στην οικογένειά τους, στους φίλους τους, που ενδεχομένως οι φίλοι τους να μην ξέρουν αυτή τη δράση. Δεν μιλάω ότι είναι κατηγορούμενοι αυτό που λέω, έτσι. Μιλάμε γενικά για αυτούς που το κάνανε. Δεν ξέρουμε αν αποδειχτεί ότι είναι αυτοί, τότε είναι αυτοί. Αν δεν αποδειχτεί, τότε μιλάω για εκείνους που το κάνανε. Και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα έτσι ζωής και λες, ό,τι κάνουμε θα μας κυνηγά για πάντα. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, είτε είναι βοήθεια στον συνάνθρωπό μας. Ό,τι και να κάνουμε. Οπότε, φτάνω ξανά πίσω στον Θοδωρή Αθερίδη που είπε ό,τι είπε για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και λέω το εξής. Μίλησε πολύ σωστά. Μίλησε ορθά. Μίλησε σοφά. Και δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι ο καλύτερος υπουργός προστασίας του πολίτη που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα ή από τη μεταπολίτευση και μετά, να το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα είναι ο άνθρωπος που τον τρέμουν οι τρομοκράτες, είναι ο τρομοκράτες και οι παραβάτες. Όλα τα παραβατικά στοιχεία. Όλοι αυτοί δηλαδή που έχει πιάσει το ελληνικό FBI, η αντιτρομοκρατική και η κρατική. Λοιπόν, αυτός είναι στην ηγεσία, με αυτόν γίνανε οι επιτυχίες, καλά να πάθουνε. Τους πονάει πολύ, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πολύ τους πονάει το ελληνικό FBI. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο περίπου ωρίτσες. Παρέα με τον πολύτιμο συνεργάτη μου, τον Δημήτρη Τσιφάκη, ο οποίος θα επιμεληθεί τον ήχο. Πώς μου είσαστε σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, καλά όλα, όλα βατά, όλα εύκολα, όλα ευχάριστα? Ελπίζω η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα να είναι θετική, να είναι ναι. Να είχατε έτσι ένα ευχάριστο ξύπνημα και να κυλάει ως τώρα η μέρα σας πολύ πολύ όμορφα, χωρίς απρόπτα, χωρίς αναποδιές. Θα μου πείτε και τα απρόπτα στη ζωή είναι, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Η μέρα σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 12 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος και η Νικοδήμη, κατάφερε και το είπα, οπότε να στείλουμε πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν να τιμάτε, Αγιορείτης μοναχός και ηγετική προσωπικότητα του θρησκευτικού κινήματος των Κολυβάδων. Πολυγραφότατος συγγραφέας με πάνω από 100 έργα στο ενεργητικό του. Ο Νικόλαος Καλυβούρτσης, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 1749 στην Άξο και από το 1765 έως το 1770 σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία, αρχαία ελληνικά, ιταλικά και γαλλικά στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Το 1770, εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου, επέστρεψε στην Άξο και εργάστηκε ως γραμματέας του τοπικού Μητροπολίτη. Το 1775 εκάρι μοναχός στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους με το όνομα Νικόδημος και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την αντιγραφή κωδίκων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του διατηρούσε αλληλογραφία με πολλούς λόγιους της εποχής του, ιδιαίτερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Εθνομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο, αλλά και τον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο, ηγετική μορφή των Κολυβάδων, ενός σύνθετου και αντιφατικού θρησκευτικού κινήματος που εκδηλώθηκε τον 18ο αιώνα στον Ελληνορθόδοξο χώρο ως αντίδραση στον εκδυτικισμό και την αλωτρίωση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Ο χαρακτηρισμός Κολυβάδες είχε αρχικά χλεβαστικό περιεχόμενο και αποδιδόταν σε κάποιους αγιορείτες μοναχούς που διαφωνούσαν με την τέλεση μνημοσύνων, κολύβων δηλαδή, την ημέρα της Κυριακής. Το 1783 ο Νικόδημος εξέδωσε την Φιλοκαλία, ένα ανθολόγιο από κείμενα μεγάλων πατέρων και ασκητών από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα, που αναφέρονται στην αδυνατότητα και στους τρόπους άμεσης εμπειρικής σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό έργο των Κολυβάδων και γνώρισε επανειλημμένες εκδόσεις από τότε, ενώ μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Ο μοναχός Νικόδημος κοιμήθηκε εν ειρήνη στις 14 Ιουλίου του 1809 και ετάφη στο κελίον των Σκουρταίων στις Καριές του Αγίου Όρους. Στις 31 Μαΐου του 1955 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου τιμάται στις 14 Ιουλίου. Επίσης γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου κατά την καθιερωμένη σύναξη των πέντε Αγίων της Παροναξίας και την τρίτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στην Πάρο, όπου τελείται η σύναξη των Αγίων. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων, η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης, είναι εθνική γιορτή δηλαδή για τη Γαλλία. Είναι εθνική ημέρα Grand Marnier στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και εθνική ημέρα γυμνισμού πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Διεθνής λοιπόν ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, τι εστεί αυτό. Μία ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λούν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο όρος μη διαδικός άνθρωπος, non-binary δηλαδή, ή φιλοδιαφορικός, gender queer, αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή ως αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, δηλαδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα, agender, αμφίφυλα, bigender, ημίφυλα, demigender, ρευστόφυλα, gender fluid ή τρίτο φύλο. Οι μη διαδικές ταυτότητες φύλου θεωρούνται συνήθως ως μέρος της ευρύτερης διεμφυλικής transsexual ταυτότητας. Το διαδικό μοντέλο φύλου υποθέτει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε δύο βιολογικά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Ενώ αυτό το μοντέλο υιοθετείται ευρέως, ορισμένες κοινωνίες έχουν ιστορικά αναγνωρίσει ανθρώπους που δεν ταυτίζονται αυστηρά είτε ως άνδρες είτε ως γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα τις ορκισμένες παρθένες της Αλβανίας, γυναίκες που δίνουν όρκο αγνότητας και ζουν ως άνδρες σε ορισμένα μέρη των Βαλκανίων, και τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής που εκπληρώνουν έναν παραδοσιακό ρόλο τρίτου φύλου στους πολιτισμούς τους. Ο όρος φιλοδιαφορικός, gender queer, προηγείται του όρου μη διαδικός, non-binary. Προέκυψε την δεκαετία του 1980 και άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα τη δεκαετία του 1990. Και οι δύο όροι έγιναν πιο γνωστοί στη δεκαετία του 2010, καθώς κάποιες διασημότητες άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται δημόσια διαφορετικά από το βιολογικό τους φύλο. Τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται εκτός του διαδικού φύλου έχουν πολλές σημαίες υπερηφάνειας που αντιπροσωπεύουν διάφορες ταυτότητες. Η σημαία υπερηφάνειας των φιλοδιαφορικών περιέχει τα χρώματα λιλά, λευκό και κίτρινο-πράσινο. Η σημαία υπερηφάνειας των μη διαδικών είναι κίτρινη, λευκή, μοβ και μαύρη. Η σημαία υπερηφάνειας των ρευστόφυλων είναι ροζ, λευκή, μοβ, μαύρη και μπλε. Η σημαία υπερηφάνειας των άφυλων είναι μαύρη, γκρι, λευκή και πράσινη. Τα μη διαδικά και φιλοδιαφορικά άτομα αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις. Για παράδειγμα, στις περισσότερες κοινωνίες οι μη διαδικές ταυτότητες δεν αναγνωρίζονται νομικά και τα άτομα πρέπει να προσδιορίζονται ως άνδρες ή γυναίκες στα επίσημα έγγραφα. Τα μη διαδικά άτομα έχουν συχνά αντιμετωπίσουν δυσπιστία, έλλειψη σεβασμού και περιφρόνηση, καθώς πολλοί άνθρωποι τα θεωρούν ως άτομα που αναζητούν την προσοχή και απλώς ακολουθούν μια τάση. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά φιλοδιαφορικά άτομα είναι ο λανθασμένος χαρακτηρισμός, η λανθασμένη ονομασία και η μη διαδική διαγραφή. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν των μη διαδικών ανθρώπων αποφασίστηκε να γιορτάζεται σαν σήμερα στις 14 Ιουλίου, επειδή η ημερομηνία αυτή είναι ακριβώς στη μέση μεταξύ της Διεθνούς ημέρας της Γυναίκας, 8 Μαρτίου, και της Διεθνούς ημέρας του Άνδρα, 19 Νοεμβρίου. Κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις σε όλο τον κόσμο διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του κοινού για τα μη διαδικά άτομα.

Μάθαμε λοιπόν και τι εστιμή διαδικός, έτσι, αν δεν το γνωρίζαμε. Και πάμε στη στήλη του Σαν σήμερα. Πάμε δηλαδή να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1789, όπου σαν σήμερα πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως είπαμε, σήμερα είναι εθνική γιορτή για την Γαλλία. 1795 και σαν σήμερα η Μασαλιώτισσα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Μασαλιώτιδα, συγγνώμη. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. 1824 και σαν σήμερα 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από την Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αμπλιανής Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσώντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Το 1919 και σαν σήμερα ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921 και σαν σήμερα δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. 1992 και σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

πάμε να δούμε τον καιρό, ο οποίος από ό,τι διαβάζω θα είναι γενικά έθριος. Συνεχίζονται, λέει, οι υψηλές θερμοκρασίες. Άνεμοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία τέχω πάθει με τα σαρδαμάκια μου και τη Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, οι όμβροι στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι Βυτική, Βόρειο-Βυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα Βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα Ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την Νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη Νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος επίσης ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου,

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή. Επιστρέφουμε για περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο politika.gr. Βλέπουμε αρχικά έτσι κάποιους από τους τίτλους και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Ηράκλειο, καταγγελία για ξυλοδαρμό μέσω TikTok. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε όλη την Κρήτη. Συμβολικός αποκλεισμός στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους των Αθανάτων. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ. Ηράκλειο, ενίσχυση της διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών με 6 νέους συνεργάτες. Νυχτερινές εργασίες και διαγραμμίσεις στους δρόμους της πόλης. Μαρφίν, απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης. Πού στρέφονται οι έρευνες. Βαρύ πένθος για την Αντιγόνη Ανδρεάκη, έφυγε από την ζωή η μητέρα της. Ηράκλειο, ορκομοσία υπαλλήλου στη Δημοτική Αστυνομία. Γαλλία-Ισπανία, η πρώτη τιτανομαχία για μία θέση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.

παράδοση παραλαβή διοίκησης στο Λιμεναρχείο Σιτίας. Ρέθυμνο, αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών για την προφυλάκηση των συναδέλφων τους στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος. Αλικαρνασσός, φωτιά σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή, σήκωσε στο πόδι τη γειτονιά. Τροχαίο στην Εθνική Οδό στο ύψος της Φοινικιάς, στο νοσοκομείο Δικυκλιστής. Και ξεκινάμε με αυτήν την είδηση. Τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Φοινικιάς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την απαροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχέας, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, καθώς σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού, με τους οδηγούς να κινούνται για αρκετή ώρα με χαμηλές ταχύτητες.

εργασίες κατά την αδιάρκεια της νύχτας ξεκίνησαν οι διαγραμμίσεις στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους του κέντρου του Ηρακλείου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες κατά την αδιάρκεια της νύχτας και κατά συνέπεια απαιτείται μεγάλη προσοχή έτσι από τους οδηγούς οι οποίοι θα βρίσκονται κυρίως και θα κινούνται στο κέντρο του Ηρακλείου. Επιτέλους το περιμέναμε έτσι γιατί είχαν ασφαλτοστρωθεί οι δρόμοι του Ηρακλείου. Απλά διαγραμμίσεις δεν υπήρχαν πουθενά, οπότε όλο αυτό δυσχέραινε ιδιαίτερα όλους εμάς τους διερχόμενους, έτσι, όλους εμάς τους πεζούς.

Αλλάζουμε θέμα. Καταγγελία για ξυλοδαρμό μέσω TikTok. Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου ένας πολίτης κατήγγειλε μέσω του 112 ότι είδε στην πλατφόρμα TikTok τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας. Μια περίεργη υπόθεση λοιπόν διερευνάει η αστυνομία μετά και την καταγγελία ενός πολίτη που, όπως σας είπα, μέσω του 112 ενημέρωσε πως ένας άνδρας ξυλοκοπούσε την γυναίκα του. Ο πολίτης στην καταγγελία του ισχυρίστηκε πως ένας άνδρας χτυπούσε την σύντροφό του, που είναι, λέει, από την Μακεδονία και που μένει μόνιμο μαζί του στο Ηράκλειο, και όλο αυτό έγινε αντιληπτό μέσω των social media. Η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του άνδρα, τον οποίο και συνέλαβε, παρότι η σύντροφός του δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, ενώ, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο συλληφθής έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Γυρνάμε σελίδα. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις έργου και έχουν ήδη αναλάβει τα καθήκοντά τους 6 νέοι συνεργάτες στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Νίκο Συριγωνάκη και τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δέδαλος ΑΕ, Κώστα Φασουλάκη. Η προσθήκη των νέων στελεχών αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση.

Περιφέρειας Κρήτης για την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας. Κύριος γνώμονας ενίσχυσης είναι η ταχύτερη, ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των επαγγελματιών που συναλλάσσονται καθημερινά με την αδιεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νίκος Ιρηγονάκης και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δέδαλος Κώστας Φασουλάκης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άμεση ανάληψη καθηκόντων από τα νέα στελέχη, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στον εξυγχρονισμό και την βελτιστοποίηση των τοπικών υπηρεσιών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Ακόμα μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας υπάρχει στις περιφέρειες Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις περιοχές που θα αναφέρω αμέσως τώρα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Πεχίου, Σάμου και Ικαρίας, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περόδου, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου, περιφέρεια Κρήτης, Πε Ηρακλείου και Πε Λασιθίου. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3, προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις περιφέρειες, τους δήμους και τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Όπως τονίζεται σε ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψισταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολοιμάτων καλλιεργειών. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιών, σημειώνεται. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή το 112, και βεβαίως να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μαρφίν, απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης. Να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες. Απολογούνται λοιπόν σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχεί στη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Μαρφίν, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόνδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Εν τω μεταξύ, στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η γυναίκα αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Westminster Magistrates ώστε να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Όταν βγει η σχετική απόφαση, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδεύσει στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί. Τα τελευταία 7 χρόνια η 46χρονη μητέρα 2 παιδιών διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον της Βρετανίας. Αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να είναι στην διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Δευτέρας και μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick όπου εργάζεται. Μάλιστα, η σύλληψή της έγινε την ώρα που βρισκόταν στον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη για τις 5:20 το πρωί πτήση της Ryanair προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ο ένας φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, εκείνος δηλαδή που πέταξε την βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έρευνα έγινε και στο σπίτι ενός ακόμη υπόπτου, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες το νεοκλασικό κτίριο. Στις έρευνες στα σπίτια των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Κεσαριανή, παρουσία και των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, οπότε παίρνουμε μία ανάσα, περνάμε σε μία σύντομη διακοπή, κάπου εδώ και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καρδιά.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας και συνεχίζουμε με τις ειδήσεις και τα νέα του politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο. Το site μας, το οποίο μπορείτε να το επισκέπτεστε. Έτσι, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Θεσσαλονίκη, πάμε ως τη Θεσσαλονίκη. Στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την αφωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην ανακρίτρια λοιπόν είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά από αξιόπινες πράξεις, μεταξύ αυτών για 5 κακουργήματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμβρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών υλών. Η δίωξη είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόπινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών σε κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ως φυσική αυτουργή της φωνικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος, μία 26χρονη και ένας 24χρονος. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά οι δύο πρώτοι που είναι γνωστοί στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο δεν έδωσαν καμία απάντηση στις αρχές, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας. Από την πλευρά το τρίτος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Την ίδια ώρα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στην Θεσσαλονίκη, στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Οι αρχές αναζητούν κρίσιμες απαντήσεις και μέσα από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του, ο ίδιος φέρεται να το πέταξε από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν. Η συσκευή κατά τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκε άθικτη και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αλλάζουμε θέμα, πάμε πάλι στα δικά μας τα τοπικά. Συμβολικός αποκλεισμός στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους των αθανάτων. Σε συμβολικό λοιπόν αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προχώρησαν εχθές το βράδυ κάτοικοι της περιοχής των αθανάτων, εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο 10ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου για περίπου μία ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το ζήτημα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με αρκετούς κατοίκους να ζητούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια λειτουργίας της δομής. Παράλληλα, για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνάντηση αντιπροσωπείας των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στόχος της συνάντησης είναι να επαναβεβαιωθεί η θέση της Δημοτικής Αρχής υπέρ του αιτήματος της τοπικής κοινωνίας να μην δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, ζητώντας την αναζήτηση άλλης λύσης για τη φιλοξενία των μεταναστών, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η έκβαση της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή.

Και τώρα πάμε ως το Ρέθυμνο που είχαμε αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών για την προφυλάκηση των συναδέλφων τους στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος. Την έντονη διαφωνία της με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του 20χρονου στο Άργος εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου με δημόσια ανακοίνωσή της. Η Ένωση ξεκινά εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του νεαρού, επισημένοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, όπως κάθε πολίτης, δικαιούνται δίκαιη δίκη και αξιολόγηση όλων των πραγματικών περιστατικών από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, τονίζεται ότι εφόσον αποδειχθούν ποινικές ευθύνες, οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν από τα αρμόδια δικαστήρια και όχι υπό την πίεση της κοινής γνώμης. Η Ένωση χαρακτηρίζει δυσανάλογη την απόφαση για προφυλάκιση των αστυνομικών, εκφράζοντας την άποψη ότι θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί υπιότεροι περιοριστικοί όροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική παρουσία σε αστυνομική αρχή. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καλύτερη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών μέσα από σαφέστερα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και την ενίσχυση του εξοπλισμού των αστυνομικών, ώστε να διαθέτουν περισσότερες επιλογές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κλείνοντας, η Ένωση υπογραμμίζει ότι αντιτίθεται σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, οδηγούν σε πρόωρη καταδίκη προσώπων πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, επιμένοντας πως οι υποθέσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα, θεσμικό σεβασμό και πλήρη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

οποία βεβαίως αφορά στο νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Απαντάμε επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες

δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στην εκπομπή Hugh Hewitt, όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο για πάντα, προσθέτοντας ηρωνικά για το τέλος 20% του Τραμπ πως το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι. Μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών πληγμάτων, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπου Μούσα, στον Περσικό κόλπο. Το πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι κάτοικοι στην πόλη Τζαμ, στην επαρχία Μπουσέρ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στην βάση Τζουφέρ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και πάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, και σε αυτό εδώ το μέρος, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, τα οποία ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, παράταση τελικά έως το 2027, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε για τις παλιές ταυτότητες, αλλά με αυστηρούς, λέει, περιορισμούς στη χρήση τους. Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε στην χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Στην ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας τελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την διαδικασία αντικατάστασης. Η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας από τις συναλλαγές με το δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δελτίο ταυτότητας. Για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή των σχετικών παραβόλων πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα. Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του νέου δελτίου. Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ. Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, έτσι, ενώ απαιτείται και ένσημο ελληνικής αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα η διαδικασία έκδοσης? Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού στην αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό αστυνομικό τμήμα. Η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη. Εκεί πραγματοποιείται η αίτηση και η επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρό Πολιτών ή το Δημοτολόγιο. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας MyPhoto του gov.gr. Στην απερίπτωση φωτογράφου, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος συνδέεται με τον αφημί του, ώστε να ανακτηθεί η φωτογραφία από την υπηρεσία. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις παλιές ταυτότητες. Όπως ακούσατε, το όλο πράγμα πήρε παράταση έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Αλλάζουμε θέμα και μιλάμε για τους πανευρωπαϊκούς περιορισμούς, οι οποίοι έρχονται από ό,τι φαίνεται για τους ανηλίκους στα social media. Όλα αυτά τα ετοιμάζει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα παρουσιάσει πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στις πλατφόρμες social media, η οποία θα προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για έναν συγκεκριμένο αριθμό ωρών υπό την επίβλεψη των γονιών ή των δασκάλων τους. Το ερώτημα δεν είναι πλέον το εάν αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να προσφέρουμε στα παιδιά μια ασφαλή αρχή στο διαδίκτυο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Το μέτρο δεν αφορά το εάν μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφορά το αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας, είπε. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία, είναι μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν ήδη περιορισμούς ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να το πράξουν. Το ζήτημα έχει ωστόσο προκαλέσει και αντιπαραθέσεις, με την Εσθονία να αντιτίθεται στις απαγορεύσεις, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν ακόμη λάβει θέση. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα απέτρεπε ένα συνομφύλευμα εθνικών κανονισμών και θα ήταν από τη φύση της ευκολότερο να εφαρμοστεί από τις πλατφόρμες social media. Για να εξετάσει το ζήτημα, η Κομισιόν συγκρότησε ειδική επιτροπή υπό την προεδρία της Γαλλίδας επιδημιολόγου Μαρίας Μελχιόρ και του Γερμανού παιδοψυχιάτρου Γιόρκ Φέργετ. Μεταξύ των προτάσεων της επιτροπής είναι η απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης για παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από περιορισμένες περιόδους υπογονική επίβλεψη ή σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, δυνατότητα πρόσβασης σε παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών σε πλατφόρμες που έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και έχουν αποδείξει ότι είναι ασφαλείς βάσει σχεδιασμού, για παράδειγμα αφαιρώντας τα πιο εθιστικά χαρακτηριστικά τους. Δυνατότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλουν εθνικούς ηλικιακούς περιορισμούς για άτομα άνω των 13 ετών και χορήγηση πλήρους ψηφιακής ενηλικίωσης στα 18 έτη, αλλά με την απαίτηση επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, όπως για παράδειγμα η πορνογραφία. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη πρέπει να εισαγάγει προστατευτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων στο ψηφιακό κόσμο, δήλωσε η Μαρία Μελχιόρ.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, για να μην ξεχνιόμαστε, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Να πάτε εκεί δηλαδή, να κάνετε την περιποίησή σας, τη θεραπεία σας, να την ολοκληρώσετε έχοντας πια ένα δέρμα λαμπερό, φωτεινό και απόλυτα υγιές. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Στο VNY λοιπόν Concept Store θα ανακαλύψετε μία μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Εκτός όμως από τα γυαλιά, μπορείτε να ανακαλύψετε και την κορεάτικη φιλοσοφία περιποίησης, αν δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, βρίσκοντας εκεί μία επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή και οι beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και το τρίπτυχο ολοκληρώνεται με τα αραβικά αρώματα, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store στη 1821, στον αριθμό 29. Αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν όλη την ημέρα, αφήνοντάς σας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όλα αυτά λοιπόν στο VNY Concept Store στη 1821, στον αριθμό 29, στο κέντρο της πόλης.

θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο και δεν λέω πώς θα κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατί σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσουμε παρέα μία ακόμη ώρα, έως και τη μία λοιπόν θα είμαστε μαζί σας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτό εδώ το ημίωρο με την είδηση ότι από σήμερα θα έχουμε μειώσεις σε βενζίνη αλλά και σε ντίζελ. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη καθαρή λύση για τη σταθερή διακυβέρνηση της χώρας έθεσε ως στόχο ο Κωστής Χατζηδάκης, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις και το κλίμα τοξικότητας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε επίσης ότι από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θα αγωνιστούμε γι' αυτό, δήλωσε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στο Open, επισημένοντας ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση έχει αποδειχθεί παράγοντας πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε, στα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρατεί ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια, καθώς όλοι απορρίπτουν τόσο μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και ξεκάθαρους λογαριασμούς, τόσο μεταξύ μας, όσο και με τους πολίτες, σημείωσε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε την επιδίωξη της αυτοδυναμίας όχι εγωιστική, αλλά ρεαλιστική επιλογή, τονίζοντας ότι χωρίς καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα δύσκολα θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Η χώρα, λέει, θα είναι κρίμα να γυρίσει πίσω, κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μια δραματική δεκαετία και ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε ανέβει υψηλότερα με εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά θα τα κάνουμε, συνέχισε να λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Παγκοσμίως δεν υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να δίνουν λεφτά, υπάρχουν όμως πολιτικοί πιο υπεύθυνοι και άλλοι που έχουν πιο εύκολα τα λόγια και τις υποσχέσεις. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά τους τελευταίους, ανέφερε. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και οφείλει να κινείται εντός συγκεκριμένων δημοσιονομικών περιθωρίων. Αν ξεφύγουμε, θα μπούμε και πάλι στη διαδικασία των υπερβολικών ελλειμμάτων και αν δεν προσέξουμε, στο τέλος θα έχουμε και πάλι μνημόνια, είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών. Είναι βέβαιο ότι εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, αλλά αυτά που θα πούμε εμείς θα γίνουν, σημείωσε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε τέλος ότι από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Όπως εξήγησε, τα δύο δηληστήρια προσέφεραν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, και η κυβέρνηση του ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στην Ρωσία, κατέληξε ο κύριος Χατζηδάκης. Και είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αχ, μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε ακάθεκτη, Duracell, και μπορεί να περιμένατε πως θα ακούσετε την φωνούλα του Κώστα του Σιλιγάρδου και ακούτε τη δική μου, έτσι, οπότε να ενημερώσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας πως σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσω εγώ για μία ακόμη ωρίτσα συντροφιά, έως και τη μία δηλαδή το μεσημέρι. Οπότε στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη ακούτε ή μάλλον εξακολουθείτε να ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο.

Και συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις, συνεχίζουμε και με άλλα νέα. Επίσπευση, λέει, της αύξησης του κατώτατου μισθού στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα σενάρια για το ύψος της αύξησης. Διαβάζω εδώ στο capital.gr, συγγνώμη, ένα αρθράκι, το οποίο έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Μιας που αφορά στην αύξηση, όπως ακούσατε, του κατώτατου μισθού, πάνω από τα 950 ευρώ. Για το 2027 αυτό ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη του πακέτου μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων και στήριξης των επιχειρήσεων που πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι για να ανακοινωθεί αρχές Σεπτεμβρίου στην ΔΕΘ. Οπότε σίγουρα είναι μια είδηση που μας αφορά όλους. Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές πληροφορίες, το τραπέζι των μέτρων που εξετάζει το επιτελείο του Μαξίμου υπάρχει ως ισχυρό ενδεχόμενο η νέα αύξηση να έρθει και νωρίτερα στις αρχές του 2027, για παράδειγμα τον Φεβρουάριο αντί για τον Απρίλιο του 2027 που δίδεται κάθε χρόνο. Από την αύξηση του μισθού ωφελούνται 500.000 χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα και περίπου 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς οι αμοιβές τους αναπροσαρμόζονται αυτόματα με κάθε αύξηση του βασικού μισθού. Η επέκταση του κατώτατου μισθού στο δημόσιο που ισχύει από το 2025 δεν σημαίνει μόνο ότι οι κατώτατες αποδοχές των νεοδιόριστων υπαλλήλων είναι όσο και ο κατώτατος μισθός, αλλά κυρίως ότι κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος, αυξάνονται αυτόματα με το ίδιο ποσό οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των δημοσίων λειτουργών. Το βέβαιο είναι πως ο στόχος που είχε θέσει η κυβέρνηση το 2023 για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας θα ξεπεραστεί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ήδη προδημήνου από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι με την αύξηση για το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης. Όπως τόνισε, ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 και σας εγγυώμε ότι θα ξεπεράσει τα 950 το 2027. Τα σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι δύο, αλλά υπάρχει και το σενάριο έκπληξη, 2+1 δηλαδή. Το πρώτο είναι το συντηρητικό, με το οποίο η αύξηση μπορεί να είναι της τάξεως των 50 ευρώ αντί των 40 που δόθηκε φέτος και να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός στα 970 ευρώ από τα 920 που είναι τώρα. Το δεύτερο σενάριο είναι να δοθεί μεγαλύτερη αύξηση της τάξης των 60-70 ευρώ και να φτάσει ο κατώτατος στα 980 με 990 ευρώ. Το σενάριο έκπληξη που θα εξαρτηθεί πρώτον από το επιπλέον από τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να εξασφαλίσει η κυβέρνηση και δεύτερον από τα μέτρα ελάφρυνσης που θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είναι να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ. Το δεύτερο και τρίτο σενάριο υπηρετεί καλύτερα την ανάγκη ενίσχυσης των χαμηλόμισθων που πλήττονται περισσότερο από τον υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος όπως φαίνεται θα συνεχίσει να είναι πάνω από το 4% και τους επόμενους μήνες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει όλες τις αμοιβές στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι σήμερα στα 1.500 ευρώ και με την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά αναλογία περίπου 3 με 3,5% και θα φτάσει στα 1.550 ευρώ. Ένας ακόμη λόγος που συνηγορεί υπέρ μιας σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2027 είναι ότι θα είναι η τελευταία χρονιά που ο μισθός αυξάνεται με απόφαση της κυβέρνησης. Από το 2028 και εφεξής θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός που θα βγάζει την αύξηση του κατώτατου μισθού κάθε χρόνο μετρώντας τον πληθωρισμό για τα φτωχότερα νοικοκυριά, την αγοραστική δύναμη των μισθωτών, την πορεία της οικονομίας και την παραγωγικότητα της εργασίας.

Υπάρχουν όμως και σχέδια για τις παρεμβάσεις στα ενίκια εν ώψη ΔΕΘ, προς παράταση και επέκταση τριετής φοροαπαλλαγή, μελετώνται και τα νέα κίνητρα. Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις για τις παρεμβάσεις της ΔΕΘ, στόχος να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά ακινήτων και στην αγορά ενοικίων. Θα μιλήσουμε και για τα ακίνητα στην συνέχεια και θα δούμε τι ακριβώς καλύπτει η εγγύηση μισθώματος και πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να την παρακρατήσει, έτσι για να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Η παράταση λοιπόν της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια, η επέκτασή της σε περισσότερες κατηγορίες κατοικιών και νέα φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες μπαίνουν στο τραπέζι εν ώψη της ΔΕΘ. Το Οικονομικό Επιτελείο ξεκινά τις διαβουλεύσεις με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς για το πακέτο μέτρων του Σεπτεμβρίου με στόχο να αυξηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα στην αμακροχρόνια μίσθωση και να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στην αγορά ενοικίων. Παρότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου, στο Οικονομικό Επιτελείο εκτιμούν ότι η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στα μισθώματα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην μακροχρόνια αγορά. Μεταξύ των προτάσεων που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι περιλαμβάνονται η διατήρηση του μέτρου και μετά το τέλος του 2026, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου που ένα ακίνητο πρέπει να παραμένει κλειστό από 3 σε 2 χρόνια, η ένταξη περισσότερων κατηγοριών κατοικιών στο ευνοϊκό καθεστώς, αλλά και ένα μεταβατικό σύστημα σταδιακής φορολόγησης μετά τη λήξη της τριετούς απαλλαγής, ώστε να μην χάνεται απότομα το φορολογικό κίνητρο. Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις αναμένεται να έχει και η πρόταση της Απομοιδά, σύμφωνα με την οποία η φοροαπαλλαγή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα σπίτια που παρέμεναν κλειστά ή στα ακίνητα που αποσύρονται από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά να επεκταθεί σε κάθε νέα κατοικία που εισέρχεται για πρώτη φορά στην μακροχρόνια αγορά. Η Ομοσπονδία προτείνει να καλυφθούν ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που αποφασίζεται να εκμισθωθούν, ακίνητα που μέχρι σήμερα παραχωρούνταν δωρεάν, νεόδμητα ή πρόσφατα ανακαινισμένα διαμερίσματα, καθώς και κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσω αγοράς, δωρεάς ή κληρονομιάς και δεν είχαν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί μισθωτικά. Στόχος είναι να επιβραβεύεται κάθε ακίνητο που αυξάνει την προσφορά κατοικιών και όχι μόνο όσες περιπτώσεις αφορούν κλειστά σπίτια ή αποχώρηση από το Airbnb. Σήμερα η ισχύουσα αρρύθμιση καλύπτει αποκλειστικά 2 κατηγορίες κατοικιών. Η πρώτη αφορά ακίνητα που παρέμεναν δηλωμένα ως κενά για τουλάχιστον 3 χρόνια πριν από την υπογραφή της μίσθωσης και δεν είχαν δηλωθεί στο διάστημα αυτό ως μισθωμένα, ιδιοκατοικούμενα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ή δωρεάν παραχωρούμενα. Δεύτερη αφορά κατοικίες που διατίθενταν αποκλειστικά σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και αποσύρονται από τη βραχυχρόνια αγορά για να εκμισθωθούν ως κύρια κατοικία. Για να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή, η πρώτη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης πρέπει να έχει υπογραφεί από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η φορολογική απαλλαγή ισχύει για τους πρώτους 36 μήνες από τον μήνα έναρξης της μίσθωσης και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που εκμισθώνονται ως κύρια κατοικία. Στο καθεστώς μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ακίνητα που στο παρελθόν είχαν επαγγελματική χρήση και μετατράπηκαν σε κατοικίες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Η απαλλαγή δεν χάνεται εάν ο πρώτος ενοικιαστής αποχωρήσει πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας, αρκεί ο ιδιοκτήτης να συνάψει νέα σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μέσα σε 3 μήνες. Αντίθετα, το ευεργέτημα πάβει να ισχύει εάν το ακίνητο επιστρέψει στην βραχυχρόνια μίσθωση ή παραμείνει κενό
πέραν από την προβλεπόμενη προθεσμία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ακόμη και αναδρομικά ο φόρος που είχε απαλλαγεί. Η σημαντικότερη αλλαγή που βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι είναι η διεύρυνση των δικαιούχων. Με το ισχύον καθεστώς, ένας ιδιοκτήτης που αποφασίζει να εκμισθώσει για πρώτη φορά ένα νεόδμητο διαμέρισμα, μια κατοικία που απέκτησε με κληρονομιά ή ένα σπίτι που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε ο ίδιος, δεν δικαιούται τη φοροαπαλλαγή, επειδή το ακίνητο δεν ήταν ούτε κλειστό επί τριετία, ούτε προερχόταν από βραχυχρόνια μίσθωση. Εάν όμως υιοθετηθούν οι εισηγήσεις που εξετάζονται και αυτές οι κατηγορίες κατοικιών θα μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και αυξάνοντας τις πιθανότητες να βγουν περισσότερα σπίτια στην μακροχρόνια αγορά. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους φορείς και την αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους. Το ζητούμενο για το οικονομικό επιτελείο είναι τα νέα φορολογικά κίνητρα να λειτουργήσουν ως μοχλός για την επιστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοικιών στην μακροχρόνια μίσθωση, αυξάνοντας την προσφορά και συμβάλλοντας στη σταδιακή αποκλιμάκωση των ενοικίων.

να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται η Win Masters. Ναι, ναι, η Win Masters, η οποία σας προσφέρει τόσο υπέροχα δώρα. Στην Win Masters λοιπόν μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι, αυτό ακούγεται νομίζω εξαιρετικό, γιατί υπάρχουν φορές που έχει στραβώσει κάποιο over, που έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφωση δουλειά. Γι' αυτό σας λέω πως είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν να τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Οπότε στην Win Masters μόνο κερδισμένοι μπορείτε να βγείτε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Όπως σας είπα, σας δίνει και πάρα μα πάρα πολλά δώρα. Είμαστε εδώ και καθημερινά σας θυμίζουμε την διαδικασία που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου κιόλας να γραφτείτε στην Win Masters, και πραγματικά έχετε πάρα μα πάρα πολλούς λόγους να το κάνετε, γιατί τα δώρα, όπως σας είπα, είναι πάρα μα πάρα πολλά, έτσι, και μπορείτε να τα λάβετε και να παίξετε και αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Πάρα πολλά, έτσι, και μπορείτε να τα λάβετε και να παίξετε και αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

κοντά σας λοιπόν και πάλι. Ναι, εδώ λοιπόν για να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Και σας είπα λίγο πριν πως θα μιλήσουμε για τα ακίνητα, για το τι ακριβώς καλύπτει η εγγύηση μισθώματος και πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να την παρακρατήσει. Έτσι για να αποσαφηνίσουμε λιγάκι τα πράγματα, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν με την αλήξη μιας μίσθωσης αφορά την εγγύηση που καταβάλει ο ενοικιαστής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Πότε όμως ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να την επιστρέψει και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί νόμιμα να την παρακρατήσει. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τα δικαιώματα λοιπόν και τις υποχρεώσεις τόσο των ενοικιαστών όσο και των ιδιοκτητών σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Η εγγύηση λοιπόν, η οποία συνήθως

αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, καταβάλλεται από τον ενοικιαστή κατά την έναρξη της μίσθωσης ως διασφάλιση για πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες ή ζημιές στο ακίνητο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ζημιών που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά του ακινήτου, ανεξόφλητων ενοικίων, οφειλών από κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή. Οπότε τώρα μπορεί να την παρακρατήσει ο ιδιοκτήτης. Η παρακράτηση της εγγύησης δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα. Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού μόνο όταν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι όπως απλήρωτα ενοίκια ή άλλες οικονομικές οφειλές, ζημιές στο ακίνητο που δεν οφείλονται στη φυσιολογική χρήση και μπορούν να αποδειχθούν με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση ή άλλα στοιχεία, παράδοση του ακινήτου σε κατάσταση διαφορετική από εκείνη στην οποία είχε παραλυφθεί και κοινή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ώστε η εγγύηση να συμψηφιστεί με το τελευταίο ή τα τελευταία μισθώματα. Εφόσον το ακίνητο παραδοθεί σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και ο ενοικιαστής έχει τηρήσει όλους τους όρους της σύμβασης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει την εγγύηση μετά την αποχώρηση και το σχετικό έλεγχο του ακινήτου. Τι πρέπει τώρα να προσέξουν οι δύο πλευρές για την αποφυγή μελλοντικών διαφορών? Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος συστήνει να συντάσσετε πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου, να υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο που αποτυπώνουν την κατάσταση του σπιτιού κατά την παράδοση, να φυλάσσονται αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων και να υπάρχει γραπτή συμφωνία για την επιστροφή ή την τυχόν παρακράτηση της εγγύησης. Η Ένωση καλεί τους ενοικιαστές να μην αποχωρούν από το ακίνητο χωρίς να έχει συμφωνηθεί γραπτός η επιστροφή της εγγύησης. Από την άλλη πλευρά υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες ότι δεν μπορούν να παρακρατούν το ποσό χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματά του με νομικές ενέργειες. Τέλος, επισημαίνεται ότι η καλύτερη προστασία και για τις δύο πλευρές είναι η γραπτή καταγραφή κάθε συμφωνίας και η διατήρηση όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

0: στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Σας είπα σήμερα έτσι εκτάκτως κάνω εκπομπή λίγο πιο παρατεταμένη, extended θα το πω, έτσι ως και τη μία. Τον έχουμε όμως στην γραμμή μας τον Κώστα να μας πει μία καλημέρα, ίσως και καλησπέρα τώρα, μιας που βρισκόμαστε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, και να σχολιάσουμε λιγάκι τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στους ανθρώπους που χάθηκαν στην Μαρφίν, αλλά και την πρόσφατη απώλεια και τον πρόσφατο χαμό της Βάγιας Νέστορα. Να μιλήσουμε για την τρομοκρατία, για ένα θέμα το οποίο επανέρχεται, ένα θέμα πολύ πολύ δυσάρεστο. Κώστα, να σε καλωσορίσω.
1: Καλησπέρα, χαίρετε. Για να είμαστε και πιο συνεπείς στους χαιρετισμούς αναφορικά με το περίεργο της ώρας.
0: Ναι, ναι.
1: Από αύριο θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μαζί με τους ακροατές ξανά. Είχε μια διήμερη επαγγελματική υποχρέωση που μας επέβαλε την απουσία χθες και σήμερα. Αύριο λοιπόν πάλι μαζί αυτή την ώρα, έτσι για την ιστορία το αναφέρω και θα ξεκινήσω όχι από την ανάρτηση την χθεσινή, αλλά θα ξεκινήσω ρεπορταζιακά αφού πούμε ότι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν πριν από τις 11 οι 2-42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί. Την ίδια ώρα ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγεί τη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση της διεθνούς εντολής του εντάλματος, δηλαδή για τη σύλληψη σε βάρος της.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 5ης Μαΐου του 10 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στη Μαρφίν, Αγγελική Παθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών, άρα μιλάμε για 4 ψυχές, και επίσης η Παρασκευή Ζούλια και ο επαμεινώντας Τσάκαλης, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο το οποίο έκαιγαν οι τρομοκράτες. Πρέπει να τους αποκαλούμε έτσι πλέον, είναι ξεκάθαρο. Οι φερόμενοι ως τρομοκράτες, αν θέλεις διαφορετικά, οι φερόμενοι ως ψυχροί εκτελεστές και φωνιάδες. Και μπαίνω με αυτόν τον τρόπο στο σχόλιο λέγοντας το εξής. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά την νομοθεσία και να εξισώσει τα γκαζάκια με το 45 τον Μπαζούκας και τις ρουκέτες του Κουφοντίνα. Διότι όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι τον γκαζάκι σκοτώνει το ίδιο με τη ρουκέτα, απλά με διαφορετικό τρόπο, τότε ο δικαστής θα έχει λύσει τα χέρια του για να επιβάλλει τις ποινές που θα έπρεπε να επιβάλλει και σήμερα υπό κανονικές συνθήκες και που αδυνατεί να τις επιβάλλει, διότι όταν ανοίγει το manual της νομοθεσίας οδηγείται σε άλλα μονοπάτια και σε άλλα δεδομένα. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε και η δική μου η αναφορά χθες, λέγοντας χαρακτηριστικά.
0: Ναι, έκανες ένα ποστάρισμα εχθές, Κώστα, στα social, λέγοντας πως έχεις χαλάσει μελάνι και μελάνι όλα αυτά τα χρόνια να γράφεις για όλα τα θέματα της τρομοκρατίας, έτσι.
1: Την τρομοκρατία λοιπόν δεν πρέπει να τη φοβηθούμε, πρέπει να την τζακίσουμε.
0: Ναι.
1: Και θα την τζακίσουμε την τρομοκρατία μόνο εάν και εφόσον υπάρξουν αυτοί οι νόμοι πάνω στους οποίους οι δικαστές θα καταφέρουν να επιβάλλουν σοβαρές ποινές. Διότι αυτό που παρακολουθούμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μια διάσταση της νομικής του παραλόγου. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι συλλαμβάνονται πολλές φορές πρόσωπα με καλά δεμένες υποθέσεις από τους αστυνομικούς, οδηγούνται στο ακροατήριο και εκεί καταφέρνουν και ξεγλιστρούν.
0: Στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι.
1: Οι οποίοι ακριβώς πατάνε πάνω σε παραθυράκια και αυτό το πράγμα διαιωνίζει μια κατάσταση. Οι νόμοι στην Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν σοφρονίζουν, αλλά δεν λειτουργούν και αποτρεπτικά.
0: Ναι.
1: Για το σοφρονισμό δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω όμως για την αποτροπή. Δηλαδή, όταν εσύ ξέρεις ότι έχεις μία διαφορά μαζί μου, κτηματική ας πούμε, και για να με εκδικηθείς έρχεσαι και μου βάζεις ένα γκαζάκι και μου καίς το αυτοκίνητο και εκθέτεις την οικογένειά μου σε κίνδυνο, όπως το περιστατικό της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή Βάγια Νέστορα, και ξέρεις ότι το γκαζάκι θα σε οδηγήσει στο ακροατήριο με μία πολύ ελαφριά κατηγορία που δεν θα επισύρει βαριά ποινή, τότε θα σκεφτείς πολύ εύκολα ότι γιατί να μην το κάνω. Όταν όμως ξέρεις ότι όταν θα σε πιάσουμε από τις κάμερες, που έχω στο σπίτι μου ή έχεις εσύ στο σπίτι σου.
0: Θα έχεις και τις ανάλογες συνέπειες.
1: Και θα πάτε 9 χρόνια φυλακή.
0: Βέβαια.
1: Θα σκεφτείς πάρα
0: θα
1: πολύ
0: το σκεφτείς.
1: Καλά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το ένα
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Τώρα, ανοίγουμε και το κεφάλαιο δικαιοσύνη, Κώστα, που νομίζω πως η δικαιοσύνη στη χώρα μας χωλαίνει. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος παίρνει τον νόμο στα χέρια του τελικά. Και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Διότι πάρα πολύ απλά σου ξαναλέω ότι δεν υπάρχει σωφρονισμός. Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αποτροπή. Δηλαδή, να σκέφτεσαι ότι αν θα κάνω μια παράβαση θα τιμωρηθώ.
0: Θα έχει και μια συνέπεια η πράξη μου. Θα έχει μια συνέπεια η πράξη μου.
1: Θα ανοίξω ακόμα περισσότερο τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Θα θυμάστε βεβαίως ότι για πάρα πολλά χρόνια μπορούσες να οδηγείς χωρίς ζώνη, χωρίς να συμβαίνει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Σε σταματούσε που και που κανένας τροχονόμος, έλεγε σας παρακαλώ κύριε βάλτε τη ζώνη σας ή κυρία μου φορέστε τη ζώνη σας. Όταν επευλήθηκαν σοβαρά πρόστιμα, ο κόσμος δεν ευαισθητοποιήθηκε για τη ζωή του, ούτε άλλαξε η παιδεία του την κουλτούρα. Φοβήθηκε την νομοθεσία. Σήμερα διαπιστώνουμε κάτι άλλο αντίστοιχο που λέει το εξής, ότι όταν εγώ έχω βγει και καταναλώσω 3 μπουκάλια, 1 μπουκάλι, 10 ποτά και γνωρίζω ότι επισύρει αυτό κίνδυνο αφαίρεση του διπλώματος.
0: Θα το σκεφτώ 2 και 3 φορές να το πράξω.
1: Και αν ξέρω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι υποκαθεστώς ανοχής, τότε έχει 13 μπουκάλια θα πιείς και 13 ποτά θα πιείς και δεν τρέχει κάστανο.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι μας οδηγούν τα γεγονότα και τα φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα και οι συμπεριφορές σε μια κοινωνία που αναζητά σκληρότερους νόμους, ουσιαστικότερη επιβολή προστήμων και ποινών από αυτή που υπάρχει σήμερα. Αν αυτό το πράγμα δεν το κατανοήσουμε ότι υπάρχει στραβά στην Ελλάδα και να το διορθώσουμε, τότε θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή τη μεγάλη παθογένεια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όταν ξέρεις ότι η πράξη δεν έχει συνέπειες, γιατί να μην κάνεις την πράξη.
0: Έτσι
1: δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι θα πω στο σπίτι σου, που αρπάξω το πορτοφόλι και θα σφίγω και εμένα παιδί μαζί μου, από τα παιδιά σου, γιατί ξέρω δεν θα συμβεί τίποτα. Συγγνώμη, αλλά γιατί να μην το κάνω.
0: Όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα. Σε μια χώρα όπου τηρούνται οι νόμοι. Σε μια χώρα όπου ο πολίτης γνωρίζει πολύ καλά πως η χή πράξη του θα έχει και την ανάλογη συνέπεια. Και επειδή και εσύ και εγώ έχουμε ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή σε χώρες, θα πω πρότυπα στην κυριολεξία όμως, όπου εκεί οι πολίτες γνωρίζουν ότι εάν λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την αντίστοιχη συνέπεια, οι συγκεκριμένες χώρες λειτουργούν με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο. Και ας αφήσουμε στην άκρη τα προσωπικά δεδομένα και ας αφήσουμε στην άκρη το «δεν θέλω κάμερες να με καταγράψουν». Γιατί να μην σε καταγράψουν οι κάμερες όταν δεν έχεις να φοβηθείς κάτι? Και όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος λειτουργεί με βάση τους νόμους. Εσύ και εγώ που δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, δεν μας πειράζει να μας καταγράψουν οι κάμερες. Στη Μέση Ανατολή πώς σε καταγράφουν οι κάμερες. Ακριβώς. Και γνωρίζεις ως πολίτης ότι εάν πράξεις με έναν άσχημο τρόπο θα έχεις και την ανάλογη συνέπεια. Αν πετάξεις τσιγάρο από το παράθυρο θα έχεις 1000 ριάλια πρόστιμο. Εάν κάνεις το τάδε θα έχεις 1500 ριάλια πρόστιμο. Οπότε γνωρίζει ο πολίτης ότι πραγματικά όλο αυτό θα έχει, όπως είπαμε, μία συνέπεια. Έτσι. Η κάθε πράξη του θα έχει μία συνέπεια.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί προσλαμβάνουσες βεβαίως οι δικές σου, που συνάδουν με τις δικές μου, μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Θέλω επίσης να συμπληρώσω ότι έχει αποδειχτεί ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα.
0: Mm.
1: Αφού λοιπόν φτιάξαμε μια κοινωνία χωρίς παιδεία, κουλτούρα, εντιμότητα, καθαρότητα, ποιος άνθρωπος μπορεί να προστατευτεί χωρίς να υπάρχουν κανόνες? Οι κάμερες, θα σου θυμίσω, ότι είναι το καταφύγιο των ερευνών, προκειμένου, μάλλον η επιλογή των ερευνών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν δράσεις, πράξεις, γεγονότα που χωρίς τις κάμερες δεν θα μπορούσαν να τα είχαν βρει ποτέ. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Στη γειτονιά μου πρόσφατα ξέσπασε μία πυρκαγιά στην εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Στην ενορία μας. Ποιος μπορούσε να δώσει την απάντηση από πού ξεκίνησε η φωτιά? Πήγε κάποιος και έβαλε για να κάψει την εκκλησία? Έγινε κάποιο βραχυκύκλωμα? Πήρε κερί μια λαμπάδα? Πήρε φωτιά μια λαμπάδα? Ποιος έδωσε την απάντηση? Η κάμερα.
0: Η κάμερα.
1: Το στο αυτοκίνητο που πέρασε και χτύπησε το δικό σου σταθμευμένο και το εγκατέλειψε χωρίς να σταματήσει να αφήσει ένα σημείωμα. Ποιος θα λύσει απάντηση? Η κάμερα που είχε στο σπίτι σου. Συνεπώς κάμερες παντού και αυστηριοποίηση των νόμων και των ποινών.
0: Και των ποινών. Αυτό.
1: Αν θέλουμε να φύγουμε από αυτό που ζούμε, μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με ανομία, παραβατικότητα, εγκληματικότητα και τρομοκρατία. Αυτό έχει να κάνει.
0: Έτσι. Ας ελπίσουμε σε καλύτερες ημέρες, Κώστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση και το σχολείο σου. Καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της τρίωρης σημερινής εκπομπής. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτο Θεό. Σας θέλουμε και πάλι εδώ συντονισμένους στον Πολίτικα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: DEC 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 14 Ιουλίου. Και εμείς βρήκαμε το δρόμο. Καθυστερημένη κατά 30 περίπου και πλέον λεπτά. Αλλά απολύτως δικαιολογημένη. Γιατί πώς να χάσεις τέτοια ευκαιρία. Δεν σου έρχεται και κάθε μέρα. Αλλά αυτή η κυβέρνηση προσφέρει τέτοιες καθημερινές συγκινήσεις. Τέτοια διάσταση και εμβέλεια, που ρε παιδί μου σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι εδώ τώρα τους έπιασες και κότσους. Επομένως, αξίζει ρε παιδί μου μια ολιγόλεπτη ή μία ώρη έστω αναμονή στα πρατήρια υγρών καυσίμων για να γεμίσει το ρεζερβουάρ σου κατά 10 λεπτά λιγότερη τιμή της βενζίνης. Διότι ευνηδιαστικά σήμερα η κυβέρνηση ενεργοποίησε, πάτησε τον μπουτόν δηλαδή, της αυτόματης μείωσης της τιμής. Και τρελάθηκα τα πρατήρια. Έτρεχαν, όπως τρέχουμε τις κοτσίδες λιτές στα λιβάδια, έτρεχαν υπάλληλοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ανέβαιναν πάνω στα ταμπλό των τιμών και κατέβαζαν ερυπή οφθαλμού, κατέβαζαν τις τιμές. Τι δεν έγινε έτσι. Χωρίς καμία ενημέρωση προηγουμένως προς τους πρατηριούχους, η κυβέρνηση ενεργοποίησε αυτό που είχε ανακοινώσει, την απόφαση δηλαδή, έθεσε από σήμερα σε ισχύ, την απόφαση για μείωση, για έκπτωση της τιμής της βενζίνης σε 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Απόφαση που θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Μέσω της γενναίας παροχής έκπτωσης που παρήχαν και παρέχουν τα δύο μεγάλα δηληστήρια, ελληνικά δηληστήρια της χώρας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως καταλαβαίνετε, αναπόφευκτα θα τους ξαναπροτιμήσουμε, γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Μονοπόλιο. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα άλλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο άλλα. Ναι, ενεργοποιήθηκε η απόφαση για μείωση της τιμής 10 λεπτά ανά λίτρο, αλλά η έκπτωση είναι για την ακρίβεια 8 λεπτά αν μιλάμε για την αμόλυβδη. Διότι είναι, τα 10 λεπτά είναι με ΦΠΑ. Έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Στο δε πετρέλαιο είναι 4 λεπτά και όχι 5, με το ΦΠΑ είναι στα 5 λεπτά. Το κυρίαρχο όμως είναι ότι δεν υπήρξε ενημέρωση. Γιατί όπως λένε οι πρατηριούχοι, αν το γνώριζαν ότι θα ενεργοποιούνταν από σήμερα η μείωση της τιμής, όλα τα πρατήρια της χώρας θα αγόραζαν εγκαίρως προμηθείες και τα καύσιμά τους. Με τη μειωμένη τιμή. Και έτσι θα έβλεπαν τη μείωση άμεσα. Αν δηλαδή γνώριζαν, προσέξτε να δείτε τώρα γιατί ευνηδιάστηκαν οι πρατηριούχοι, γιατί όλα έχουν μια εξήγηση. Εάν γνώριζαν οι πρατηριούχοι, έγινε χθες, έστω χθες, μην πω νωρίτερα. Δευτέρα λοιπόν, έγινε η κυβέρνηση και λέγει: αύριο, Τρίτη, εφαρμόζουμε την απόφαση. Θα έτρεχαν όλα τα πρατήρια από χθες, συγγνώμη, θα έτρεχαν τα πρατήρια να αγοράσουν σήμερα καύσιμα, με τη μειωμένη τιμή. Όμως πολλά πρατήρια, αρχή της εβδομάδας κιόλας, το λέμε έχουν εξήγηση, γέμισαν με την παλιά, την φουσκωμένη τιμή. Έτσι λοιπόν οι κατανοητές δεν θα δουν άμεσα τη μείωση. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει κι άλλο άλλα. Σήμερα οι τιμές ανέβηκαν 1 λεπτό η αμόλυβδη και 2,5 λεπτά το πετρέλαιο. Ανέβηκαν. Αύριο θα ανέβουν ξανά, γιατί ο Τραμπ εννοείται τα έχει πάει περίφημα, ναι. Λοιπόν, αύριο θα ανέβουν, προεξοφλούν οι πρατηριούχοι ότι θα ανέβουν 1-2 λεπτά ακόμη η αμόλυβδη και 2-3 λεπτά το πετρέλαιο. Οπότε μέχρι αύριο, κοντολογείς, για να μην σας κουράζουμε, θα έχει εξαφανιστεί η έκπτωση στο πετρέλαιο και μάλλον δύσκολα θα τη δούμε και στην αμόλυβδη. Και αν τη δούμε στην αμόλυβδη, θα είναι σαφώς περιορισμένη. Πολύ πιο περιορισμένη από τα 10 λεπτά.
Εκτιμάται ότι από τα 10 λεπτά ουσιαστικά με τριοπαθείς εκτιμήσεις δεν θα δουν μείωση οι καταναλωτές και μάλιστα τις επόμενες μέρες, όχι τώρα, πάνω από 5-6 λεπτά. Για το δε πετρέλαιο το είπαμε, αύριο θα έχει όσο είχε και χθες, παρά τη σημερινή έκπτωση των 4 χωρίς ΦΠΑ, 5 με ΦΠΑ λεπτών. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση περιμένει τη μείωση των τιμών στην Αγγλία, αλλά τα κέρδη των δηληστηρίων δεν περιμένουν.

Τα στοιχεία από μόνα τους νομίζω είναι αρκούντος ενδεικτικά. Η Hellenic Energy, ένα από τα δύο δηληστήρια, είχε το πρώτο τρίμηνο του 2025 κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 25. Το πρώτο τρίμηνο του 26, κρατηθείτε, είχε κέρδη, καθαρά κέρδη, 284 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 2.480%. Την ίδια περίοδο, το πρώτο τρίμηνο του 25, η Motor Oil είχε καθαρά κέρδη 85 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημείωσε καθαρά κέρδη άνω των 333 εκατομμυρίων ευρώ. Αύξηση 291%.

0: Αυτά για τις τιμές των καυσίμων, που ήδη έχουν πάρει την ανιούσα και ήδη ουσιαστικά εξαφανίζουν την μείωση, την έκπτωση που υπόσχεται η κυβέρνηση στην Αντλία. Εντάξει, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί και εκλογές την Άνοιξη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα πιο νωρίς. Αλλά τα γεγονότα δεν αφήνουν ούτε τον ίδιο να έχει πιστεί γι' αυτό. Σας λέγαμε χθες για την ιδιαίτερη δήλωση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπαμε είναι το γράδο της κυβέρνησης, ο οποίος δήλωσε χθες ότι μετεκλογικά θα συνεργάζονταν η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς δεν έβαζε το βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έλεγε λοιπόν με απλά λόγια ο κύριος Γεωργιάδης? Πρώτον, ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Γιατί δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση να κάνεις μια τέτοια δήλωση 8-9 μήνες πριν τις εκλογές. Έχει εξήγηση όμως να κάνεις αυτή τη δήλωση αν οι εκλογές, παιδί μου, είναι, το λέγαμε και χθες, μόλις χθες, είναι στους επόμενους δύο, βαριά τρεις μήνες. Δεν συμπληρώθηκαν 24 ώρες και έρχεται σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής. Όχι τυχαίο πρόσωπο. Ο τρίτος πολιτιακός παράγοντας της χώρας. Και δηλώνει πολύ έτσι απερίφραστα ότι βλέπει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Και όχι απλά τις βλέπει γιατί πρέπει να τις δει ή τέλος πάντων η συγκυρία το απαιτεί, αλλά γιατί θεωρεί, κρατήστε το αυτό, επαναλαμβάνω, ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά γιατί αυτό που βλέπει ενδεχομένως να αποτελέσει και την επιχειρηματολογία του διαγγέλματος της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, των πρόωρων εθνικών εκλογών. Ποιο είναι αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Κακλαμάνη? Ότι μπορεί οι πρόωρες εκλογές να αποτελέσουν θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Για πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Άξιον 24 ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Εάν οι κάλπες τεινόντουσαν το φθινόπωρο, για σας θα ήταν πρόωρες ή θα ήταν μέσα στο χρονικό ορίζοντα που η κυβέρνηση θα τις έβλεπε?
2: Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, γιατί είστε πολύ πυρή δημοσιογράφος. Στην Ελλάδα, κακώς κατά τη γνώμη μου, όχι 6 μήνες πριν, γιατί αν πάμε για υποτίθεται εκλογές τον Οκτώβριο, περίπου είναι 6 μήνες, έτσι. Όχι το εξάμηνο, ένα χρόνο πριν, για να μην σας πω και περισσότερο, αρχίζουμε να λέμε για τις εκλογές. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, δηλαδή. Εγώ από το 90 που πρωτοεξελέγει μέχρι σήμερα, πάντα θυμάμαι μήνες πριν την τελική ημερομηνία, όχι αυτή που γίνεται, αυτή που θα έπρεπε να γίνει, γίνεται κουβέντα για τις εκλογές. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ορισμένα πράγματα από αυτά που λέτε και είναι αλήθεια, είτε που εγκαινιάζονται είτε που προγραμματίζονται, δεν είναι ότι δεν είχαν υποθεί από την κυβέρνηση, είχαν υποθεί. Είναι κάποια τα οποία έχουν απομείνει να γίνουν. Δεν αναφέρομαι στις εξαγγελίες της έκθεσης που δεν τις γνωρίζω. Μπορεί να ακούω, αλλά δεν τις γνωρίζω. Και αφού δεν τις γνωρίζω, δεν μπορώ να πω πράγματα εδώ σε εσάς τους τρεις, τα οποία μπορεί και να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που μου λέτε, εάν πράγματι είναι πρόωρες ή δεν είναι πρόωρες, τυπικά είναι πρόωρες. Διότι όταν, ας πούμε, είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνουν τον Οκτώβριο, τυπικά είναι πρόωρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
3: Είπατε μια πολύ, μισόλετο, μια πολύ δυνατή ατάκα του. Αν γίνουν νωρίτερα, μπορεί, να γίνει μια θεραπεία στην τοξικότητα.
2: Ναι, κατά την προσωπική μου άποψη. Ναι. Δεν εκφράζω εγώ άποψη. Εγώ με φωνάξα τη απρόεδρο τη Βουλή. Δεν είμαι εκπρόσωπο τη Νέα
4: Δημοκρατία.
2: Βεβαίω ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκπροσωπώ την Νέα Δημοκρατία.
4: Άρα, αν ο Πρωθυπουργό ζητούσε την άποψή σα, κύριε Πρόεδρε, για το ποια ημερομηνία είναι καλύτερα, δηλαδή φθινόπωρο ή άνοιξη, θα του λέγατε.
2: Και τα δύο έχουν υπέβει και κατά. Εγώ θα σα πω μετά μία ερώτηση που έκανα στον κύριο Στουρνάρα όταν μου έφερε την έκθεσή του και τι μου απήντησε και θα σας την πω. Προσέξτε, εγώ τώρα σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και η πολιτική αρχή. Δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που είχε υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου και όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σόνι και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα. Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς καλύτερα και μάλιστα με τη θεσμική θέση που έχει ο κύριος Κακλαμάνης για το τι πλέον επεξεργάζονται ή απεργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι νέο ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο. Το νέο είναι ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις πλέον από θεσμικά πρόσωπα να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Με το επιχείρημα ή ένα από τα επιχείρηματα, αυτό που περιέγραψε και ο κύριος Κακλαμάνης ως πρόεδρος της Βουλής. Υπάρχει όμως για τους μοιημένους και κάτι ακόμη. Άντε και η χώρα οδηγείται σε εκλογές. Όλοι πλέον συμφωνούν, ή οι περισσότεροι, για να μην είμαστε απόλυτοι, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, έτσι όπως αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις, σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. Άρα, μοιραία, το πρώτο κόμμα θα αναγκαστεί, θα οδηγηθεί να ανοίξει μια συζήτηση στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Κάποιοι έχουν ήδη δει κάποιες ακτίδες φωτός συνεργασίας από μία από τις δεξιές πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία, αλλά μοναδικό εμπόδιο σε αυτό το ενδεχόμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πόσο μάλλον όταν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει λάβει και απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως τρίτη δύναμη, έχοντας απολέσει το πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσκοπικά τουλάχιστον, και σίγουρα μην δίνοντας την εικόνα ή την αίσθηση ότι μπορεί να καλλιεργήσει μια περαιτέρω δυναμική, βλέπουν πολλοί ότι η τρίτη θέση για το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από το πόστο που θα συγκεντρώσει, και μόνο η τρίτη θέση, θα είναι μια τεράστια αποτυχία. Μια μεγάλη ήττα που θα χρεωθεί μοιραία, όπως γίνεται άλλωστε, στον επικεφαλής του κόμματος. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέμε αυτό διότι, επειδή ακριβώς ο κ. Ανδρουλάκης είναι εμπόδιο, για το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί τους, θα μπορούσε να εξεταστεί το σενάριο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες, της σημείωσης με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μιας μεγάλης ήττας για το ΠΑΣΟΚ. Υπόθεση είναι αυτή. Αυτό απεργάζονται ή επεξεργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να ανοίξει η συζήτηση για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Μία αλλαγή ηγεσίας που θα μπορούσε να διευκολύνει μετέπειτα, κρατήστε αυτό, την εκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων, εάν και εφόσον απαιτηθούν και δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά είναι υπόθεση εργασίας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πλέον, έτσι όπως διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό, ότι αποτελεί ένα από τα σενάρια.

Στο Μαξίμου εκτιμούν δηλαδή ότι με αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ θα ανακτήσει δυνάμεις. Αλλά και ότι υπό την νέα ηγεσία της Χαλαίου Τρικούπη θα μπορέσει να συσπηρωθεί εκ νέου, έτσι ώστε να μην μπορέσει να αλληλατηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

αναφέρεστε τώρα σε αυτό το καμβά ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έχουν δημιουργήσει έτσι ένα εκνευρισμό στο Μαξίμου. Σε πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να βρίσκεται κοντά, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25%. Η MRBA δίνει 23,8%, η ALCO έδωσε 24,4%, αλλά αυτό πια μάλλον είναι το λιγότερο. Γιατί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, αλλά μήπως τα που σε πρόθεση ψήφου τουλάχιστον είναι στο 15% περίπου, 14,5% δίνει η MRB, 15,3% η ALCO. Έτσι το βολικό δίλημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκης ή Τσίπρας αναδεικνύεται σιγά σιγά, αλλά δεν φαίνεται να εμπεδώνεται. Και αυτό γιατί μεταξύ τους υπάρχει ακόμη μια απόσταση αρκετά σοβαρή, της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων, πολύ μεγάλη, για να καθιστά τον Αλέξη Τσίπρα επίφοβο ή για να συσπυρώνει εκβιαστικά ψηφοφόρους υπέρ του κ. Μητσοτάκη.

Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω ποιος θα μείνει τελευταίος στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πόρτα, είχαμε χθες μπαράζ παρτήσεων από τη σύνθεση της πολιτικής γραμματείας. Πλέον ουσιαστικά το κόμμα έχει αλλάξει χέρια. Μένει το τυπικό, δηλαδή ποιος θα είναι πρόεδρος, αλλά χέρια έχει αλλάξει. Πλέον με τις αποχωρήσεις 5 και πλέον στελεχών από την πολιτική γραμματεία έχει περάσει το κόμμα στην μειοψηφία, που η μειοψηφία έχει γίνει πλέον πλειοψηφία, διότι όσο αποχωρούν από το κόμμα τόσο ποσοστή αυξάνεται η δυναμική της τάσης υπό την ευρία έννοια του Παύλου Πολάκη. Δεν είναι μόνο ο Παύλος Πολάκης, είναι η Ρένα Δούρου που εμφανίζεται εκείνη να διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

θα έλεγα σε δεύτερο επίπεδο ο κύριος Παπάς, και σε αυτή τη μάχη φαίνεται ότι επιδιώκει ή επιφυλάσσει για τον εαυτό του ένα δεύτερο ρόλο, κεντρικό ναι μεν, αλλά δεύτερο ρόλο. Πριν από λίγο είχαμε μία ακόμη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δια της ανεξαρτητοποίησης. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δήλωσε πριν από λίγο ότι, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια λιτή λακωνική δήλωση ότι με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω, απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.

Είχαμε και την απόφαση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που την ώρα που το κόμμα περνάει στα χέρια της μειοψηφίας που είναι ζήτημα χρόνου να γίνει πλειοψηφία, οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ ως τέλος πάντων διαμορφώνουν το τμήμα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνουν, εισηγούνται δια δημοψηφίσματος να αποχωρήσει από την πολιτική μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ και να στηριχθεί το ψηφοδέλτιο και ο πολιτικός σχηματισμός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Αλέξη Τσίπρα. Βάζουμε ένα τελεία, επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας λέγαμε και πριν την διακοπή, θα παραμείνουμε στα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και είχαμε και την επιπλέον αποχώρηση ενός ακόμη βουλευτή δια της ανεξαρτοποιήσεως αυτή τη φορά. Σηματοδοτεί ουσιαστικά ένα κύκλο αποχωρήσεων, όπως μαθαίνουμε, τις αμέσως επόμενες ώρες, η αποχώρηση του βουλευτή Αχαΐας, του κ. Παναγιωτόπουλου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τις προηγούμενες ώρες υπήρξε μια συνάντηση βουλευτών, αρκετών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν πάρει απόφαση εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Τώρα αν αυτό θα γίνει δια της παρατήσεως και παράδοσης της έδρας ή δια της ανεξαρτοποιήσεως, μάλλον ο καθένας θα κινηθεί αυτοβούλος και μεμονωμένα, δεν θα είναι δηλαδή μια ομαδική κίνηση. Αυτά θα τα δούμε όσον ούπο, είναι θέμα ωρών, ούτε καν ημερών, είναι θέμα ωρών. Προφανώς αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Πάμε όμως στα δεδομένα, τα δεδομένα που διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέγαμε και πριν, πλέον η πλειοψηφία γίνεται μειοψηφία δια της αποχώρησης, το είναι το ένα, και η μειοψηφία γίνεται πλειοψηφία ή παίρνει χαρακτηριστικά πλειοψηφίας πάλι δια των αποχωρήσεων, εκείνο που αποτελούσαν ή συνέθεταν την πλειοψηφία μέχρι πρότινος. Δεν είναι λίγοι πλέον εκείνοι μετά και τις αποχωρήσεις, παραιτήσεις 5 στελεχών μελών της πολιτικής γραμματείας που υποστηρίζουν ότι πλέον το κόμμα έχει αλλάξει χέρια και μένει το τυπικό της διαδικασίας, ουσιαστικό βεβαίως, η ανάληψη της Προεδρίας από ο συγκεκριμένο ο πρόσωπο. Θυμίζω, ο κ. Πολάκης έχει ενδιαφερθεί. Η κυρία Δούρου επισήμως όχι ακόμη, αλλά μάλλον θα είναι από τους διεκδικητές και μένει να δούμε αν θα ανοίξει η βεντάλια και για άλλα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την Προεδρία του κόμματος. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό ήρθε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει μια πρόταση δημοψηφίσματος με στόχο και με γνώμονα της συμπόρευσης δυνάμεων, αλλά με βασικό ζητούμενο την σύνθεση δυνάμεων κάτω από τη σκέπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η νεολαία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια πρόταση για αυτό να τεθεί ως ερώτημα σε ένα δημοψήφισμα και να αποφασίσουν οι νεολαίοι του κόμματος για την τύχη που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας ακόμη και την αναστολή, ουσιαστικά την πολιτική αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να μην κατέλθει, μάλλον την εκλογική αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέλθει στις εκλογές. Πάμε να συνομιλήσουμε για αυτή την πρόταση με τον γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λαμπρινίδη Στάχτο. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, η πρότασή σας. Καταρχάς, να ξεκινήσω τα βασικά. Παραμένετε, γιατί πρέπει τώρα αυτό να το ρωτάμε. Το αντιλαμβανόμαστε ότι ώρα με την ώρα ή λεπτό με το λεπτό όλα αυτά αλλάζει. Παραμένετε.
1: Θα σας είμαι ξεκάθαρα.
0: Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Θα ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες. Ναι. Το αμέσως προσφυλιάστημα στην οργάνωσή μας.

0: αυτά, χθες αποχώρησα μαζί και με την γραμματέα του κόμματος, Ενασέσα, που είναι από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, από την εκπροσώπηση στην πολιτική γραμματεία, μαζί και με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, γιατί δεν θέλαμε να νομιμοποιήσουμε μια απόφαση η οποία δεν είχε απαρτία, μια αντικαταστατική, αν θέλετε, διαδικασία και μια εξεφελιστική, στο τέλος τέλος, διαδικασία για, για το κόμμα, για την ιστορία του, για την παράδοσή του. Είναι τραγικές καταστάσεις που συμβαίνουν. Εγώ θέλω να σας πω
1: που ξανασυμβαίνουν, θα τολμήσω εγώ να πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει περιδίνηση τα τελευταία χρόνια, δεν είναι. Αλλά, ξέρετε, είναι στενάχωρο. Σε κάθε περίπτωση. Αναφερθήκατε στην πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που καταθέσαμε επίσημα. Εμείς λέμε το εξής. Ξεκινάω τη σκέψη μου με μια, αν θέλετε, συλλογιστική πορεία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, ένα μεγάλο πολιτικό Big Bang. Η εγχώρια πολιτική σκηνή, ας πούμε, οφείλει να εκφραστεί από δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις, τη δεξιά και την αριστερή. Σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την συγκυρία, οι δυνάμεις αριστεράς, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οφείλουν να σταθούν σε όψη των περιστάσεων. Οποιοδήποτε συμβάλλει στην περαιτέρω πολυδιάσπαση, στην αποσυσπήρωση του αριστερού κόσμου και του προοδευτικού χώρου και στην χρυσόπιο κατακαιρματισμό, θέλει μεγάλο μέρος της ευθύνης για το πολιτικό κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί στις ερχόμενες εκλογές. Το οποίο, αν θέλετε, και παγκοσμίως, επιχειρείται να καλυφθεί από ακροδεξιά, από την ακροδεξιά και αντιπολιτικές δυνάμεις. Άρα, εμείς τι λέμε, θεωρούμε βαθιά προβληματική αυτή τη στιγμή, ειδικά, στην τόσο κρίσιμη καμπή του κόμματος και της ιστορίας του, οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής αποφάσεων μειοψηφιών πάνω στη βούληση μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του κόμματος. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών του κόμματος σε αυτή την στρατηγική μας απόφαση να καταθέσουμε, να πάει η βάση την απόφαση μέσω του δημοψηφίσματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι τέτοιες λογικές δεν συνάδουν με δημοκρατικές και αριστερές μας παραδόσεις και δίνουν ένα λανθασμένο, αν θέλετε, παράδειγμα προς τη νέα γενιά για τι σημαίνει συντροφικότητα, συλλογική πάλι και ανεδελής προσφορά. Βγαίνουμε λοιπόν μπροστά, βγήκαμε μπροστά με αυτή την πρόταση για να προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των άρθρων 26-27 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπουν την προσφυγή των μελών σε δημοψήφισμα για σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Το κόμμα, κύριε Κόνης, θα ανήκει στα μέλη του. Αυτά πρέπει να πάρουν την απόφαση για το μέλλον του και να δηλώσουν αν στηρίζουν ή όχι ένα ξεκάθαρο ερώτημα το οποίο τίθεται στο δημόσιο διάλογο και στην συντριπτική βάση του κόμματος. Το 90% των μελών το ρωτάει. Εμείς λέμε το εξής. Προτείνουμε να μην κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι αυτό το οποίο δείχνει ότι συσπηρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της πατρίδας μας.
1: Θα έρθω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά μισό λεπτάκι τώρα. Για να σας συγκλίσω τώρα και να σας προβοκάρω κιόλας. Λέτε λοιπόν ότι η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί από τα μέλη του κόμματος. Να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν το είπατε αυτό όταν συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή και έλαβε την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία απόφαση κανείς δεν κατάλαβε τι πρακτική εφαρμογή είχε όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχουν πει ότι δεν συνεννοούμαστε, δεν συζητάμε τουλάχιστον προεκλογικά, δεν συζητάμε με κανένα κόμμα, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με κανένα κόμμα. Θα πάμε αυτόνομα σε εκλογές. Και εσείς λαμβάνατε απόφαση στις 6 Ιουνίου, πάμε να συζητήσουμε με την Ελλάς και πάμε να συνεννοηθούμε με την Ελλάς. Δεν θα έπρεπε τότε η νεολαία. Και του είναι έλογο, το αντιλαμβάνεστε το ερώτημα. Να θέσει ζήτημα να απευθυνθούμε στα μέλη του κόμματος και να αποφασίσουν εκείνα. Σας κάλυπτε η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα δεν σας κάλυπτε η νέα απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
0: Θέλω να σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρο και ειλικρινής. Εγώ συμμετείχα στην πολιτική γραμματεία μέχρι χθες, εκπροσωπώντας την νεολαία και τις αποφάσεις της και τις απόψεις της. Στην πολιτική γραμματεία που είχε εισηγηθεί την απόφαση για την 6η Ιουνίου, είχα εισηγηθεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά ήταν μια προσωπική άποψη, γιατί δεν είχε προϋπάρξει απόφαση του ανώτερου οργάνου της νεολαίας. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Μισό λεπτάκι. Λέτε λοιπόν ότι εσείς πριν την 6η Ιουνίου, ως νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος μάλλον της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ,
0: προσωπικά, ως επικεφαλής, το είχα προτείνει ως μια προσωπική άποψη.
1: Είχατε προτείνει πάλι δημοψήφισμα τότε, αυτό μου λέτε.
0: Ναι, είχα ζητήσει καθαρές λύσεις και να πάμε στη βάση, γιατί είναι πολύ. Θα υπάρξει τοξικότητα, θα υπάρξει διαμάχη.
1: Όπως και έγινε.
0: Και θα υπάρξουν, πρέπει να υπάρχουν καθαρές λύσεις. Ο πρόεδρος, ο Κράτης Πάμελας, το οποίο το οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον αγώνα που έδωσε και πραγματικά κράτησε το κόμμα, έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Ο πρόεδρος, ο Κράτης Πάμελας, λοιπόν, πήγε σε μία λύση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, και μιλάω προσωπικά, χωρίς να θέλω να το ψέξω κάτι, έπρεπε να πάρει πιο ξεκάθαρη απόφαση. Γιατί αντιλαμβάνω, η βάση του κόμματος, ο πρόεδρος πήγε ενωτικά, πήγε να συνθέσει. Και αυτό βγήκε σε μια προβληματική την επόμενη. Δηλαδή, μετά άρχισαν παρετήσεις, άρχισε η εσωστρέφεια, η άλλη πλευρά, αν θέλετε, λειτουργήσε αντιθεσμικά, πολιτικά, ο τραμπουκισμός, με παρετήσεις, με φύγεται, υπήρξε δηλαδή, ήταν κρίσιμη καμπή της 6ης Ιουνίου, αλλά από τότε υπήρξαν φωνές που λέγαμε αυτό το πράγμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν κοιτάμε το παρελθόν, στο τώρα. Στο τώρα έχουμε κάποια δεδομένα. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος για εσωστρέφεια, για προσωπικές στρατηγικές, για το ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι στην ηγετική ομάδα και ποιος δεν θα είναι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια, αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές που διανύουμε. Αν δεν πάμε στη βάση την ίστατη ώρα, εγώ καλώ τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, που είναι η επίσημη Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει και θα αναγνωρίσει την όποια στρατηγική από εδώ και πέρα. Αν δεν πάμε στη βάση και δεν πάρει η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής την απόφαση να πάμε σε δημοψήφισμα ή σε μια μεσοδημοκρατική διαδικασία, αν θέλετε, και ας το βάλουν διαφορετικά το ερώτημα, αλλά σε δημοψήφισμα που θα πάρουν τα μέλη την απόφαση σημαντική, θεωρώ ότι οι αποχωρήσεις θα είναι τέτοιες που μετά όχι η απαρτία θα συζητάμε αν υπάρχει, αλλά η απαρτία θα δημορφωθεί στο ένα δέκατο του σώματος. Οι αποχωρήσεις θα είναι ραγδαίες. Και σας το λέω ειλικρινά, δεν θα καθίσω και προσωπικά στο κόμμα αν δεν εισακουστεί η βάση του κόμματος. Το 90% των μελών θέλει να στηρίξει ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και μια κυβερνητική διέξοδο αριστερή και προοδευτική για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
1: Ερώτημα,
0: ξέρω ότι είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ερώτημα, κύριε Λαμπρινίδη. Είπατε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πολιτικό Big Bang. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να το προσφέρει αυτό. Και πότε το ανακαλύψατε? Το ανακαλύψατε τώρα? Δεν υπήρχε το πρόβλημα αν δεν μπορούσε να το προσφέρει πριν από 6 μήνες? Ερώτημα.
0: Θα σας απαντήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το μέγιστο δυνατό που περνούσε από το χέρι του και κάναμε όλοι μαζί το μέγιστο δυνατό με τη συνεδριακή απόφαση του 2025 που ξεκινήσαμε έναν ανοιχτό διάλογο και καλούσαμε σε συνεργασία τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Όμως ξέρετε, στην πολιτική έχει πολύ σημαντικό ρόλο και το timing. Όταν δεν προχωράει η σύνθεση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική διέξοδο για τον αριστερό και δημοκράτη πολίτη απέναντι στην κυβέρνηση. Σωστά. Αποδεικνύεται αυτό και δημοσκοπικά. Αυτή που δεν προχώρησε η σύνθεση, έρχεται η υπέρβαση. Το πολιτικό κενό καλύπτεται αυτή τη στιγμή από τον Αλέξη Τσίπρα και την πρωτοβουλία που πήρε να συνομιλήσει με την κοινωνία από τα κάτω. Και χρειάζονται πάρα πολλοί και πάρα πολλές σε αυτή την παλστραψιά για να φτιαχτεί ένας εναλλακτικός πόλεμος στην κυβέρνηση.
1: Επόμενο.
0: Ξεκινάει όμως από μια πολύ καλύτερη βάση.
1: Επόμενο εύλογο ερώτημα και είναι και μια προτροπή, νομίζω, απηχεί εύλογα στο μέσο πολίτη που δεν είναι απαραίτητα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απαλά παρακολουθεί ως πολιτικό όν κάποιος τις εξελίξεις. Σας λένε λοιπόν ή λένε πολλά στελέχη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να παραμείνουν και να ακολουθήσουν μια αυτόνομη πορεία, κανένα πρόβλημα, μπορείτε να αποχωρήσετε και να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει με τη σφραγίδα? Δηλαδή να πάρει κάποιος τη σφραγίδα, τα κλειδιά του μαγαζιού, του πολιτικού ενώ μαγαζιού, μην παρεξηγηθώ, και να τα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, στον Αλέξη Τσίπρα, μπερδευτήκαμε κιόλας. Λοιπόν, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί, αν διαφωνεί κάποιος, αν θεωρεί αυτό που περιγράφεται, το ακούμε πολύ προσοχή και νομίζω ότι σε ένα βαθμό αρκετοί αριστεροί πολίτες το ασπάζονται. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει
0: εναλλακτική.
1: Αποδεικνύεται και δημοσκοπικά. Ωραία. Ποιος ο λόγος να μην αποχωρήσετε συντεταγμένα, μεμονωμένα, όπως ο καθένας θέλει, να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να αφήσετε εκείνους που θέλουν να παραμείνουν στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ή τέλος πάντων όπως τα λέγεται, δεν ξέρω αν θα αλλάξει και όνομα, και να ακολουθήσουν την πολιτική τους διαδρομή? Τι πιο καθαρό, θα σας πει κάποιος, έντιμο και ωραίο? Πού είναι το πρόβλημα?
0: Θα σας απαντήσω. Κύριε Κώστα, το κόμμα, κάθε συλλογική προσπάθεια δεν ανήκει σε κανέναν Λαμπρινίδη, σε κανέναν Κώστα, σε κανέναν Φάμελο, σε κανένα Πολάκι, να είμαστε... ανήκει στα μέλη του. Όταν λοιπόν το 90% των μελών της βάσης θέλει να στηρίξει μια συγκεκριμένη προοπτική και στρατηγική επιλογή, με ψηφοδέλτιο, ενωτικό, με επικεφαλής...
1: Μα δεν το εμποδίζει, αυτό σας λέω, δεν το εμποδίζει κανείς να το κάνει αυτό. Φεύγει, πάει ο καθένας δηλαδή, με την ψήφο του ή με την πολιτική του συμμετοχή και στηρίζει ένα νέο πολιτικό κόμμα. Ας αφήσουν τη Λεζάντα, να το πω με εμπορικούς όρους, τη Μαρκίζα, ας την αφήσουν στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Παπά, στην κυρία Δούρου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό είναι ο καταλαβικό.
0: Αυτό θα γίνει. Απλά η αποσυσπήρωση είναι το πρόβλημα. Ότι θα φτιαχτεί άλλο.
1: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Λαμπρή. Αυτό δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Ήδη δεν κατάλαβα. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Τι πάει να πει αποσυσπήρωση?
0: Μα δηλαδή θα επιβάλλει μειοψηφία στην πλειοψηφία την άποψή τη για να κρατήσει το κόμμα σφραγίδα, όπως είπατε, ή οτιδήποτε. Για να
1: άρα η πλειοψηφία. Άρα, γι' αυτό το κάνω αυτή τη συζήτηση. Άρα η πλειοψηφία. Δεν θέλω να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Επειδή είστε μέλος της πλειοψηφίας, όπως εμείς τη γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, η πλειοψηφία θέλει να πάρει και τα κλειδιά του κόμματος.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: η πλειοψηφία θέλει να μην πάει χαμένη στην Πανστρατιά, χαμένο οποιοδήποτε εργαλείο, αν θέλετε, στην Πανστρατιά και στο μεγάλο στόχο που είναι να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο νύχης στις επόμενες
1: εκλογές. Στα εργαλεία αυτά βάζετε τα μέσα ενημέρωση που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Το κτηριακό συγκρότημα του ΣΥΡΙΖΑ, το ιδιόκτητο, αυτό εννοείται εργαλεία?
0: Πολλά, ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει
1: αυτό
0: να
1: δέχομαι.
0: Μιλάω, ξέρετε.
1: Προσέξτε, αυτό
0: δεν πρέπει να χαθεί.
1: Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός, κύριε Λαμπρή, επειδή είστε και νέος σε ηλικία, μιλάτε με πολύ ειλικρινιά και πρέπει αυτό να το αποδεχτώ και να το παραδεχτώ. Είναι άλλο αυτό, και εγώ το δέχομαι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που περιγράφετε, και είναι άλλο από το να λέμε, γιατί να μείνει σε αυτού κτλ. Να πούμε, ναι, ότι. Η πλειοψηφία που ελέγχει το κόμμα θεωρεί ότι συντεταγμένα πρέπει το κόμμα να πάει να συνενωθεί, εν πάση περιπτώσει να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μεταφέρει και οτιδήποτε ως πολιτικό εργαλείο, παύλα περιουσιακό στοιχείο, στο νέο πολιτικό φορέα. Αυτό το δέχομαι ως μια συζήτηση. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά το δέχομαι ως μια συζήτηση. Αυτό που δεν δέχομαι, τροποτινά, είναι ότι να παίζουμε με τις λέξεις. Και εσείς δεν παίζετε, και οφείλω να σας το πιστώ σε αυτό.
0: Όχι, είμαι ξεκάθαρος και ήμουν ξεκάθαρος και χθες στην συνεδρίαση, παρότι δεν υπήρξε παρτέ και αποχωρήσαμε και σε όλες τις συνεδριάσεις. Δεν είμαι από αυτούς που κρύφτηκαν ποτέ. Ξέρετε, είμαι από μαθητής σε αυτό το κόμμα, το πονάω, το αγαπώ, έχω τρέξει πάρα πολύ, έχω μιλήσει σε όλα τα συνέδρια, στα τελευταία 4 συνέδρια του κόμματος. Δεν κρύφτηκα ποτέ σε αυτό που πιστεύω. Νιώθω ότι είναι το πιο σωστό που έχουμε να κάνουμε και το πιο συγκροφικό, αν θέλετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη συμπεριφορά και από στελέχη που πίστευα τα δείχνουν μεγαλύτερη ωριμότητα σε αυτή τη συγκυρία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει πλέον συντελείται, έχουμε πάει ένα βήμα παρακάτω, αν θέλετε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, με τη συμπεριφορά της, με την τοξικότητα, με την στρατηγική της, με τη μικροπολιτική, με την περιχαράκωση, με την κινδυνολογία περί διάλυσης, κατάφερε η μειοψηφία του κόμματος ουσιαστικά όχι να επιβάλλει, αλλά ξέρετε, διαλέγουμε τις μάχες που δίνουμε. Σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν τραμπουκισμοί, άσχημες συμπεριφορές, έχει ουσιαστικά συντελεστεί μια ακόμη διάσπαση, δεν μπορούμε εμείς να καθίσουμε να νομιμοποιούμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς είπαμε σαν ίστατη ευκαιρία, σαν ίστατη λύση, να πάμε στη βάση και να ακούσουμε τα μέλη, ώστε να ξεκαθαρίσει αυτή η διχόνοια, να ξεκαθαρίσει αυτή η αρχηγολογία. Έχουμε γεμίσει αρχηγούς, ξέρετε, έχουμε γεμίσει στρατηγούς και δεν έχουμε στρατιώτες. Το κόμμα αυτή τη στιγμή. Όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Δεν γίνεται.
1: Και Λαμπρή,
0: δεν γίνεται. Στο τέλος καταλαβαίνω, νιώθω, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει ένα βήμα πίσω από την πλειοψηφία και θα μείνει κάτι που για μας δεν είναι. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να είναι κυβερνός αριστερά, μεγάλος κοινωνικά και πολιτικά και θα φέρει την αλλαγή και θα βοηθήσει να ζήσουμε καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Εμείς είναι οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο.
1: Κύριε Λαμπρινίδη, σας ευχαριστώ θερμά γιατί νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό
0: απόγευμα
1: από την
0: Άκρο.
1: Να είστε καλά. Και εγώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης, στάκτος, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για πόσα ακόμη ο κύριος Λαμπρινίδης θα παραμένει γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον αντιλαμβάνομαι ότι μετά το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, τη Νέα Κεντρική Επιτροπή, δεν θα υπάρχουν περιθώρια. Άλλωστε και ο ίδιος το. Προανήγγειλε, εμείς θέσαμε κάποια όμως θεωρώ εύλογα ερωτήματα. Τα πάει ο κ. Λαμπρινίδης με αρκετή δόση ειλικρινίας, οφείλω να ομολογήσω. Εδώ το πράγμα είναι ότι ναι, δεν θα αφήσουμε το μαγαζί στα χέρια της μειοψηφίας. Αυτό το λέει η πλειοψηφία. Και όταν λέμε μαγαζί, η αξία του, διότι είναι από τα μαγαζιά τα με καθαρή θέση. Θέλω να πω ότι δεν έχει δανεισμό. Είναι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ένα και πλέον δις χρέη. Λοιπόν, δεν έχει χρέη. Και έχει και μια περιουσία ως περιουσιακά στοιχεία.
2: άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο, όπως είπε και ο κύριος Λαμπρινίδης. Όλο αυτό στα χέρια πιανού θα μείνει. Δεν έχετε καμία αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη μάχη, το μόνο πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πιστέψτε με, δύσκολα θα το παραδεχτούν, προς τιμή του κ. Λαμπρινίδης το παραδέχτηκε, είναι από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης, παρά το γεγονός ότι δημόσια δεν θα το ακούσετε. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή, για αυτά τα τελευταία λεφτά. Θα μείνουμε και θα περάσουμε μάλλον στον αθλητικό χώρο, σε ένα κομμάτι του αθλητισμού που έχει παράξει πολύ μεγάλα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, και μιλώ για την κολύμβηση, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει και αντιμετωπίζει, παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές συνθήκες με νέους αθλητές, αντιμετωπίζει ασφιχτικά προβλήματα. Και δεν είναι άλλο βέβαια από το γεγονός της έλλειψης κολυμβητικών δεξαμενών στην πόλη του Ηρακλείου. Είχε εκφραστεί η πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης της δημιουργίας μιας νέας πισίνας στο Λίντο. Υποτίθεται ότι όλα έχουν δρομολογηθεί, αλλά οι ρυθμοί που ακολουθούνται είναι ρυθμοί χελώνας. Και αυτό έχει προκαλέσει έτσι μια έντονη δυσφορία και έναν έντονο προβληματισμό κυρίως στα κολυμβητικά σωματεία, με αποτέλεσμα να αποστείλουν και επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα κολυμβητικά σωματεία της πόλης του Ηρακλείου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και κατασκευή της νέας 25άρας πισίνας στο Ηράκλειο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής των Κολυμβητικών Σωματείων, Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης σε Κρήτη και Ρόδο, τον κύριο Γιώργο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ακούσατε.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να φτάσετε στο σημείο να αποστείλετε αυτή την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ενώ γνωρίζαμε και είχε εκφραστεί και κατά την τελευταία επίσκεψη και του ίδιου του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες?
1: Ναι, όπως ακριβώς αναφέρομαι και στην επιστολή μας, πράγματι το Φεβρουάριο υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία αυτής της πισίνας. Μετά από εκεί είχαμε κάποια δημοσιεύματα, τα βάζαμε, τα οποία πιο πολύ μας μπέρδευαν παρά που μας διαφώτιζαν πάνω σε αυτό το θέμα, και θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το έργο, που είναι πραγματικά ένα έργο που το έχει ανάγκη η πόλη μας, θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί σύντομα, γιατί είμαστε σε ένα ψυχτικό πεδίο κάτω στο κολυμβητήριο όσον αφορά τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύουν τα σωματεία μας.
0: Ναι. Από την πλευρά της πολιτείας, τι είναι αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και σας οδήγησε σε αυτό το βήμα?
1: Να σας πω, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Έτσι, χθες είδαμε πάλι ένα καινούριο δημοσίευμα. Πιστεύουμε ότι είναι θετικό, ότι θα δημοπρατηθεί η πισίνα της 6 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα αρκετά θετικό ενδεχόμενο, όπως το βλέπουμε. Και θέλουμε, όπως σας είπα, να γίνει αυτό πολύ σύντομα, γιατί όπως εξηγούμε και στην επιστολή μας, είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν πάει πια άλλο με αυτή την πισίνα. Είναι ένα αίτημα δεκατιών για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στα σήματα της κολύμβησης, της καλύτερης κολύμβησης και της υδατοσφαίρησης. Και πραγματικά είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Να σας πω χαρακτηριστικά κάποια στατιστικά στοιχεία. Τους τελευταίους δύο μεγάλους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο, την αλφα φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και τους θερινούς αγώνες μη και πραγματιστικών κατηγοριών, συμμετείχαν ακριβώς 700 αθλητές από το Ηράκλειο. 146 μη κατηγορίες, 244 πραγματιστικές, 310 στις αγωνιστικές κατηγορίες. Ένας τεράστιος όμως αθλητών. Πίσω από αυτούς βρίσκονται άλλοι τόσοι αθλητές. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε ότι καθημερινά την πόρτα του κολυμβητηρίου την περνούν χιλιάδες αθλητές. Έτσι. Και ασφιχτιούν σε ένα χώρο 10 σωματείας με ελάχιστο χρόνο προπόνησης. Έτσι. Ένα χώρο που σηκώνει αγωνιστική δράση όλης της Κρήτης σε 3-4 αθλήματα. Έτσι. Και πραγματικά αυτή η πισίνα είναι κάτι που είναι αυτή τη στιγμή το μόνο που θα μπορέσει να σώσει κάποιος την κατάσταση.
0: Είχατε κάποια αντίδραση, γιατί μεσολάβησε η επιστολή σας, ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκε, φαντάζομαι, υπό το βάρος της επιστολής, ακόμη και αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί, γνωρίζουν, και είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν, γιατί διακινήθηκε η επιστολή ανάμεσα σε πολλά σωματεία, σε όλα τα σωματεία, ανακοινήθηκε το θέμα και δημοσιοποιήθηκε ότι πάμε σε δημοπράτηση 6 Αυγούστου. επισήμως είχατε εσείς κάποια αντίδραση, όκληση?
1: Εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζαμε αυτό. Στην Πέμπτη, την Πέμπτη, πώς είχε ο μήνας, 9 Αυγούστου νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Την Πέμπτη είχαμε αυτή τη σύσκεψη των σωματείων. Συμφωνήσαμε σε αυτό το κοινό κείμενο. Μετά Παρασκευή και Σάββατο το κείμενο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους, τους προέδρους των σωματείων, και τη Δευτέρα πια το κοινοποίησαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εμείς την Πέμπτη προχωρήσαμε σε αυτή τη σύσκεψη, δεν γνωρίζαμε αυτή την εξέλιξη. Θα την αναφέραμε εξάλλου και στο έγγραφο, αν την γνωρίζαμε.
0: Άρα, κύριε Πρόεδρε, αν καταλαβαίνω καλά, για μία ακόμη φορά, σε ένα ακόμη θέμα, δεν αφορά φυσικά μόνο εσάς ή μόνο τον αθλητισμό ή πολύ περισσότερο μόνο την κολύμβηση, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ο σωστός διάβλος της ενημέρωσης. Δηλαδή, της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για τα βήματα που ακολουθούνται. Εγώ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πέρα από την πρόδειλη καθυστέρηση, αν είχατε ενημερωθεί ότι στις 6 Αυγούστου όντως δημοπρατείται το έργο, φαντάζομαι ότι δεν θα είχατε προχωρήσει αυτή την επιστολή.
1: Ακριβώς, δεν το γνωρίζαμε. Σας λέω, κατά καιρούς βλέπουμε διάφορες ερωτήσεις βουλευτών, βλέπουμε δημοσίευματα στον τύπο, αλλά δεν έχουμε επίσημη σαφή ενημέρωση για το τι ακριβώς σημαίνει. Όχι ότι δεν εμπιστευόμαστε το Υπουργείο έτσι, αλλά κάπου δεν το έχουμε. Αυτός ο διάβλος επικοινωνίας που λέτε στον τύπο.
0: Άρα, κοντός στο Αλμός Αλληλούλια, σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 20 μέρες δηλαδή, θα δούμε αν θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία, αυτή η δέσμευση της 6ης Αυγούστου, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική τροχιά, γι' αυτό το λέω εγώ. Προεκλογική τροχιά, ελπίζω να μην μείνει ως προεκλογική δέσμευση απλά και μόνο, και να είναι μια τουφεκιά στον αέρα, γιατί είναι και η αγωνιστική περίοδος που ακολουθεί, του 26-27, έχουν ήδη προγραμματιστεί και δεν μιλώ καν για τις προπονήσεις, και αθλητικές διοργανώσεις, αγωνιστικές διοργανώσεις, και στην κολύμβηση και στην τεχνική κολύμβηση και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να υπάρξει και ένας άλλος προγραμματισμός, αν και εφόσον ξεκινήσουν τα έργα, σωστά?
1: Προφανώς, γιατί εμείς θέλουμε βέβαια τα έργα να ξεκινήσουμε στο ομότερο δυνατό. Προφανώς και θα μας δημιουργήσουν τα προβλήματα στον αγωνιστικό προγραμματισμό. Έτσι, γιατί είναι το μοναδικό κολυμβητήριο και μοναδική πισίνα 50 μέτρων αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε λειτουργία.
0: Αλήθεια, αυτό πώς το διαχειρίζετε? Δηλαδή, ζητάτε να δημοπρατηθεί. Προφανώς είναι και πλέον λαϊκή απέτηση, δεν αφορά μόνο τα κολυμβητικά σωματεία, αλλά τις δικές τους. Αλλά πώς θα το διαχειριστείτε το κομμάτι των έργων που θα είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει ταυτόχρονα να εξελίσσεται και η προετοιμασία των αθλητών?
1: Ναι, αυτό που έχουμε ζητήσει αυτή τη στιγμή από τη διοίκηση του αθλητικού κέντρου, η οποία πρέπει να προβλέπουμε μια άθλητη συνεργασία, είναι το εξής. Να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας πισίνας των 25 μέτρων, να μην ξεκινήσει όμως ταυτόχρονα και η στεγανοποίηση της υπάρχουσας πισίνας, και αφού τελειώσει πια η νέα πισίνα, θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες βέβαια σε μικρότερο βαθμό εκεί, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται η στεγανοποίηση.
0: Άρα σε δύο φάσεις οι επενδύσεις
1: για το λίγο. Όχι ότι δεν θα διαταραχθεί καθόλου η λειτουργία, έτσι, γιατί άλλο η πισίνα των 25 μέτρων, άλλο η πισίνα των 50 μέτρων.
0: Απλά να περιοριστούν οι επιπτώσεις.
1: Απλά θα περιοριστούν οι επιπτώσεις ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης και Υδατοσφαίρησης της Περιφέρειας Κρήτης και Ρόδου, ο Γιώργος Ανδρουλάκης. Θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Φαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα εδώ είναι η ενημέρωση. Εκτός και αν η ανακοίνωση για την 6η Αυγούστου έγινε άρον-άρον υπό την πίεση και υπό το βάρος της επιστολής προς τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να μην εκτεθούν εκείνοι που έχουν την ευθύνη στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, στο μεγάλο Μαξίμου.

ότι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη έχουν περιοριστεί ή μπασιρτός έχουν μειωθεί. Το θέμα με τη δημιουργία δομής εξακολουθεί και απασχολεί και ταλαιπωρεί, και μιλάμε κυρίως για τις αντιδράσεις των κατοίκων των αγανάτων, οι οποίοι διατηρούν ζωηρό το ενδιαφέρον τους γύρω από τις εξελίξεις της δημιουργίας της δομής. Μάλιστα σήμερα υπήρξε και συνάντηση με τον, μία ακόμη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Οι κάτοικοι πιέζουν ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των θανάτων και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή την προστασία του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής, στηριζόμενοι μάλιστα και στην απόφαση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, που κατέγραψε πλήθος πολεοδομικών παραβάσεων. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή του ακινήτου βρέθηκε μπλεγμένος από το πουθενά, παραβάσεις που πολύ δύσκολα θα είχαν διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο κτίριο δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγκατάσταση δομής μεταναστών. Και επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των κατοίκων των αθανάτων ότι εφόσον το Υπουργείο επιμείνει, θα κινηθούν νομικά εναντίον της απόφασης και εναντίον της λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής.

Με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες περίπου ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

μαζί!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουλδέκης, όλα μαζί και στην ώρα μας. Έλεγα να ξεκινήσουμε με το θέμα της Μαρφίνα, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο, έτσι για να έχετε λίγο πιο σφαιρική ενημέρωση σχετικά με τη ζέστη. Ζέστη. Κάνει ζέστη παντού. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει, γιατί περισσότεροι είστε μέσα στο αρκοντήσιο. Δεν υπήρχε κόσμο σήμερα μέσα στους δρόμους κεντρικούς του Ηρακλείου. Έλληνες, έπρεπε μόνο τουρίστες. Κατέβηκαν με τον Καζιορόπλη, έκαναν τις βόλτες τους, μπαίναν στα μαγαζιά. Εγώ μπήκα σε 5 μαγαζιά σήμερα και τα 5 μπήκα για το αρκοντήσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να είχαμε, να λέγαμε. Και όπως είπε και ο Στέφανος Κασελάκης, πηδάνε όλοι σαν τα ποντίκια από το καράβι. Έχουν τα καράβια ποντίκια. Είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ποντίκια. Τι εννοεί ο αρχηγός των Δημοκρατών? Ό,τι και να εννοεί πάντως, αυτό που λέει είναι αλήθεια. Πηδάνε όλοι να φύγουν, να πάνε στον σωσία του, στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θέλουν με τίποτα τον Πολάκη αρχηγό. Καλά, δεν θέλουν και τη Δούρου. Αν μου λέγατε να διαλέξω ανάμεσα σε Πολάκη και Δούρου, για να έχει ενδιαφέρον η Βουλή, Πολάκη. Φαντάζεσαι τώρα τι θα γίνει με τον άλλον μέσα εκεί πέρα, τον Άδων Γεωργιάδη? Κούκι θα γίνει μέχρι τις εκλογές η Βουλή. Ανανέωση θα κάνουν, ανακαίνιση. Τα έδρανα, ξέρεις, θα... Ξέρεις, πω κάτι, πόσα χρόνια είναι η Βουλή έτσι? Πάνω από 100. Όχι, πάνω από 70. Λάθος. Πάνω από 70 χρόνια είναι έτσι. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι? Μια ταπετσαρία, ένα χρώμα, κάτι. Τώρα με τον Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει. Οι δύο 40-διάχρονοι που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα προφυλακίστηκαν. Τι άλλο. Η ομπρέλα τους μάλλον. Τα λέγαμε χθες για την ομπρέλα που κρατούσαν 4 ώρα τα ξημερώματα και περπατάγανε σαν στενά. Ρε φίλε, άμα θες να πέρασε αδιάφορος, κάνω ότι χαμουρεύεσαι εκεί πέρα, φιλιέσαι με την κοπέλα και περνάς και μια σε βλέπει, ένα ζευγάρι είναι. Τώρα σε είδανε 4 ώρα τα ξημερώματα με μια ομπρέλα περπατάς, παπ, σε πιάσανε. Λοιπόν, όπως το είπαμε και λοιπόν, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία του σε Ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την τεμπιστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάμε για την οικία που έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η κυρία Ιβάγια. Την ίδια ώρα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους, αυτός που είχε το σπίτι, ξέρεις, που τους έκρυβε και καλά, έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Τι θέλει να προσκομίσει? Μάλλον κάτι, κάτι. Οι δύο λοιπόν που απολογήθηκαν σήμερα, φαινόμενοι ως η φυσική αυτοργή της φοινικής επίθεσης με καζάκια, τι άλλο, αρνήθηκαν τις βαρύτερες πράξεις τους, αλλά απ' έξω ήταν όλοι αλληλέγγυοι και χειροκροτάγανε και φωνάζανε και ουρλιάζανε. Έτσι, άρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, και αρνήθηκαν αυτές τις βαρύτερες πράξεις, τις οποίες κατηγορούνται. Και ποιες είναι αυτές? Είναι 5 συνολικά, 5 κακουργήματα. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα το κάναμε εδώ πέρα, το μικρόφωνο έπεσε πάλι. Να το, εδώ είσαι. Τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών υλών.

οι κατηγορούμενοι κάνουν λόγο για σκευωρία. Ε, τι θα λέγανε, θα λέγανε κάτι άλλο. Όμως εδώ είναι όλα. Η απολογία τους κάτσε μόνο λίγα λεπτά. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι φαίνονται να κινούνται στον αντιξουσιαστικό χώρο. Είναι γνωστοί στις ιδιωτικές αρχές και έκαναν λόγο για εις βάρος σκευωρία που εργαλειοποιείται επικοινωνιακά. Τι άλλο θα λέγανε, αυτό. Σίγουρα η ανακρίτρια θα πήγε, θα έφερε στο κινητό μπροστά εκεί το πλάνο που είναι σε ένα ιατρείο και κοιτάνε μέσα από το τζάμι κάπως για να δούνε το πρόσωπό τους αν τους καταγράφει κάμερα. Αυτό δεν λέμε, αυτό λέμε. Λοιπόν, για τις ίδιες πράξεις όμως καλείται και αύριο το πρωί ο 24χρονος και τις συγκατηγορούμενός τους να δώσει εξηγήσεις. Η δίωξη που ασκήθηκε είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόπινες πράξεις που αξιολευνούνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι. Λοιπόν, όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογητική διαδικασία, έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί έτσι οι αλληλέγγυοι για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους δύο κατηγορούμενους. Λοιπόν, και πάμε και στο ρεπορτάζ τώρα, γιατί σύμφωνα με αυτούς, τους τρεις που έχουν συλληφθεί, έχουν μπει στο στόχαστρο και οι υπόλοιπες δύο ομάδες που φαίνεται να ενήργησαν για τις άλλες βομβιστικές επιθέσεις στα άλλα δύο σπίτια.

Και μετά από αυτό, ξέρεις τι έχουμε, έτσι. Έχουμε Μαρφή. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που έδειξαν τους εμπριστές της Μαρφή. Ποιες είναι αυτές? Τρία άτομα φαίνεται να έχουν αποσπαστεί από την πορεία εκείνη την ημέρα. Οι δύο έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν τις μολότοφ. Υπάρχουν καταθέσεις από τότε έως σήμερα που έχουν κατηθεί, και φυσικό είναι να έχουν κατηθεί, οι οποίες λένε για μια γυναικεία φωνή που έλεγε «κάψτε τους, κάψτε τους». Εγώ δεν είπα τίποτα, εσύ το πες. Γυναικεία φωνή είπε. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, οι σχέσεις των τριών συλληθέντων που υπάρχουν μέχρι στιγμής για την επίθεση Μαρφίν είχαν ξεκινήσει με κονέ, ενδιάμεσο δηλαδή, ένα 43χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Θυμάστε τις δράσεις του Επαναστατικού Αγώνα?

Υπάρχουν 6 φωτογραφίες και μαρτυρίες που δείχνουν τους δράστες. Εκεί στηρίχθηκε η ελληνική αστυνομία και ο εισαγγελέας που εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και προχώρησαν μετά στις συλλήψεις αυτών. Ανάμεσα στο υλικό που αξιοποίησαν οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας είναι αυτές οι 6 φωτογραφίες που τράβηξε ένας ερασιτέχνης φωτορεπόρτερ, ο οποίος στη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν στο απέναντι βιβλιοπωλείο. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως το πρωί της 5ης Μαΐου βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου. Στο πατάρι που είχε τζάμι. Αυτό ήταν συνοδό στα 2, εκεί που ήταν και η Μαρφίν. Και είναι ακριβώς απέναντι από την τράπεζα. Λοιπόν, μόλις λοιπόν αντιλήφθηκε πως μια ομάδα ατόμων κινείται ύποπτα αντίθετα με την υπόλοιπη πορεία, σήκωσε τη μηχανή του και τράβηξε 204 καρέ. Τα οποία τα παρέδωσε στην κρατική ασφάλεια το 2021. Άκου πότε, το 21, που γίνανε μεγάλες αλλαγές τότε στην κρατική υπηρεσία, στην κρατική ασφάλεια. Σε 6 από αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν διακρίνεται η ομάδα 12 ατόμων. Το είπαμε το μεσημέρι και με τον Νίκο Αγγελάκη ότι 12 ψάχνονται, τώρα έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Λοιπόν, οι 5 από αυτούς έφυγαν από την ομάδα εκεί των 12 και πραγματοποίησαν την επίθεση στη Μαρφίν. Είναι τα 5 άτομα τα οποία έχει στοχοποιήσει πλέον η ελληνική αστυνομία, το FBI μαζί με την ατομοκρατική και την κρατική ασφάλεια. Ο φωτογράφος στην κατάθεσή του δήλωσε απόλυτα βέβαιος ότι τα άτομα που φέρουν την αρρύθμιση 7, 8, 9, 11 και 12 είναι κάθε ένας από αυτούς που ήταν τότε άγνωστοι, τώρα έχουν γίνει γνωστοί άγνωστοι, είχαν πάνω τους έναν αριθμό. Δηλαδή η αστυνομία είχε 12 άτομα και είχε βάλει ένα νούμερο στον καθένα για να μπορεί να τους ξεχωρίζει όταν κάνει τις έρευνες ή όταν ανασύρει στοιχεία. Λοιπόν, τα άτομα λοιπόν που έχουν την αρρύθμιση 7, 8, 9, 11 και 12 στις φωτογραφίες είναι εκείνοι που έσπασαν την τζαμαρία και πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο συγκεκριμένος φωτογράφος λοιπόν έδειξε το νούμερο 8 ως το δράστη που σπάει την τζαμαρία της τράπεζας, ενώ το νούμερο 9 βγάζει από το σακίδιό του, το σακίδιο που είπαμε και το μεσημέρι με τον Νίκο Αγγελάκη που έχει ένα σηματάκι πάνω, ένα εργαλείο που μοιάζει με μπουκάλι και το δίνει σε έναν από τους υπόλοιπους 4 της ομάδας που ήταν όλοι εκεί μπροστά στη Μαρφίν. Μάλιστα στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση του υπεύθυνου του βιβλιοπωλείου που κάνει λόγο για 2 ομάδες. Μία η πεντάρα και μία άλλη. Τα άλλα 7 άτομα. Οι οποίες αυτές οι 2 ομάδες συνενώθηκαν έξω από το βιβλιοπωλείο με αυτή τη δεύτερη που σας λέω τώρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι τουλάχιστον 2 από αυτούς κινήθηκαν αντίθετα προς την πορεία, δηλαδή η πορεία πήγαινε προς το Σύνταγμα, αυτοί γύρισαν προς τα πίσω τη σταδίου για να πάνε προς την τράπεζα. Προσέγγισαν το υποκατάστημα και εκτόξευσαν τη μολότοφ από τη σπασμένη τζαμαρία που υπήρχε από τον πρώτο δράστη. Λοιπόν, ο δεύτερος, μάλιστα, και αυτό είναι κάτι που ερευνά τώρα πολύ συγκεκριμένα η κρατική ασφάλεια και το ελληνικό FBI, είναι ότι έριξε στο εσωτερικό της τράπεζας ένα ογκώδες αντικείμενο. Αυτό ήταν μια συστοιχία έτσι δυναμίτες εκρηκτικά. Ήταν ένα μπιτόνι το οποίο είχε βενζίνη μέσα και φούντωσε τη φωτιά. Θα δούμε. Οι αστυνομικοί δεν έμειναν μόνο σε αυτά. Οι αστυνομικοί έδειξαν στον υπεύθυνο του βιβλιοπωλείου τους 2 δράστες που προκάλεσαν τον εμπρησμό. Οι οποίοι ήταν ανάμεσα στα άτομα 7, 8, 9, 11 και 12, δηλαδή τους 5 άλλους. Ένας άλλος μάρτυρας όμως έδωσε στις αρχές και τα χαρακτηριστικά των δραστών. Δηλαδή είναι έτσι και έτσι. Μοιάζουν έτσι και έτσι. Τι κάνει τώρα εδώ πέρα. Αυτό ήταν 3 άτομα σύμφωνα με τον άλλο μάρτυρα. Οπότε τι γίνεται τώρα. Μαζεύονται όλοι αυτοί μαζί. Έτσι. Και δίνουν μια εικόνα στην ελληνική αστυνομία. Τι κάνει η ελληνική αστυνομία. Μαζεύει τις φωτογραφίες αυτές, τις πάει στη ΔΕΕ και με ένα καινούριο λογισμικό που υπάρχει, το οποίο το έχουν οι Αμερικάνοι εδώ και 2 χρόνια, τώρα το έχουμε κι εμείς. Δείχνει την ομάδα των 8-10 αναρχικών, όπου μετά από συνεννοήσεις που κάνουν μεταξύ τους εκεί μπροστά, 3 από αυτούς έφυγαν από την ομάδα, πλησίασαν την τράπεζα από το πεζοδρόμιο και έβαλαν τη φωτιά μέσα στο υποκατάστημα. Ο ένας ήταν ψηλός, αδύνατος και φορούσε σκουρό χρωμαρούχα και γυαλιά ουράσεως, ενώ οι άλλοι 2 ήταν με 3 αναστήματος και ο ένας πιο εύσωμος. Για να μην τα λέμε όλα τώρα και να πάμε σε τραγούδι, μία μαρτυρία, έτσι, είναι για το πρόσωπο του ενός από αυτούς και το έχει περιγράψει ακριβώς. Όταν λοιπόν κλήθηκε αυτός ο άνθρωπος να ξαναδεί το πρόσωπο, τον αναγνώρισε. Του δείξανε φωτογραφίες
από 5-6 άλλα άτομα, αλλά αυτός έμεινε εκεί. Του ξαναδείξανε κι άλλες που ήταν αλλαγμένα τα χαρακτηριστικά του. Έμεινε εκεί, σε αυτόν. Τον έχει δει να πετάει μέσα το ογκώδες αντικείμενο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, βάλει ένα τραγούδι να γυρίσουμε, γιατί αυτή η ιστορία πραγματικά έχει πολύ ψωμί ακόμη μπροστά της. Και περιμένουμε και τις 46χρονες να μάθουμε τι θα γίνει από την Αγγλία, αν θα την εκδώσουν σύντομα οι δικαστικές αρχές της Αγγλίας, καθώς το αίτημα αυτό αναμένουμε εμείς ως κυβέρνηση, ως χώρα, να γίνει δεκτό, να έρθει. Και η ίδια θέλει να έρθει. Έτσι δεν είπε χθες. Ωραία, για να δούμε, θα έρθει.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8-693-2-907-898 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και όλοι, ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαλιάν. Η μητέρα του Σταυρούλα άφησε λουλούδια στο σημείο που δολοφονήθηκε ο γιος της από τη 17 Νοέμβρη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και μια συγκλονιστική έτσι συγκινητική ανάρτηση σχετικά με τον 20χρονο τότε φοιτητή Θάνο Αξαλιάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του από το άνανδρο χτύπημα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ήτανε το μεσημέρι της 14ης Ιουλίου του 1992, όταν ο 20χρονος βάδιζε αμέριμνος στο πεζοδρόμιο της Οδού Βουλής, όταν ξαφνικά...

Αυτή η ιστορία και αυτή. Γι' αυτόν δεν γίνανε πορείες από τους ευαίσθητους αλληλέγγυους. Γι' αυτόν δεν κάηκε η Αθήνα. Γι' αυτόν όμως ζήτησαν κάποιοι να βγει έξω ο δολοφόνος του. Κατά κάθια της κοινωνίας.

Δεν θα πω πολλά. Ούτε για το θέμα αυτό. Γιατί εντάξει, αρχίζω να ενευριάζομαι. Γιατί τώρα έχει σκάσει πολύ τρομοκρατία γύρω μας. Θέματα τρομοκρατίας. Και αυτό είναι καλό από τη μία, αλλά φέρνει στο μυαλό μνήμες οι οποίες δεν είναι και τόσο καλές για την υγεία μας, για το μυαλό μας, για τα νεύρα μας. Γιατί βλέπεις τους αλληλέγγυους να πάνε να πηγαίνουν και να πετάνε πέτρες, να χειροκροτούν δολοφόνους ή υποστηρικτές δολοφόνων. Και απλά είναι τρίτη. Τίποτα άλλο. Ξέρεις, κανονικά τρίτη. Α, και κάνει και ζέστη. Πάμε για μπάνιο. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανάρτηση που έκανε στα social media ήταν συγκλονιστικό. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται, η φράση στο τέλος τα λέει όλα. Δεν σας φοβόμαστε.

Λοιπόν, έχω μάθει ότι υπάρχει ένα κλιμάκιο το οποίο ψάχνει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλο το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Ταχανιά, το Λασίθι. Γιατί έσκασε ένα θέμα στο Πόρτο Χέλι, φοβερό θέμα, όπου πέφτουν ελλείμματα σε μια περιοχή όπου κάνουν μπάνιο μικρά παιδιά και ο κόσμος εκεί, οι πολίτες στο Πόρτο Χέλι, σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και από ό,τι έμαθα, το ίδιο πράγμα γίνεται και αλλού. Έχουν έρθει κάποιες καταγγελίες εδώ στο σταθμό. Θα τις ψάξουμε, θα δούμε αν όντως είναι έτσι και θα σας πούμε. Αλλά για το Πόρτο Χέλι νομίζω ότι πρέπει να το βγάλουμε το θέμα, γιατί είναι σοβαρό να πετάνε λίμματα από ξενοδοχεία, από... Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Πού κάνουμε μπάνιο, πού δεν κάνουμε. Θα βγάλουμε αυτό το θέμα και αύριο θα το συνεχίσουμε με Κρήτη. Θα βγάλουμε το θέμα λοιπόν από το Πόρτο Χέλι και αύριο θα το βγάλουμε και από Κρήτη να δούμε τι παίζει. Συμφωνείς. Coming to the tree.

Λοιπόν, και να πάμε και στο άλλο. Στη Λαμία απαγορεύτηκε το κοτόπουλο. Είναι η μέρα της Βαστήλης για τα κοτόπουλα σήμερα. Η μέρα ανεξαρτησίας για τα κοτόπουλα. Γιατί από τον ΕΟΔΗ ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι μέχρι να βρουν τα από πού, να ρουστικοποιήσουν μάλλον, από πού φύγανε τα χαλασμένα κοτόπουλα και πάθανε σαλμονέλα καμιά κοδονταριά άνθρωποι. Σχεδόν μισός νομός έχει πάθει τα σαλμονέλα. Θέλει λίγο ψάξιμο. Οπότε λέει, αποφύγει το κοτόπουλο για 2 μέρες, να δούμε τι θα γίνει. Ο ΕΟΔΗ συνιστά να μην υπάρχει πανικός. Θα τα βρούνε, λέει. Ο τρόπος, λέει, για να φρεναριστεί είναι να μην τρώμε τίποτα που να έχει κοτόπουλο. Λέει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος.

Λοιπόν, και πριν πάμε να ακούσουμε τραγούδι, θέλω να πω κάτι προσωπικό. Εγώ. Την έχουν πέσει κάτι παρτάλια και κάτι λοιπά από ανθρώπους στον Θοδωρή Αθαρίδη. Για αυτό που είπε στην εκδήλωση εδώ στο Ηράκλειο σχετικά με το ελληνικό FBI και τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουν πέσει από δίπλα ό,τι παρτάλι υπάρχει, ό,τι ακροαριστερό, ό,τι ακροφανατικό, να το πω έτσι, γιατί για μένα δεν είναι ακροαριστερή, είναι ακροφανατική. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Θοδωρής Αθαρίδης, κάποιοι παρακαλούν να μην βρεθούν οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Δεν με τρομάζει, λέει ο ηθοποιός, αυτά που γράφουν για μένα, ή το cancel, το έχουμε μάθει έτσι πλέον. Επειδή έκανα εγώ, επειδή εγώ είπα τα εύσημα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για αυτό που έκανε. Και μιλάμε, στα 61 μου χρόνια, λέει, ξέρω να αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω. Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι. Τι ωραία κουβέντα. Απίστευτος. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you... Λοιπόν, ήταν επειδή μίλησα με τον Θοδωρή Αθερίδη πάρα πολύ ώρα πριν την εκδήλωση, μια μέρα πριν, στις πρόβες που είχαμε και αποκλειστικό εδώ στο politica.gr, ο τρόπος που μίλαγε με το γιο μου και το εξηγούσε πράγματα δείχνει έναν άνθρωπο που είναι με... Πώς να το πω. Καλά, εκτός από το ότι είναι πατέρας ο ίδιος και οπότε ξέρει, είναι ένας άνθρωπος με συνέστηση. Προσπαθούσε να εξηγήσει στο γιο μου το ένας ελεφαντας, δύο ελεφαντες, τρεις ελεφαντες. Είναι αυτό. Είναι όταν μετράνε οι ηθοποιοί πάνω σε σκηνή κάτι για να ξεκινήσει ο άλλος να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι το σύνθημα. Μετά από μέσα σου, πέντε ελέφαντες. Δηλαδή λες ένας ελέφαντας, δύο ελέφαντες, τρεις ελέφαντες. Και μετά το γιο μου, τι είναι αυτό με τους ελέφαντες. Γιατί λένε ελέφαντες, γιατί δεν λένε καγκουρό, γιατί δεν λένε, ξέρω, χαμηλό πάρδαλι. Γιατί είναι συγκεκριμένος ο χρόνος του ελέφαντα. Λοιπόν, και είναι και πιο εύκολο ως σπρέχεν να το πεις. Λοιπόν, αλλά αυτό ο Θοδωρής Αθαρίδης πάνω στο άγχος του να ετοιμάσει την εκδήλωση, έρχεται να το εξηγήσει στο γιο μου. Λοιπόν, ήταν μια φοβερή στιγμή για μένα, γιατί πραγματικά έβλεπε έναν άνθρωπο τον οποίο τον έβλεπε στην τηλεόραση τόσα χρόνια, όσο μεγαλώνει, και τον έβλεπε να του μιλάει τώρα και ξέρει τα παιδιά. Είναι διαφορετικά. Δεν είναι όπως εμείς που τους έχουμε και κάθε μέρα ξέρω στο τηλέφωνο ή να τους μιλήσουμε. Τα παιδιά είναι πολύ διαφορετικά. Και δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον κατηγορείς, γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI που έπιασε τους δολοφόνους της Μαρφίν ή της Βάγιας Νέστορα. Δηλαδή, όποιος τον κράζει, να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, παιδί μου, γιατί κράζεις ποιον. Ποιος σε κράζει. Σε κράζουν αυτοί που θέλανε να μην βρεθούν οι ένοχοι της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Όπως το λέει, είναι εύσημο γι' αυτόν να τον κράζουν αυτοί. Δεν νομίζω ότι τον άγγιξε και πολύ, γι' αυτό και έκανε μόνο μια ανάρτηση και είπε αυτό που είπε. Υπερασπίστηκε το δικαίωμα της δημόσιας έκφρασης των απόψεών του. Κάποια παρτάλια δεν θέλουν να συμβαίνει αυτό, εκτός κι αν η άποψή σου είναι ίδια με τη δική τους. Τότε είναι δημοκρατικό να το λες. Όταν όμως δεν είναι συμβατό με τις ιδεολειψίες τους, τότε είσαι κατακριτέος, είσαι παράσιτο, είσαι ακροδεξιός, είσαι φανατήλας, είσαι τίποτα. Ναι. Το τίποτα κατηγορεί εμάς για κάτι. Λοιπόν, μπράβο στον Θοδωρή Αθερίδη που τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στο Facebook στον απόϊχο αυτών των αντιδράσεων που προκάλεσε τα λόγια του για το ελληνικό FBI και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και θα το πω εγώ πολύ απλά και το κλείνω εδώ και βάζει τραγούδι. Πόσο πολύ σας πονάει το ελληνικό FBI.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα και μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έχουν έρθει αρκετές καταγγελίες για περιοχές εδώ στην Κρήτη όπου κάποια ελλείμματα πέφτουν στη θάλασσα. Και πέφτουν στη θάλασσα εκεί που κάνουν μπάνιο μικρά παιδιά. Και άρα δεν είναι θέμα τα μικρά παιδιά, είναι όλοι κάνουν μπάνιο. Λοιπόν, μου έστειλε ένας φίλος τώρα ότι και στη Χαλκιδική, στην περιοχή Νικητής Χαλκιδικής, υπήρχε διαρροή λιμάτων από βιολογικό καθαρισμό και οδήγησε, λέει, στο προσωρινό κλείσιμο της παραλίας Αιγαίας Βαρβάρας. Μπράβο Νίκο, λίγο ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Να μην ασχοληθώ. Ψάχνω που λέτε και βρίσκω ότι και στο Πορτοχέλι έχει γίνει το ίδιο σκηνικό. Μία γυναίκα περπατάει κανονικά στον δρόμο και μετράει κόπρανα, να το πω έτσι απλά. Πώς να το πω, μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, και αρχίζει και κάνει τα παραπονά της. Τσιμπάει αυτό το βίντεο ο Γιώργος Βάλης, το ανεβάζει στη σελίδα του, το παίρνει όλα τα site, γίνεται ψηλό viral, αλλά δεν ξέρω αν δόθηκε λύση. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε τον κύριο Βάλη να μάθουμε αν έχει δοθεί λύση. Καλησπέρα κύριε Βάλη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι ο πρόεδρος του ΠΠΕΘ. Έχει σκάσει σε 2-3 περιοχές αυτό το θέμα με τα λύματα. Καλοκαιριάτικα δεν προσέχουν τόση ανομία πια υπάρχει.
1: Αν σκεφτείτε ότι είναι Ιούλιος μήνας, στο κέντρο του Πόρτο Χελίου, σε ένα ειν τουριστικό προορισμό και σε μια λιμνοθάλασσα όπου είναι ρηχά τα νερά και κάνουν μπάνιο συνήθως οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι, τόσο καιρό να υπάρχει το ζήτημα και να μην έχει ενδιαφερθεί κανείς, τι θέλετε να σας πω, ότι είναι ντροπή και έσχος η ξεφτύλα?
0: Το είχα κάνει και εγώ αυτό.
1: Κάνει, να σας πω ότι έχουν κάνει παράνομες συνδέσεις που λένε οι ντόπιοι στο αποχετευτικό σύστημα ενώ δεν είναι έτοιμο και τα πετάνε από τα φρεάτια. Να σας πω ότι φωνάζει ο κόσμος
0: υπάρχει
1: εδώ και μήνες
0: βίντεο
1: και μέρες. Και δεν έχει, όχι δεν έχω βίντεο και δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Να σας πω ότι στην παραλία είναι ανοιχτή, πάει ο κόσμος, κάνει μπάνιο. Εκεί μέσα πέφτουν βοθρολήματα και καθαρσίες, όπως πολύ σωστά είπατε. Τι άλλο να σας πω. Είναι ντροπή αυτό και για την εικόνα μας και για τη δημόσια υγεία. Και απορώ πως δεν έχει κάνει κανένας τίποτα.
0: Ποια υπουργή είναι για αυτά τώρα?
1: Έχω κινηθεί εγώ από τη Δευτέρα θεσμικά και υπηρεσιακά σε όλες τις υπηρεσίες,
0: ναι,
1: και σε όλα τα υπουργεία και περιμένω να πω κάτι. Μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτα ακόμα.
0: Είναι μέχρι να πειραχθούν κάποιες βίλες εκεί κάτω. Μόλις πειραχτούν οι βίλες και πτάσουν τα λίμματα εκεί, να δείτε τι έχει να γίνει μετά.
1: Άρα δηλαδή αυτό που μας νοιάζει είναι λίγοι στις βίλες, όχι πολλοί που κολυμπάνε ή ο τουρισμός εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, ναι, εννοώ ότι μόλις φτάσει εκεί θα πάρει διαστάσεις το θέμα μετά.
1: Εγώ θεωρώ ότι εκεί έχει φτάσει, ο καθένας κοιτάει να κάνει τη δουλειά του, είναι κλειστή κοινωνία ένας με τον άλλον, αντί να κοιτάξουν πώς θα το λύσουν και θα βοηθάνε πώς να κουκουλώσουν τα πράγματα. Δυστυχώς όμως αυτή η γυναίκα έπεσε πάνω μου και έχει πάρει τη γραμμή που πρέπει να πάρει το θέμα για να λυθεί, γιατί είναι αμαρτία και κρίμα μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, γενικότερα όλος ο κόσμος να πηγαίνουν και να ρισκάρουν δημόσια την υγεία τους επειδή κάποιοι δεν θέλουν να ασχοληθούν και δεν ενδιαφέρονται, και αντί να μέσα στον Ιούλιο να κάνει κάποιος μπάνιο σε καθαρές παραλίες, εμείς είμαστε από μόνοι μας πώς θα τις βρωμήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να ενδιαφερόμαστε και χωρίς να ασχολούμαστε. Και δεν ξέρω
0: πού έχετε κάνει καταγγελία. Πού έχετε κάνει καταγγελία, κύριε Βαλή, για να το πούμε έτσι?
1: Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε όλες τις λιμενικές υπηρεσίες, περιφέρειες, υγείας, λιμενικού σώματος, αρχηγεία, αστυνομικά τμήματα, λιμενικά τμήματα, εισαγγελέα, προϊστάμενες αρχές, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για το δεδομένο αυτό παντού, έχουν ενημερωθεί με επιστολή.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή τους. Έτσι, αυτό έγινε πριν πόσες μέρες, από τη Δευτέρα?
1: Τη Δευτέρα
0: χθες,
1: το
0: ναι,
1: πρωί έχει φύγει η επιστολή μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό και τους κατοίκους με τα στοιχεία τους για να έρθουν σε επικοινωνία για τις απαντηλίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι και ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε και αγνώρισε, μπορώ να πω.
0: Σε πόσες περιοχές άμα βάλετε υποψηφιότητα για δήμαρχος θα βγείτε?
1: Σε ένα σκοπό μου αυτό.
0: Γιατί έχετε βοηθήσει πολλές περιοχές, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, απλά εμένα ο σκοπός μου να κάνουμε το καλό, να βοηθάμε και με τη δύναμη και τη βοήθεια που μας δίνει εσείς που είναι προς τιμή σας και τους ταυτές εσάς και στους συναδέλφους που επικοινωνείτε αυτά τα ζητήματα για να κάνουμε ένα καλό, να βοηθήσουμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε κάτι να πάρουμε από εκείνους, με αγάπη, γιατί εγώ δεν σας κρύβω ότι όταν άκουσα αυτή τη γιαγιούλα, κύριε Τσιλιπουνιδάκη,
0: ναι, και εγώ την άκουσα και συγκινήθηκα.
1: Κλαίγοντας Ναι, γιατί σκέφτομαι, μπορεί να ήταν η γιαγιά μου, μπορεί να ήταν το παιδί μου, η μάνα μου. Είναι ντροπή λοιπόν να βλέπεις μια ηλικιωμένη γυναίκα αγανακτισμένη να φωνάζει μέσα στον δρόμο, δεν ασχολείται κανείς, τι θα κάνουμε εδώ που κάνουμε μπάνιο τα παιδιά μας και αυτά, και όλοι να κλείνουν τα αυτιά και το πρόσωπο. Εγώ λοιπόν έχω αποδείξει και δείχνω ότι είμαι εκεί και όπου μπορώ θα βοηθάω.
0: Μου,
1: και
0: ευχαριστώ
1: και εσάς και το σταθμό, γιατί είστε πάντα δίπλα σε όλα τα προβλήματα, ασχέτως ότι είστε στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, επικοινωνείτε όλα τα ζητήματα οπουδήποτε και να είναι σε οποιοδήποτε νησί, σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη. Και αυτό είναι προς τιμή και του σταθμού και εσάς ως δημοσιογράφος, και πολλοί συνάδελφοί σας το έχουν ανεβάσει και έχει πάρει διάσταση και σε site και σε τηλεοράσεις και σε reels και σε stories. Γενικά έχει πάρει μια δυναμική για να ασχοληθούν. Αλλιώς αν δεν εξωτερικευτεί κάτι και δεν πάρει διάσταση, δυστυχώς δεν ασχολείται κανείς με τα χαρτιά και τις επιστολές. Ασχολείται μόνο όταν το ακούσει σαν δημοσίευμα από ένα δημοσιογράφο που φτιάξει στα κανάλια ή στα ραδιόφωνα ή στα site. Δυστυχώς θα έπρεπε με ένα χαρτί να κινούνται τα πάντα. Εδώ λοιπόν τώρα, αν δεν έχεις ένα δημοσιογράφο, ένα κανάλι να ασχοληθεί, δεν ενδιαφέρεται κανένα.
0: Μα, θα το φτιάξουν, θα το φτιάξουν. Θα νομίζω ότι είναι μια περιοχή εκεί πέρα η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί το έχω καλύψει εγώ το θέμα και το είχα κάνει και εγώ τότε που είχαν πάει για την μετανάστευση εκεί. Και είχα πάει να κάνω ρεπορτάζ εκεί, ένα ξενοδοχείο παλιό που το είχαν δώσει σε μια ΜΚΟ για να στεγάσει μέσα κάποιους Αφγανούς, κάποιους Σουδανούς. Και τελικά έγινε ο κακός χαμός, γιατί όντως τα λίμματα από αυτό το ξενοδοχείο πέφτανε σε μια θάλασσα εκεί, σε μια παραλία, και ποτέ κανένας δεν είπε τίποτα. Μόνο όταν πήγαμε με την κάμερα έγινε κάτι. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Βάλη, συνεχίστε να το κάνετε αυτό, γιατί σας βλέπω δήμαρχο σε κάποια περιοχή. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν είμαστε εμείς δήμαρχοι. Ο Θεός ξέρει τι είναι καλό. Εμείς κάνουμε το καλό για τον κόσμο. Και όταν έρθει η ώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν μας μοιάζει όπου μπορούμε να βοηθάμε, να είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι και να έχουμε αποτέλεσμα και ουσία.
0: Είστε.
1: Καλό είναι τα πάντα, αλλά ο σκοπός είναι να είμαστε και αποτελεσματικοί και να βοηθάμε και να σκεφτόμαστε πάντα ότι αύριο μπορεί να είναι η μητέρα μας, η γιαγιά μας, το παιδί μας, να είμαστε εμείς, και θα πρέπει όλοι μας να έχουμε μια ευαισθησία, να είμαστε άνθρωποι και να υπάρχει και λίγο φιλότιμο και παιδεία. Έχει χαθεί από τις μέρες μας, όλοι κοιτάμε την πάρτη μας. Καλό είναι να κοιτάμε και τους γύρω μας ανθρώπους, να δίνουμε χαρά και βοήθεια. Γιατί αυτό δεν ξέρεις αύριο πού μπορεί να βγει και πώς θα έρθει. Δηλαδή, έχει πολύ πια. Καλό είναι να δίνουμε ένα χέρι, να βοηθάμε όπου μπορούμε. Και θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω πολύ και εσάς προσωπικά και το σταθμό Κρήτικα.
0: Τι λέτε καλά, εσάς ευχαριστήσω πολύ.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα το συνεχίσουμε το θέμα, γιατί έχουν σκάσει καταγγελίες και από εδώ από την Κρήτη. Οπότε θα το γενικεύσουμε λιγάκι να δούμε πώς γίνεται η όλη ιστορία. Θα είστε καλά. Καλό ταξίδι από ό,τι μαθαίνω. Ετοιμάστε να ταξιδέψετε τώρα, ε.
1: Είμαστε στην Ήμβρα, σωστά, και είμαστε στο ταξίδι μου εμείς το καλοκαίρι.
0: Στο γυρισμό σας θα σας πετύχω εγώ κάπου, αλλά θα σας πω μετά που.
1: Ωραία, όπου θέλετε, εδώ είμαστε. Απίκο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ωραίος. Είναι ωραίος, είναι βοηθάει τον κόσμο. Α, αυτό. Και ξεχάσαμε την κλίση. Μπαμ, μπουμ, είδες πώς τυπάει. Λοιπόν, υπάρχει μια καταγγελία πολύ σοβαρή και πρέπει να την ψάξουμε λιγάκι, γιατί φαίνεται ότι στα Ζωνιανά έγινε ένα σκηνικό. Χοντρό σκηνικό. Ήταν τεχνικός, λέει, της ΔΕΔΙΕ, ο οποίος πήγε να φτιάξει κάποια πράγματα εκεί σε κάποια σπίτια. Παιδί μου, κάτι πήγε να κάνει, έτσι. Και το ορμήξαν 7-8 άτομα, λέει, και του κάνανε καλοκαιρινό το βαν. Κινδύνευσε ο άνθρωπος αυτός να τον χτυπήσουνε. Γενικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, λίγη προσοχή. 7-8 άτομα, λέει, τους περικύκλωσαν, τους έσπασαν τα τζάμια. Ο τεχνικός αυτός της ΔΕΔΙΕ μίλησε για αυτή την επίθεση, είπε αρκετά πράγματα. Τι να πω. Τι να πω, Ζωνιανά, εκεί πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Έγινε ή δεν έγινε. Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά που ξέσπασε δίπλα το αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού είναι πλέον υπό έλεγχο. Μπράβο στην πυροσβεστική μας. Και επιστρέφουμε σε λίγο μετά από αυτό που θα ακούσετε.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με ελλείμματα σε παραλίες. Τα μαζεύουμε και θα σας τα δείξουμε όλα εδώ από το politica.gr. Λοιπόν, παιδιά, κάντε κάτι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, θα φύγει και αυτός που έχει το κηλικείο. Λοιπόν, ανεξαρτητοποιήθηκε από την κεντρική, από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο Γιώργος Γαβρίλος. Τώρα θα μας πεις ποιος αυτό, αλλά δεν πειράζει, αυτός. Εγώ σας είπα, αυτό με το κηλικείο τον έχετε ελέγξει αν είναι στο κτίριο ή αν έχει φύγει. Γιατί ξέρεις, ο Πολάκης, επειδή είναι και αψίζει, παιδί μου και αυτά, μπορεί να θέλει ένα καφέ, κάτι να πιει, ένα φραπέ, ένα αυτό, δεν ξέρω. Να ψήσει κάνα ψάρι από αυτά που έχει πιάσει. Πώς θα γίνει χωρίς κηλικείο? Θα μείνει χωρίς κηλικείο, ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, είναι σοβαρό θέμα αυτό. Μην το γελάς. Φαντάσου τώρα εμείς εδώ πέρα σήμερα να είχαμε να πιούμε δύο καφέδες παραπάνω, από το ένα που πίνουμε. Ο Γιώργος Γαβρίλος λοιπόν του σκούλησε μαντήλι, αλλά δεν παραιτήθηκε από την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Δηλαδή, κρατάω την έδρα, κρατάω τα χρηματάκια γελία Έλληνα που πληρώνεις φόρους και κάνω την πλάκα μου με το ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα της Αλεξάνδρας Δούκου από τη Νέα Δημοκρατία, της εκπροσώπου του κόμματος, η οποία λέει στις εκλογές θα αναμετρηθεί το σχέδιο απέναντι στον αυτοσχεδιασμό. Αυτοδυναμία σημαίνει σταθερότητα, λέει η κυρία Δούκου. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί της, ξέρεις γιατί? Γιατί έχω μαζέψει καμιά δεκαριά βιντεάκια από πάνελ και από διάφορες έτσι εκπομπές που τους λένε κοστολογημένο, πείτε μας πόσο θα στοιχίζει. Λοιπόν, να σας πω, όχι αυτό πείτε μας. Όχι, να σας πω πρώτα κάτι άλλο και μετά αυτό. Μιλάνε 2-3 λεπτά, μπας και το ξεχάσει ο παρουσιαστής και πάει σε άλλη ερώτηση. Αλλά έχω παράδειγμα με την Αλεξάνδρα Καημένου στο Άξιον, η οποία έκανε ένα απίστευτο bullying. Όχι, θα απαντήσεις. Εδώ, κοστολογημένο, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, λέει, πώς θα ψηφίσει. Αν δεν μας πείτε πώς το κοστολογείτε, γιατί δεν σας ψηφίσει. Και να το πει, ήξερε να φύγει ο Πασόκος εκεί και να το γυρνάει από εδώ, να το γυρνάει από εκεί και να βλέπεις απέναντι τον άλλο της Νέας Δημοκρατίας, το μου φαίνεται ήταν ο Κατσαφάδος, δεν θυμάμαι, και να κάνει τον κοιτάει. Και λες, κοίτα εδώ τώρα. Ο ένας πληρώνεται για να λέει μπαρούφες και ο άλλος πληρώνεται για να ακούει τις μπαρούφες τις ακοστολόγητες και να πρέπει να εξηγεί στον ελληνικό λαό ότι λογιστήριο του κράτους, μεγάλε. Αλλιώς. Νομάνι νοχάνι. Αλλά αυτοί το πάνε έτσι. Και μην ξεχνάμε τον Γερουλάνο που είχε πει: γιατί εγώ να πάω στο λογιστήριο του κράτους να δώσω την πρότασή μου για να μου την κλέψει ο Μητσοτάκης. Και αυτό ακούστηκε. Το έχει πει ο Γερουλάνος. Γιατί να πάμε, λέει, στο λογιστήριο του κράτους? Δεν έχουν κάνει υποχρέωση. Τι λένε, μεγάλε. Νομοθετημένο είναι. Όταν νομοθετούσατε εσείς ήταν καλά. Όταν νομοθετούν οι άλλοι δεν είναι καλά. Είναι τρίτη. Κάνετε λάθος. Όλα αυτά που θα, από τα λεφτόδεντρα που μαζεύετε και τα δίνετε στον κόσμο, θα τα κοστολογήσετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο και αξιόπιστη αρχή είναι και μας έβγαλε, ας πω, πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από εκεί φεύγουν όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, και θα υποστείτε τη βάναυσο να απαντάτε. Γιατί αν εγώ εδώ πέρα αρχίζω και βγάζω Πασόκους και Σιριζέους. Περίμενε. Σιριζέους είπα. Μάλλον δεν θα βγάλω. Αν το κόμμα υπάρχει, δηλαδή θα βγάλω Σιριζέους. Δεν θα βγάλω. Αν δεν υπάρχει όμως, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Να βγαίνουν τώρα στα κανάλια. Εντάξει, ξέρει με τι απορώ, ρε φίλε. Και πρέπει να το. Κάποιο να μου το εξηγήσει, δηλαδή κάποιο ψυχολόγο, κάποιο ψυχίατρο ή κάποιο. Πόσο λένε αυτού του ιερεί που έχουν εκεί στην Αφρική, που είναι ζαμάνου. Λοιπόν, ή κάποιο ζαμάνου. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν υπάρχει ελεκδοχή. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να βγαίνουν αδιάβαστοι απέναντι σε διαβασμένους? Δηλαδή, τρώγανε τις φάπες το 23. Έτσι, στα πάνελ. Μιλάμε για φάπες τώρα. Ο Ρωμανός, η Ισδούκου, ο Μαρινάκης, όλα τα χέρια τους να τα έχουν σε γύψο από τις φαλιάρες. Γιατί, δεν στο λέω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Στο λέω αλλιώς. Στο λέω αλλιώς. Ότι, ρε φίλε, βγαίνεις και λες κάποια πράγματα. Και σου λέει άλλος, πόσα, τόσα, τι, πού. Και δεν ξέρεις να απαντήσεις. Είσαι αδιάβαστος. Και βγαίνεις απέναντι σε διαβασμένους. Άρα. Δεν τρώνε σφαλιάρα. Γι' αυτό λέω τη φράση τρώνε σφαλιάρες. Το κλείνω την παρένθεση και πάμε. Βγαίνουν λοιπόν στα πάνελ αδιάβαστα. Πώς βγαίνει αδιάβαστα? Δεν τρέπονται. Δηλαδή τι κάνουν μετά? Κλείνουν βγαίνουν από την εκπομπή και λένε, παίρνουν τηλέφωνο τον κολλητό και λένε, έλα ρε, πώς βγαίνει, ωραίο, έσκυσα, τα έκανα όλα, σούπερ.
Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Βγαίνουν μετά έξω από τα στούντιο στα κινητά τους και λένε: «Ελά, καλώς ήμουν, ήμουν ωραίος. Του πήγα κόντρα εκεί, τον έκανα τον έρα». Αλλά έτσι κάνουνε. Αυτοί είναι οι πολιτικάντιδες. Και υπάρχουν αυτοί που είναι διαβασμένοι και αυτοί που είναι αδιάβαστοι. Και σου έχω μία εικόνα, δεν ξέρω, τσακωνόμουν μία ώρα σήμερα. Αν πρέπει αυτή την εικόνα να την ανεβάσω ή όχι. Πέθανε μία τρανς, έτσι. Πολύ γνωστή στον χώρο των τρανς. Και το Μέρα 25 έστειλε ένα στεφάνι. Αν δεις το στεφάνι που έστειλε στην εκκλησία, όχι θα κλαις από τα γέλια. Δηλαδή θα λες, πλάκα μας κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφιταλαντεύτηκα πολύ με τον εαυτό μου, αν πρέπει να διαβάσω ακριβώς ό,τι λέει το στεφάνι. Αλλά επειδή αφορά στεφάνι και εκκλησία, δεν γουστάρω, ρε φίλε, να το πω. Αλλά απ' την άλλη, όταν αυτός ο άνθρωπος ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και λέει πάντα ελεύθερη και πάντα με την, να το πω, παολάρα μας, νεολαία του Μέρα 25. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι αυτή η λέξη που δεν μπορώ να πω, είναι αυτή που δηλώνει τη στήση. Πώς λέμε αλλιώς τη στήση? Αυτό. Αυτό. Να έχεις πάντα, λέει, τι αυτή. Τώρα αυτό το κόμμα έχει αρχηγό έναν που τσακωνόταν με όλη την Ευρώπη για να μας στείλει σε κάτι κρυπτονομίσματα, να πάμε στην Ινδία να κόψουμε ρουπίες ή στη Ρωσία να κόψουμε ρούβλια και να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτούς τους τύπους εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε με αυτούς τους τύπους. Δηλαδή ακόμα, αντί να τους έχουμε πετάξει στον Κεάδα. Όχι δηλαδή να τους πετάξουμε να σκοτωθούν, να τους πετάξουμε εκεί σε μια τρύπα και να κάνουν εκεί συνεδριάσεις. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ο Κεάδας δεν είναι, μη φανταστείτε ότι μια τρύπα που του τα χωράει όλα μέσα. Έχει και κάτι γωνίες εκεί για συναισθιάσεις. Κάντε τις εκεί. Θα είναι φοβερό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλήθεια, λοιπόν. Ανεξαρτοποιήθηκε και λέει εκτός από τον Γιώργο Γαβρίλο. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα και μου λέει: ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα βγάλει και ανακοίνωση. Ωρε φίλε, τι λέει. Έλα κατεβατώ. Σιγά ρε. Εδώ δεν μίλησε τόσο στη Βουλή, ρε φίλε. Αυτός ο Γαβρίλος δεν μίλησε τόσο στη Βουλή ποτέ. Άμα δηλαδή τα μαζέψει όλες τις επερωτήσεις που έχει κάνει, τέτοιο κείμενο όπως αυτό που έχει γράψει τώρα για το φευγιόταν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχει κάνει. Εδώ όμως ήθελε να τα πει όλα. Γιατί φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας διάφερε. Εμάς μας ενδιαφέρει άλλο. Όταν θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, τα κλειδιά θα τα πάρει το Κυλικείο ή ο Πολάκης. Για να ξέρουμε.

Στην αρχή της εκπομπής σας είπα ότι περιμένουμε να μάθουμε αν στο βρετανικό εκεί δικαστήριο στο Westminster η 46χρονη θα ζητήσει να εκδοθεί στην Ελλάδα ή αν θα προβάλλει αντιρρήσεις για την έκδοσή της. Λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες, η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της στο δικαστικό συμβούλιο του Westminster ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας. Πιστεύει ότι είναι αθώα. Όχι, δηλώνει ότι είναι αθώα. Αυτή μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Εμείς το θέμα είναι τι σκεφτόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι οι δύο άντρες που κατηγορούνται μαζί της προφυλακίστηκαν. Και στις βρετανικές δικαστικές αρχές, δηλαδή στο δικαστήριο του Westminster, έτσι λέγεται, η 46χρονη που εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης, γιατί το είχε βγάλει η Ελλάδα από το ξεσμίτιχο και πάει καμία Παραγουάη, Ουρουγουάη και μετά ήρθε η Ελλάδα. Δεν είπα ότι δεν θα έρθει ποτέ. Θα έρχονταν μέσω Ουρουγουάη σε Παραγουάη. Ξέρεις, πρέπει να πάρει συλληπιθή και τις χώρες εκεί που χάσανε στο Μουντιάλ. Οπότε κάνεις μια βόλτα από εκεί και έρχεσαι, παιδί μου, καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, ζει 7 χρόνια στο Μπράιτον. 7 χρόνια ζει στην Αγγλία. Για πολύ λιγότερο διάστημα έμενε στο Μπράιτον. Ενώ η πιο πρόσφατη διεύθυνσή της που είχε δηλώσει ήταν στο Λονδίνο. Εργαζόταν στάνταρ στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στα Duty Free και δραστηριοποιείται και στο χώρο της φωτογραφίας. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε για την 46χρονη. Και τα άλλα τα έχουμε, αλλά δεν τα λέμε. Δεν μπορεί να τα πεις, υπάρχει εισαγγελική τέτοια. Λοιπόν, να πούμε τέλος ότι ο ένας 42χρονος εργάζεται ως εναερίτης, αυτή που συνελήφθησε για τη Μάρφιν, έτσι, και ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Πολύ γνωστός. Η οικογένειά του, δηλαδή, και στα Βόρεια Προάστια. Αλλά δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, κομβικό ρόλο στην όλη ιστορία, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι οι καταθέσεις υπαλλήλων της τράπεζας που άκουγαν μία γυναίκα να φωνάζει «κάψτε τους, κάψτε τους». Υπάρχει θέμα εδώ, το οποίο δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα το γράψουμε στο politica.gr σήμερα και θα έχουμε και μια φοβερή φωτογραφία ως αποκλειστικό, γιατί τη βρήκα εγώ στο δικό μου το αρχείο, γιατί τότε ήμουν εκεί στις πορείες για το Star, και υπάρχει μια φωτογραφία που έχω πολύ σημαντική. Λοιπόν, η οποία αυτή η φωτογραφία την είχα βρει τότε από δημοσίευμα ενός εραστέχνου φωτογράφου. Μπορεί να είναι και ο ίδιος αυτός που έχει δώσει την κατάθεση, δεν ξέρω. Πάντως φωτογραφία την έχω. Σας είπα πιο νωρίς ότι έχουν αριθμίσει οι αστυνομικοί τα άτομα τα οποία είναι 12, από το 1 στο 12. Έτσι. Και λένε ο 1, ο 2, ο 3, ο 4, γιατί δεν είχαν τα στοιχεία τους πριν. Από ό,τι φαίνεται, και το λέμε τώρα έτσι πρώτη φορά από εδώ πέρα, όπως μου το μετέφεραν, έτσι. Σε αυτούς τους 12, ο 9 και ο 12 είναι αυτοί που έριξαν τις Μολότοφ μέσα στο κατάστημα της Μαρφίν. Αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το υλικό, το πλάνο, τη φωτογραφία το έχει το ελληνικό FBI και αυτά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Όταν το 9 και το 12 φαίνεται να έχουν ρίξει τη Μολότοφ και φαίνονται με κάποιο τρόπο, τότε έχουμε θεματάκι. Θα το δείτε σε λίγο γραμμένο στο politica.gr. Είναι μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Είναι πολύ καλή η πηγή που έχουμε και είναι η αταυτοποίητη της ομάδας των 5, που μετά γίνανε 12, έτσι, το σύνολο, που επιτέθηκαν στη Μαρφίν και είναι αυτοί που πέταξαν, όπως φαίνεται, τις δολοφονικές βόμβες μέσα μαζί με έφλεκτο υγρό. Από ό,τι λένε, αυτό το μεγάλο το κομμάτι που πετάξανε ήταν μπιτόνι ή κάτι σαν μπιτόνι που είχε έφλεκτο υγρό, βενζίνη παραδείγματος χάρη. Αυτό αρκεί για σήμερα. Λοιπόν, δεν είναι φοβερό όμως, μετά από τόσα χρόνια. Ξέρεις ποιο είναι το πιο, το είπα σήμερα στο reel που έχουμε κάνει στο politica.gr. Είναι τρομερό να έχεις κάνει κάτι κακό στη ζωή σου, να το έχεις αφήσει πίσω σου, να έχεις φύγει μπροστά στη ζωή σου, να έχεις κάνει παιδιά, να έχεις κάνει οικογένεια. Δεν λέω για κάτι για αυτούς που κατηγορούνται, το λέω γενικά, έτσι. Γιατί αυτοί που κάψαν τη Μαρφίν υπάρχουν. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί 100%, αλλά υπάρχουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που κάψανε τους υπόλοιπους μέσα στη Μαρφίν έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, το έχουν αφήσει πίσω τους αυτό.
μπορεί κάποιοι από αυτούς να θεωρούσαν ότι ξέρεις κάτι, δεν θα μας βγουν ποτέ. Και να έκαναν τη ζωή τους, να έφτιαξαν τη ζωή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν αφήσει πίσω τους αυτό το τραγικό γεγονός. Αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει παιδιά, τι θα πούνε στα παιδιά τους κάποια στιγμή, αν τους πιάσουν, ή αν είναι όντως αυτοί που κατηγορούνται, τι θα πούνε στα παιδιά τους? Κάψαμε ανθρώπους ζωντανούς και κρυφτήκαμε για 16 χρόνια. Αυτό θα πούνε στα παιδιά τους, στην οικογένειά τους, στους φίλους τους, που ενδεχομένως οι φίλοι τους να μην ξέρουν αυτή τη δράση. Δεν μιλάω ότι είναι κατηγορούμενοι αυτό που λέω, έτσι. Μιλάμε γενικά για αυτούς που το κάνανε. Δεν ξέρουμε αν αποδειχτεί ότι είναι αυτοί, τότε είναι αυτοί. Αν δεν αποδειχτεί, τότε μιλάω για εκείνους που το κάνανε. Και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα έτσι ζωής και λες, ό,τι κάνουμε θα μας κυνηγά για πάντα. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, είτε είναι βοήθεια στον συνάνθρωπό μας. Ό,τι και να κάνουμε. Οπότε, φτάνω ξανά πίσω στον Θοδωρή Αθερίδη που είπε ό,τι είπε για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και λέω το εξής. Μίλησε πολύ σωστά. Μίλησε ορθά. Μίλησε σοφά. Και δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι ο καλύτερος υπουργός προστασίας του πολίτη που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα ή από τη μεταπολίτευση και μετά, το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα είναι ο άνθρωπος που τον τρέμουν οι τρομοκράτες, οι νεοτρομοκράτες και οι παραβάτες. Όλα τα παραβατικά στοιχεία. Όλοι αυτοί δηλαδή που έχει πιάσει το ελληνικό FBI, η αντιτρομοκρατική και η κρατική. Bon. Αυτό είναι στην ηγεσία, με αυτόν γίνανε οι επιτυχίες. Καλά να πάθουν. Τους πονάει πολύ, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πολύ τους πονάει το ελληνικό FBI. Γεια σας.

Γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο περίπου ωρίτσες. Παρέα με τον πολύτιμο συνεργάτη μου, τον Δημήτρη Τσιφάκη, ο οποίος θα επιμεληθεί τον ήχο. Πώς μου είσαστε σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, καλά όλα, όλα βατά, όλα εύκολα, όλα ευχάριστα? Ελπίζω η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα να είναι θετική, να είναι ναι. Να είχατε έτσι ένα ευχάριστο ξύπνημα και να κυλάει ως τώρα η μέρα σας πολύ πολύ όμορφα, χωρίς απρόπτα, χωρίς αναποδιές. Θα μου πείτε και τα απρόπτα στη ζωή είναι, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Η μέρα σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 12 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος και η Νικόδημη, κατάφερε και το είπα, οπότε να στείλουμε πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν ατιμάται, Αγιορείτης μοναχός και ηγετική προσωπικότητα του θρησκευτικού κινήματος των Κολυβάδων, πολυγραφότατος συγγραφέας με πάνω από 100 έργα στο ενεργητικό του. Ο Νικόλαος Καλυβούρτσης, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 1749 στην Άξο και από το 1765 έως το 1770 σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία, αρχαία ελληνικά, ιταλικά και γαλλικά στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Το 1770, εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου, επέστρεψε στην Άξο και εργάστηκε ως γραμματέας του τοπικού Μητροπολίτη. Το 1775 εκάρι μοναχός στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους με το όνομα Νικόδημος και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την αντιγραφή κωδίκων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του διατηρούσε αλληλογραφία με πολλούς λόγιους της εποχής του, ιδιαίτερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Εθνομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο, αλλά και τον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο, ηγετική μορφή των Κολυβάδων, ενός σύνθετου και αντιφατικού θρησκευτικού κινήματος που εκδηλώθηκε τον 18ο αιώνα στον Ελληνοορθόδοξο χώρο ως αντίδραση στον εκδυτικισμό και την αλωτρίωση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Ο χαρακτηρισμός Κολυβάδες είχε αρχικά χλεβαστικό περιεχόμενο και αποδιδόταν σε κάποιους αγιορείτες μοναχούς που διαφωνούσαν με την τέλεση μνημοσύνων, Κολύβων δηλαδή, την ημέρα της Κυριακής. Το 1783 ο Νικόδημος εξέδωσε την Φιλοκαλία, ένα ανθολόγιο από κείμενα μεγάλων πατέρων και ασκητών από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα, που αναφέρονται στην αδυνατότητα και στους τρόπους άμεσης εμπειρικής σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό έργο των Κολυβάδων και γνώρισε επανειλημμένες εκδόσεις από τότε, ενώ μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Ο μοναχός Νικόδημος κοιμήθηκε εν ειρήνη στις 14 Ιουλίου του 1809 και ετάφη στο κελίον των Σκουρταίων στις Καριές του Αγίου Όρους. Στις 31 Μαΐου του 1955 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου τιμάται στις 14 Ιουλίου. Επίσης γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου κατά την καθιερωμένη σύναξη των πέντε Αγίων της Παροναξίας και την τρίτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στην Πάρο, όπου τελείται η σύναξη των Αγίων. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης, είναι εθνική γιορτή δηλαδή για τη Γαλλία. Είναι εθνική ημέρα Grand Marnier στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και εθνική ημέρα γυμνισμού πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Διεθνής λοιπόν ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό, τι εστί αυτό. Μία ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λούν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο όρος μη διαδικός άνθρωπος, non-binary δηλαδή, ή φυλοδιαφορικός, gender queer, αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή ως αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, δηλαδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα, agender, αμφίφυλα, bigender, ημίφυλα, demigender, ρευστόφυλα, gender fluid ή τρίτο φύλο. Οι μη διαδικές ταυτότητες φύλου θεωρούνται συνήθως ως μέρος της ευρύτερης διεμφυλικής transsexual ταυτότητας. Το διαδικό μοντέλο φύλου υποθέτει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε δύο βιολογικά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Ενώ αυτό το μοντέλο υιοθετείται ευρέως, ορισμένες κοινωνίες έχουν ιστορικά αναγνωρίσει ανθρώπους που δεν ταυτίζονται αυστηρά είτε ως άνδρες είτε ως γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα τις ορκισμένες παρθένες της Αλβανίας, γυναίκες που δίνουν όρκο αγνότητας και ζουν ως άνδρες σε ορισμένα μέρη των Βαλκανίων, και τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής που εκπληρώνουν έναν παραδοσιακό ρόλο τρίτου φύλου στους πολιτισμούς τους. Ο όρος φυλοδιαφορικός, gender queer, προηγείται του όρου μη διαδικός, non-binary. Προέκυψε την δεκαετία του 1980 και άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα τη δεκαετία του 1990. Και οι δύο όροι έγιναν πιο γνωστοί στη δεκαετία του 2010, καθώς κάποιες διασημότητες άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται δημόσια διαφορετικά από το βιολογικό τους φύλο. Τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται εκτός του διαδικού φύλου έχουν πολλές σημαίες υπερηφάνειας που αντιπροσωπεύουν διάφορες ταυτότητες. Η σημαία υπερηφάνειας των φυλοδιαφορικών περιέχει τα χρώματα λιλά, λευκό και κίτρινο-πράσινο. Η σημαία υπερηφάνειας των μη διαδικών είναι κίτρινη, λευκή, μοβ και μαύρη. Η σημαία υπερηφάνειας των ρευστόφυλων είναι ροζ, λευκή, μοβ, μαύρη και μπλε. Η σημαία υπερηφάνειας των άφυλων είναι μαύρη, γκρι, λευκή και πράσινη. Τα μη διαδικά και φυλοδιαφορικά άτομα αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις. Για παράδειγμα, στις περισσότερες κοινωνίες οι μη διαδικές ταυτότητες δεν αναγνωρίζονται νομικά και τα άτομα πρέπει να προσδιορίζονται ως άνδρες ή γυναίκες στα επίσημα έγγραφα. Τα μη διαδικά άτομα έχουν συχνά αντιμετωπίσουν δυσπιστία, έλλειψη σεβασμού και περιφρόνηση, καθώς πολλοί άνθρωποι τα θεωρούν ως άτομα που αναζητούν την προσοχή και απλώς ακολουθούν μια τάση. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά φυλοδιαφορικά άτομα είναι ο λανθασμένος χαρακτηρισμός, η λανθασμένη ονομασία και η μη διαδική διαγραφή. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν των μη διαδικών ανθρώπων αποφασίστηκε να γιορτάζεται σαν σήμερα στις 14 Ιουλίου, επειδή η ημερομηνία αυτή είναι ακριβώς στη μέση μεταξύ της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας, 8 Μαρτίου, και της Διεθνούς ημέρας του άνδρα, 19 Νοεμβρίου. Κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις σε όλο τον κόσμο διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του κοινού για τα μη διαδικά άτομα.

Μάθαμε λοιπόν και τι εστιμή διαδικός, έτσι, αν δεν το γνωρίζαμε. Και πάμε στη στήλη του Σαν σήμερα. Πάμε δηλαδή να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1789, όπου σαν σήμερα πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως είπαμε, σήμερα είναι εθνική γιορτή για την Γαλλία. 1795 και σαν σήμερα η Μασαλιώτισσα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Μασαλιώτιδα, συγγνώμη. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ ντε Λίλ. 1824 και σαν σήμερα 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από την Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αμπλιανής Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες, πεσώντας 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Το 1919 και σαν σήμερα ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921 και σαν σήμερα δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. 1992 και σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

Και πάμε να δούμε τον Άι καιρό, ο οποίος από ό,τι διαβάζω θα είναι γενικά έθριος. Συνεχίζονται, λέει, οι υψηλές θερμοκρασίες. Άνεμοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία τέχω πάθει με τα σαρδαμάκια μου και τη Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, οι όμβροι στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη Βυτική, Βόρειο-Βυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα Βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα Ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την Νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη Νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος επίσης ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μια πρώτη διακοπή. Επιστρέφουμε για περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στον Πολίτικα.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο politika.gr. Βλέπουμε αρχικά έτσι κάποιους από τους τίτλους και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Ηράκλειο, καταγγελία για ξυλοδαρμό μέσω TikTok. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε όλη την Κρήτη. Συμβολικός αποκλεισμός στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους των Αθανάτων. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ. Ηράκλειο, ενίσχυση της διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών με 6 νέους συνεργάτες. Νυχτερινές εργασίες και διαγραμμίσεις στους δρόμους της πόλης. Μαρφίν, απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης. Πού στρέφονται οι έρευνες. Βαρύ πένθος για την Αντιγόνη Ανδρεάκη, έφυγε από την ζωή η μητέρα της. Ηράκλειο, ορκομοσία υπαλλήλου στη Δημοτική Αστυνομία. Γαλλία-Ισπανία, η πρώτη τιτανομαχία για μία θέση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.

παράδοση παραλαβή διοίκησης στο Λιμεναρχείο Σιτίας. Ρέθυμνο, αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών για την προφυλάκηση των συναδέλφων τους στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος.

Αλικαρνασσός, φωτιά σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή, σήκωσε στο πόδι τη γειτονιά. Τροχαίο στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Φοινικιάς, στο νοσοκομείο Δικυκλιστής. Και ξεκινάμε με αυτήν την είδηση. Τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Φοινικιάς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχέας, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, καθώς σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού, με τους οδηγούς να κινούνται για αρκετή ώρα με χαμηλές ταχύτητες.

εργασίες κατά την αδιάρκεια της νύχτας ξεκίνησαν οι διαγραμμίσεις στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους του κέντρου του Ηρακλείου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες κατά την διάρκεια της νύχτας και κατά συνέπεια απαιτείται μεγάλη προσοχή έτσι από τους οδηγούς οι οποίοι θα βρίσκονται κυρίως και θα κινούνται στο κέντρο του Ηρακλείου. Επιτέλους το περιμέναμε έτσι γιατί είχαν ασφαλτοστρωθεί οι δρόμοι, απλά διαγραμμίσεις δεν υπήρχαν πουθενά, οπότε όλο αυτό δυσχέραινε ιδιαίτερα όλους εμάς τους διερχόμενους, έτσι όλους εμάς τους πεζούς.

Αλλάζουμε θέμα. Καταγγελία για ξυλοδαρμό μέσω TikTok. Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου ένας πολίτης κατήγγειλε μέσω του 112 ότι είδε στην πλατφόρμα TikTok τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας. Μια περίεργη υπόθεση λοιπόν διερευνά η αστυνομία μετά και την καταγγελία ενός πολίτη που, όπως σας είπα, μέσω του 112 ενημέρωσε πως ένας άνδρας ξυλοκοπούσε την γυναίκα του. Ο πολίτης στην καταγγελία του ισχυρίστηκε πως ένας άνδρας χτυπούσε την σύντροφό του, που είναι, λέει, από την Μακεδονία και που μένει μόνιμο μαζί του στο Ηράκλειο, και όλο αυτό έγινε αντιληπτό μέσω των social media. Η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του άνδρα, τον οποίο και συνέλαβε, παρότι η σύντροφός του δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, ενώ, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο συλληφθής έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Γυρνάμε σελίδα. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις έργου και έχουν ήδη αναλάβει τα καθήκοντά τους 6 νέοι συνεργάτες στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Νίκο Συριγωνάκη και τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δέδαλος ΑΕ, Κώστα Φασουλάκη. Η προσθήκη των νέων στελεχών αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας. Κύριος γνώμονας της ενίσχυσης είναι η ταχύτερη, ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των επαγγελματιών που συναλλάσσονται καθημερινά με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης και ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δέδαλος Κώστας Φασουλάκης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άμεση ανάληψη καθηκόντων από τα νέα στελέχη, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στον εξυγχρονισμό και την βελτιστοποίηση των τοπικών υπηρεσιών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Ακόμα μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας υπάρχει στις περιφέρειες Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις περιοχές που θα αναφέρω αμέσως τώρα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Πεχίου, Σάμου και Ικαρίας, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περόδου, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου, περιφέρεια Κρήτης, Πε Ηρακλείου και Πε Λασιθίου. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3, προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις περιφέρειες, τους δήμους και τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Όπως τονίζεται σε ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψισταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολοιμάτων καλλιεργιών. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιών, σημειώνεται. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199 ή το 112, και βεβαίως να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

0: Παρφίν, απολογούνται οι δύο 42χρονοι, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης. Να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες. Απολογούνται λοιπόν σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Παρφίν το 2010, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Παρφίν, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη, 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Εν τω μεταξύ, στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Παρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Η γυναίκα αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Westminster Magistrates ώστε να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Όταν βγει η σχετική απόφαση, κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδεύσει στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί. Τα τελευταία 7 χρόνια η 46χρονη μητέρα 2 παιδιών διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον της Βρετανίας. Αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να είναι στην διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Δευτέρας και μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick όπου εργάζεται. Μάλιστα, η σύλληψή της έγινε την ώρα που βρισκόταν στον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη για τις 5:20 το πρωί πτήση της Ryanair προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος ανθρωποκτονιών. Ο ένας φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, εκείνος δηλαδή που πέταξε την βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έρευνα έγινε και στο σπίτι ενός ακόμη υπόπτου, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες το νεοκλασικό κτίριο. Στις έρευνες στα σπίτια των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Κεσαριανή, παρουσία και των ίδιων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον εντοπισμό στοιχείων. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, οπότε παίρνουμε μία ανάσα, περνάμε σε μία σύντομη διακοπή κάπου εδώ και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Και συνεχίζουμε με τις ειδήσεις και τα νέα του politica.gr. Politica.gr 24 ώρες το 24ωρο. Το site μας, το οποίο μπορείτε να το επισκέπτεστε. Έτσι, για την έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Θεσσαλονίκη, πάμε ως τη Θεσσαλονίκη. Στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την αφωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην ανακρίτρια λοιπόν είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά από αξιόπινες πράξεις, μεταξύ αυτών για 5 κακουργήματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών υλών. Η δίωξη είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόπινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών σε κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ως φυσική αυτουργή της φωνικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος, μία 26χρονη και ένας 24χρονος. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά οι δύο πρώτοι που είναι γνωστοί στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο δεν έδωσαν καμία απάντηση στις αρχές, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας. Από την πλευρά το τρίτος φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Την ίδια ώρα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στην Θεσσαλονίκη, στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Οι αρχές αναζητούν κρίσιμες απαντήσεις και μέσα από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του, ο ίδιος φέρεται να το πέταξε από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν. Η συσκευή κατά τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκε άθικτη και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αλλάζουμε θέμα, πάμε πάλι στα δικά μας τα τοπικά. Συμβολικός αποκλεισμός στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους των Αθανάτων. Σε συμβολικό λοιπόν αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προχώρησαν εχθές το βράδυ κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο 10ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου για περίπου μία ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το ζήτημα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με αρκετούς κατοίκους να ζητούν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια λειτουργίας της δομής. Παράλληλα, για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνάντηση αντιπροσωπείας των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στόχος της συνάντησης είναι να επαναβεβαιωθεί η θέση της Δημοτικής Αρχής υπέρ του αιτήματος της τοπικής κοινωνίας να μην δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, ζητώντας την αναζήτηση άλλης λύσης για τη φιλοξενία των μεταναστών, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η έκβαση της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή.

Και τώρα πάμε ως το Ρέθυμνο που είχαμε αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών για την προφυλάκηση των συναδέλφων τους στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος. Την έντονη διαφωνία της με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του 20χρονου στο Άργος εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου με δημόσια ανακοίνωσή της. Η Ένωση ξεκινά εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του νεαρού, επισημένοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, όπως κάθε πολίτης, δικαιούνται δίκαιη δίκη και αξιολόγηση όλων των πραγματικών περιστατικών από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, τονίζεται ότι εφόσον αποδειχθούν ποινικές ευθύνες, οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν από τα αρμόδια δικαστήρια και όχι υπό την πίεση της κοινής γνώμης. Η Ένωση χαρακτηρίζει δυσανάλογη την απόφαση για προφυλάκηση των αστυνομικών, εκφράζοντας την άποψη ότι θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί υπιότεροι περιοριστικοί όροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική παρουσία σε αστυνομική αρχή. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καλύτερη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών μέσα από σαφέστερα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και την ενίσχυση του εξοπλισμού των αστυνομικών, ώστε να διαθέτουν περισσότερες επιλογές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κλείνοντας, η Ένωση υπογραμμίζει ότι αντιτίθεται σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, οδηγούν σε πρόωρη καταδίκη προσώπων πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, επιμένοντας πως οι υποθέσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα, θεσμικό σεβασμό και πλήρη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

οποία βεβαίως αφορά στο νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Απαντάμε επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στην εκπομπή Hugh Hewitt, όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο για πάντα, προσθέτοντας ηρωνικά για το τέλος 20% του Τραμπ πως το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι. Μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών πληγμάτων, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπου Μούσα, στον Περσικό κόλπο. Το πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι κάτοικοι στην πόλη Τζαμ, στην επαρχία Μπουσέρ, άκουσαν επίσης αρκετές εκρήξεις. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στην βάση Τζουφέρ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και πάμε σε μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, και σε αυτό εδώ το μέρος, έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια, τα οποία ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, παράταση τελικά έως το 2027, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε για τις παλιές ταυτότητες, αλλά με αυστηρούς, λέει, περιορισμούς στη χρήση τους. Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε στην χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Όμως η ρύθμιση δεν επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Στην ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας τελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την διαδικασία αντικατάστασης. Η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας από τις συναλλαγές με το δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δελτίο ταυτότητας. Για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή των σχετικών παραβόλων πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα. Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του νέου δελτίου. Για πολίτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ. Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, έτσι, ενώ απαιτείται και ένσημο ελληνικής αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα η διαδικασία έκδοσης? Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού στην αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό αστυνομικό τμήμα. Η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη. Εκεί πραγματοποιείται η αίτηση και η επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρό Πολιτών ή το Δημοτολόγιο. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας MyPhoto του gov.gr. Στην απερίπτωση φωτογράφου, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος συνδέεται με τον αφημί του, ώστε να ανακτηθεί η φωτογραφία από την υπηρεσία. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις παλιές ταυτότητες. Όπως ακούσατε, το όλο πράγμα πήρε παράταση έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

αλλάζουμε θέμα και μιλάμε για τους πανευρωπαϊκούς περιορισμούς οι οποίοι έρχονται από ό,τι φαίνεται για τους ανηλίκους στα social media. Όλα αυτά τα ετοιμάζει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα παρουσιάσει πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στις πλατφόρμες social media, η οποία θα προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών υπό την επίβλεψη των γονιών ή των δασκάλων τους. Το ερώτημα δεν είναι πλέον το εάν αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να προσφέρουμε στα παιδιά μια ασφαλή αρχή στο διαδίκτυο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το μέτρο δεν αφορά το εάν μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφορά το αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας, είπε. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία, είναι μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν ήδη περιορισμούς ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να το πράξουν. Το ζήτημα έχει ωστόσο προκαλέσει και αντιπαραθέσεις, με την Εσθονία να αντιτίθεται στις απαγορεύσεις, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν ακόμη λάβει θέση. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα απέτρεπε ένα συνομφύλευμα εθνικών κανονισμών και θα ήταν από τη φύση της ευκολότερο να εφαρμοστεί από τις πλατφόρμες social media. Για να εξετάσει το ζήτημα, η Κομισιόν συγκρότησε ειδική επιτροπή υπό την προεδρία της Γαλλίδας επιδημιολόγου Μαρίας Μελχιόρ και του Γερμανού παιδοψυχιάτρου Γιόρκ Φέργετ. Μεταξύ των προτάσεων της επιτροπής είναι η απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης για παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από περιορισμένες περιόδους υπογονική επίβλεψη ή σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, τη δυνατότητα πρόσβασης σε παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών σε πλατφόρμες που έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και έχουν αποδείξει ότι είναι ασφαλείς βάσει σχεδιασμού, για παράδειγμα αφαιρώντας τα πιο εθιστικά χαρακτηριστικά τους. Δυνατότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλουν εθνικούς ηλικιακούς περιορισμούς για άτομα άνω των 13 ετών και χορήγηση πλήρους ψηφιακής ενηλικίωσης στα 18 έτη, αλλά με την απέτηση επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, όπως για παράδειγμα η πορνογραφία. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη πρέπει να εισαγάγει προστατευτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο, δήλωσε η Μαρία Μελχιόρ.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, για να μην ξεχνιόμαστε, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Να πάτε εκεί δηλαδή, να κάνετε την περιποίησή σας, τη θεραπεία σας, να την ολοκληρώσετε έχοντας πια ένα δέρμα λαμπερό, φωτεινό και απόλυτα υγιές. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Στο VNY λοιπόν Concept Store θα ανακαλύψετε μια μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Εκτός όμως από τα γυαλιά, μπορείτε να ανακαλύψετε και την κορεάτικη φιλοσοφία περιποίησης, αν δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, βρίσκοντας εκεί μια επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή K-Beauty Brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua, σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και το τρίπτυχο ολοκληρώνεται με τα αραβικά αρώματα, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29. Αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν όλη την ημέρα, αφήνοντάς σας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όλα αυτά λοιπόν στο VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29 στο κέντρο της πόλης.

Και θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο και δεν λέω πώς θα κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατί σήμερα εκτάκτως θα σας κρατήσουμε παρέα μία ακόμη ώρα, έως και τη μία λοιπόν θα είμαστε μαζί σας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτό εδώ το ημίωρο με την είδηση ότι από σήμερα θα έχουμε μειώσεις σε βενζίνη αλλά και σε ντίζελ. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη καθαρή λύση για τη σταθερή διακυβέρνηση της χώρας έθεσε ως στόχο ο Κωστής Χατζηδάκης, εξαπολύοντας παράλληλα πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις και το κλίμα τοξικότητας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε επίσης ότι από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θα αγωνιστούμε γι' αυτό, δήλωσε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στο Open, επισημένοντας ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση έχει αποδειχθεί παράγοντας πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε, στα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρατεί ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια, καθώς όλοι απορρίπτουν τόσο μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και ξεκάθαρους λογαριασμούς, τόσο μεταξύ μας, όσο και με τους πολίτες, σημείωσε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε την επιδίωξη της αυτοδυναμίας όχι εγωιστική, αλλά ρεαλιστική επιλογή, τονίζοντας ότι χωρίς καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα δύσκολα θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Η χώρα, λέει, θα είναι κρίμα να γυρίσει πίσω, κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μια δραματική δεκαετία και ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε ανέβει υψηλότερα με εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά θα τα κάνουμε, συνέχισε να λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Παγκοσμίως δεν υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να δίνουν λεφτά, υπάρχουν όμως πολιτικοί πιο υπεύθυνοι και άλλοι που έχουν πιο εύκολα τα λόγια και τις υποσχέσεις. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά τους τελευταίους, ανέφερε. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και οφείλει να κινείται εντός συγκεκριμένων δημοσιονομικών περιθωρίων. Αν ξεφύγουμε, θα μπούμε και πάλι στη διαδικασία των υπερβολικών ελλειμμάτων και αν δεν προσέξουμε στο τέλος θα έχουμε και πάλι μνημόνια, είπε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών. Είναι βέβαιο ότι εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, αλλά αυτά που θα πούμε εμείς θα γίνουν, σημείωσε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε τέλος ότι από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Όπως εξήγησε, τα δύο δηληστήρια προσέφεραν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, και η κυβέρνηση του ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στην Ρωσία, κατέληξε ο κύριος Χατζηδάκης. Και είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.